0: Λούλου. Τελούλου.
1: Κουκού. Μου έχει πει καταρχά ότι η καρμπονάρα είναι σπασιαλιτέ σου και δεν μου έχει φτιάξει μία φορά.
2: Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να φας την καρμπονάρα μου. Επίσης, όταν φτιάχνω καρμπονάρα, μετά έχει. Άμα θες να τη φας, θα πρέπει να.
1: Να κάτσει. Ρε! Που με ξέρει τόσο καιρό και κάνουμε τόση παρέμβαση.
2: Δεν μπορεί, πάει αυτόματα.
1: Πού μας το
2: με το που ακούω καρμπονάρα μου σηκώνει.
1: Ρε!
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρε.

0: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Θα ακούς σήμερα. Music 892. Your girl could never move like this.

Move like this.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
3: Α, το είδα. Είδες τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δανά. Έπεσε ο Άραγκον, όπως λέω, ο Βίντζεν Κανσέρ, πώς λέγω.
2: Βίγκο Μόρτενσεν.
3: Ο οποίος... Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει που είναι φοβερό ο οποίο.
2: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Βίγκο. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
3: Του μπερδεύω.
4: Αχ, ταρμά.
2: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
3: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα.
2: Ο πρωταγωνιστή από τι 50 αποχρώσει του Γκρι.
3: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνο.
2: Ποιο Μακελελέ.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μας γράφει ο Σπύρος, ας έρθει αστεροπάρα σπίτι μου μία μέρα για καφέ και ας μου λερώσει τον καναπέ και ό,τι άλλο θέλει αυτή. Τώρα εσύ στο καινούριο καναπέ το δικό μου που ήρθες και μου τον λέρωσες.
3: Εντάξει, καθαρίζει.
2: Ήθελα να σε σπάσω στο ξύλο, καταλαβες. Δεν ήταν.
3: Αχ, φωνάξτε με κάποιος που δεν θα έχει ανάγκη να με σπάσει στο ξύλο για λάθους λόγους.
2: Το είπε μόνη της. Για να μην λέτε ότι την παρεξηγούμε την κοπελούλα και την έχουμε παρεξηγήσει.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
4: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, Λί.
5: Άνετα.
4: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
5: Ναι, 35.
4: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
5: Ναι, έχω.
3: Το κοινό σου.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: ακούω.
1: Εγώ τώρα πήγα και έδωσα αίμα. Έχω να δώσω ρε παιδί μου και ούρα, εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα. Από εκεί, από το κέντρο, μου δώσανε κουτάκι. Γυμνό. Και αύριο πρέπει να το παραδώσω. Αλλά ρε παιδιά, δεν μπορώ να μπω έτσι μέσα. Κάπως πρέπει, κάπου πρέπει
0: καλά,
1: να το βάλω.
0: Σε μικροβιολογικό εργαστήριο θα μπει. Δεν θα μπει σε σούπερ μάρκετ.
1: Γιατί δεν μου δώσανε ένα κουτάκι να τα βάλω. Θέλω να αποφαίνεται. Ο Άλεξ, πολύ φίλο μου, και εμένα έτσι μου το δώσαν και το πήγα, λέει, έτσι λεβέντικα περήφανα. Να φαίνονται όλα.
0: Καλά, σιγά.
1: Θε να στα δώσω να τα πα εσύ.
0: Ναι, ναι, τέλεια.
1: Αφού είσαι
0: τέλεια.
1: Τόσο. Συγγνώμη, αφού είσαι τόσο άνετη και δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι, θα ξυπνήσω εγώ πρωινιάτικα. Να έρθω να σε περιμένω κατουρίσει. Μήπω σου κρατάμε το ποτήρι.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μα στο Instagram.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: I've seen the devil dance on set.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Δάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.
6: Somebody else make me feel like... Somebody else make me feel like...
7: Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Ah. So don't nobody else make me feel like.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Εδώ θα είναι η τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με σου τρία μπέλου. Πάμε.
3: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, τη κυρία Μπέλου.
2: Προχωρά.
3: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπα νέρα.
4: Πρέπει να προσαρμόσει και το ύφο σου λίγο τώρα με την Μπέλου.
3: Δεν με χαίζει το πρωί. Πάμε στο ζυγό.
4: Αυτό το κάνει καλά, ρε Δημήτρη.
5: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σα.
2: Ο πατέρα μου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: ακούω.
1: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννη και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξ θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
0: Όχι.
1: Υπήρχα... Μαμά τι είναι λάμπα.
0: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος, αμέσως,
1: να μην μπερδεύεστε.
0: Όχι,
1: είναι. Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
0: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη, αντρικό το official, οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
1: Όλος ο παππούς πώς τον λέγανε.
0: Γιάννη.
1: Και τον άλλο τον παππού.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: τώρα. Είναι λίγο πριν τις 7.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Music 892.
1: Καθρέφτης. Στις σχέσεις πολλοί νομίζουν ότι κερδίζει όποιος αγαπά περισσότερο. Αλλά η ζωή δεν λειτουργεί έτσι. Στις σχέσεις κερδίζει συχνά όποιος πληγωθεί τελευταίος. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: Καλή αρχή, Αλέξη, καλό τάξιδο.
1: Τα σκουπίδια δίνουν πάρτι στα στενά.
0: Δώσε, Εμίλιο Σκυλάκης μέσα κι όλοι.
2: Όλο.

0: Πάμε, αδερφιά!
1: Τι θα γίνει, φίλε μου, με μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Το είπε και το έκανε. 26 χθες του μήνα. Μείναμε άφωνοι, speechless. Δεν το περίμενε και χθες κανένας αυτό που έγινε. Μέχρι ο Δημήτρης έχει ξελαθεί.
2: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εντάξει, κάποιοι θα πούνε νεότεροι, βλέπω εδώ πέρα, για περικρίνηση και τα λοιπά. Δεν τα ακούω αυτά. Παιδιά, μεγάλες στιγμές χθες ζήσαμε σε η πολιτική σκηνή. Αλέξη Τσίπρας, η μεγάλη επιστροφή με το πολυπόθητο, πολύ αναμενόμενο μάλλον, πώς το λένε, όνομα κόμματος και το όνομα αυτού, Έλλας.
2: Πηξίδα περιμέναμε.
0: Εμείς περιμέναμε να μην ξανακατέβει, αλλά παρόλα αυτά κατέβηκε ο Αλέξης Τσίπρας, παιδιά, με το όνομα Έλλας, το οποίο, Μίτσο, καλά, έχουμε να πούμε όλα τώρα.
2: Πάρα πολλά.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, το Έλλας, τώρα δεν ξέρω, εξήγησε για ποιο λόγο το...
2: Ναι, φυσικά.
0: Να, το εξήγησε.
2: Ελληνική, αριστερή, συμπαράταξη.
0: Τι λέει, είχατε βρει το Ελλάς και λέγανε να δούμε τι θα, πώς το βάλουμε.
2: Εγώ το θεωρώ πανέξυπνο.
3: Πώς θα το ταιριάξουμε.
0: Εγώ το θεωρώ πανέξυπνο.
2: Πανέξυπνο.
3: Ναι. Σου άρεσε εσένα τόσο πολύ.
2: Μ' άρεσε.
0: Ρε παιδί μου, και ξανά, να πούμε τώρα ρεαλιστικά. Συνδυάζει και λίγο, ρε παιδί μου, όντας αριστερά, συνδυάζει και λίγο και την... Και το πάω και λίγο προς το κέντρο δεξιά.
2: Πας καλά, εννοείται. Ναι, μα ναι. Κάποιος παππούς, άμα δεν το ξέρει, θα πάει και θα πει ψήφισε Ελλάς.
0: Ναι.
2: Στην Ελλάδα μου.
0: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου.
3: Καλά, ρε παιδί, δεν τόσο χαζί.
0: Ρε παιδί μου, Δημήτρη, και εσύ τώρα να σου πω κάτι. Έχουμε ταυτίσει οτιδήποτε γράφει τη λέξη Ελλάδα και ελληνικών με τη Σόνη και δεν με τη δεξιά. Δεν είναι έτσι. Μπορεί στην περίπτωση του Τσίπρα να σου λέει να πάει κάποιο γερόντι, να θέλει να ψηφίσει κάτι προς τα δεξιά και να πέσει απάνω. Μπορεί να γίνει και αυτή η σκέψη.
2: Με ένα λάμπ να είναι, βέβαια.
0: Ναι. Και επίσης να πω ότι δεν. Πώς σου πω, αυτό τώρα, Μίτσο, που λες, είναι μεγάλη κακία. Είναι σαν να λες ότι θα ποντάρει ο Αλέξης Τσίπρας τώρα ότι θα μπερδευτούν τα παππούδια. δεν ξέρω.
3: Δημήτρη, ναι, αυτό είπε.
0: Αυτό είπε, Δημήτρη.
2: Τα πάρει και από εκεί, όχι.
0: Και το θέμα δεν είναι. Το πρόβλημα δεν ξέρω αν είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης ή είναι αυτό που όντως ήθελε να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν. Πάμε να πούμε, από πού θα ξεκινήσουμε, από τις δεσμεύσεις, από τι ξέρω, ρε παιδιά, έχω μπερδευτεί.
3: Δεν ξέρεις, έχεις πολύ πράγμα.
2: Θες να ξεκινήσουμε, ναι, από το βίντεο.
0: Πάμε από το βίντεο.
2: Δεν το είδανε πολύ, το είδες στο βίντεο.
0: Αν το είδα, λέει, ναι, αν το είδα τώρα.
2: Αρχικά στην παρουσίαση ήταν Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου.
0: Τα φιλιά μου, ναι. Πολύ φίλοι μου και δύο καλεσμένοι κάποια στιγμή, θα τους καλέσω.
2: Στο Θησίο, που παιδιά, το Θησίο είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι,
2: να
0: ναι.
2: Πούμε την αλήθεια τώρα, δηλαδή μπροστά ναι, ναι. Σε αυτό που έγινε είχε κόσμο, εγώ δεν περιμένω ότι είχε τόσο κόσμο.
0: Φόντο η Ακρόπολη από πίσω.
2: Μιλούσε ο Αλέξης.
0: Φόντο η Ακρόπολη,
2: Μιλούσε η Ακρόπολη.
0: Πολύ ωραία πλάνα βλέπω εδώ πέρα.
3: Και ο Αλέξης πολύ ανανεωμένος, δεν τα λέμε κι αυτά.
0: Αυτό ήθελα να μείνω
2: εκεί.
0: Παιδιά, ο Αλέξης ο Τσίπρας, η Μαρία το είπε πρωί-πρωί. Πραγματικά έκανες μια παρατήρηση. Πολύ πιο ανανεωμένος από την Περιστέρα. Δηλαδή, βλέπω μια Περιστέρα, η οποία. Η Περιστέρα είναι όμορφη γυναίκα.
3: Ναι, εμένα μ' άρεσε πολύ.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, η Περιστέρα εμφανώς κουρασμένη. Ποιος ξέρει θα.
3: Κατάκοπη, έχεις δίκιο.
0: Κατάκοπη. Ποιος ξέρει το τι θα τραβάει και η γυναίκα
2: αυτή. Κόμμα φτιάχνανε.
0: Ναι,
3: καλά, ναι, αλλά...
0: ναι, ο Αλέξη υποτίθεται. Και ο Τσίπρας, παιδιά, 30 χρόνια νεότερος, η Περιστέρα 30 χρόνια πιο γρία. Πιο γρία. Ρε φίλε.
3: Κατάκοπη, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, κουρασμένη λίγο. Κουρασμένη.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και κανένα μπότοξ, δεν ξέρω. Αλλά κάνει και ένα στην γυναίκα.
2: Έχει κάνει κάτι σωστό.
0: Σίγουρα έχει κάνει
2: κάτι σωστό. Έχει σωστά.
3: Και γοητεία και δηλαδή.
2: Και δεν έχει βάψει τα μαλλιά του που είχαν πει ότι έχει ποτίσει μπογιά και τέτοια, γιατί τα είχαν πει και αυτά.
0: Ναι, και λάμψη και όλα. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, θα τα πούμε.
2: Λοιπόν, Χιλάκης του Μασάτου, πάρα πολλοί κόσμοι στο Θησίο και ξαφνικά πέφτει το βίντεο του κόμματος. Ξεκινάνε λοιπόν.
0: Λέει η γυναίκα, λέει, μάζεψε τα χειμωνιάτικα τα χαλιά. Ήταν ταλαιπωρημένη λίγο, Σπύρος. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται, αλλά αυτό το πράγμα για μένα πρώτα προσέξει τη γυναίκα σου και μετά τον εαυτό σου.
3: Μπράβο σου.
0: Τώρα δηλαδή, πας να, ωραία, πας και να βαρέσει και να μπότοξ. Θα κάνετε εκτός και αν δεν ήθελε. Τέλος πάντων, για λέγε.
2: Ξεκινάει λοιπόν το βίντεο με περιστέρια να πετούν στον ουρανό. Συμβολικό.
0: Τη νεολαία του Τσίπρα λέει θα την πούνε τα ματ.
2: Έτσι το διάβασα και εγώ. Ξεκινάει λοιπόν το βίντεο με περιστέρια να πετούν στον ουρανό.
3: Αυτό το περιστέρι έχει παίξει πάρα πολύ.
2: Συμβολικό τώρα, δεν ξέρω αν είναι για την περιστέρα ή για τα περιστέρια που δείχνουν την ελευθερία. Άνθρωποι πάνε στις δουλειές τους, στεναχωρημένοι εδώ μεταξύ, τους δείχνει. Χιλάκης από πίσω voice-over με εκπληκτική φωνή.
0: Έρχεται ένα μήνυμα για σένα και τον Δημήτρη. Λέει, όσο και να προσπαθείτε, 3% λέει. Όσο και να προσπαθείτε εσείς οι δημοσιογράφοι, προφανώς λέει και στα στούντιο, ένα 3% μέχρι εκεί λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ξέρω.
2: Όλοι λοιπόν, ξαφνικά ένα κοριτσάκι φάνη, άκου το κι εσύ, βρίσκει ένα γυάλινο μπουκάλι στη θάλασσα με ένα χαρτί μέσα.
0: να κάνω μια παυσιαλμία.
2: Ναι.
0: Ο φίλος που κέρδισε χθες, προχθές, δεν ξέρω πότε, ο Σάββας που κέρδισε την κατοσταύρη δωρεπταγή στα My Market.
2: Είναι δυνατό.
0: Μα έχει στείλει φωτογραφία. Παιδιά, μισό λεπτό. Έχουμε το φίλο του Σάββα ο οποίος κέρδισε. Διακόπτω τη ροή του. Μα πρέπει να το δεις, Μίτσο, αυτό. Και κέρδισε 100 ευρώ δωρεπταγή από τα My Market. Και μα στείλει φωτογραφία. Έχει πάρει ενεργειακά ποτά, μπύρες, μόνο ενεργειακά ποτά, μπύρες και δύο αναψυκτικά και έχει πάρει και μια κέτσαπ. Ρε αδερφέ, συγγνώμη τώρα, πήγες και πήρες μια δωδεκάδα μπύρες, πήρες κάτι ενεργειακά ποτά, δύο αναψυκτικά, πήρε ένα κουτί προφυλακτικά, το βλέπεις.
2: Το είδα.
0: Παιδιά, εσύ, Σάβα, αυτή τη φωτογραφία πρέπει να την βάσω στο group, τέτοιο. Η κέτσαπ που κολλάει, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι κάνει ο κόσμος, αδερφέ, δεν μπορώ πραγματικά. Μπράβο, εσύ, θα τη βάλω εγώ στο group. Λοιπόν. Συνεχίζουμε, συγγνώμη, ήθελα να το δείξω.
2: Ήταν σημαντικό.
0: Ναι,
2: Φάνη, άκουσε το και εσύ, δεν είναι πολύ σημαντικό. Βρίσκει λοιπόν ένα μικρό κοριτσάκι, ένα γυάλινο μπουκάλι στη θάλασσα, με ένα χαρτί μέσα. Παίρνει λοιπόν αυτό το χαρτί και το δίνει σε όλους τους ανθρώπους που είναι σκυθροποί και πάνε στις δουλειές τους.
0: Ναι.
2: Ανοίγουν το χαρτί και ξαφνικά χαμογελάνε. Και βλέπουμε λοιπόν το κοριτσάκι σιγά σιγά από εκεί από το βίντεο να έρχεται στην πραγματικότητα, να προχωράει να πηγαίνει προς τον Αλέξη Τσίπρα, να δίνει το χαρτί, ο Τσίπρας να το ανοίγει, να χαμογελάει, τόσο αμήχανα, εντωμεταξύ 5 λεπτά, και ξαφνικά να γίνεται η αποκάλυψη του ονόματος του κόμματος, το Ελλάς. Που πολλοί βέβαια κάνουν λόγο και για το Α. Δεν ξέρουμε ότι είναι το Α της Ελλάς. Είναι κάπως περίεργο. Άλλοι λένε ότι μοιάζει με Α. Άλλοι λένε ότι είναι.
0: Έλα μωρέ, το κοριτσάκι είναι. Το κοριτσάκι ποιο είναι. Το κοριτσάκι είναι δικό του. Το
3: αυτό πέσω, δεν μοιάζει με την Περιστέρα.
0: Μοιάζει με την Περιστέρα, ρε φίλε, αυτό το κοριτσάκι. Εγώ νομίζω στην αρχή ότι. Αλλά είναι μεγαλύτερα από το Αλέξη.
2: Όχι.
0: Ναι, τι.
2: Γιώργη.
0: Α, Γιώργη, έχει ο Τσίπρας.
3: Μόνο, ναι.
0: Δεν τα ξέρω καλά. Τέλος πάντων, ναι, το κοριτσάκι δεν ξέρω να κάνει ύψη του τύπου. Πολύ ωραίο το κοριτσάκι, πολύ γλυκό. Νομίζω ότι. Ρε Μίτσο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι από το σχολείο.
3: Έλα, εκφράσου, γιατί δεν κρατιέσαι.
0: Ρε, εσύ, τα σχολεία. Μου φάνηκε, ρε παιδιά. Πώς να σου πω, ρε παιδιά. Μου φάνηκε τόσο. Τι να πω, τόσο. Μακάρι, τι να πω. Δεν μπορώ να βρω τις λέξεις. Είναι σαν να παθαίνω ντεζαβού. Λες και δουλεύουν όλοι για το Μητσοτάκη, ρε φίλε. Να πεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης, άμα το έχει σχεδιάσει αυτό, δεν θα το έχει σχεδιάσει.
2: Είχε κόσμο. Πάντως.
0: Έλα μωρέ, έχει κόσμο.
3: Εντάξει, είχε κόσμο. Και μόνο και μόνο όσοι ήταν στο θυσίο και από περιέργεια και από αυτά που βρισκόταν εκεί πέρα, αυτό, δεν είχαν.
2: Σε αυτό δεν έχει άλλη.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Πραγματικά τώρα είναι τώρα. Τι να πω τώρα. Εκεί πέρα δεν ξέρω, το έχουν καταντήσει παιδιά την αριστερά. Κοιλώτα. Να το πω, δηλαδή πραγματικά κοιλώτα. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν ασχολούμαι με τα κομματικά. Αλλά επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο πέρα και αναγκαστικά περνάνε ειδήσεις για να έχουμε και εμείς να σχολιάσουμε. Και αναγκαστικά έχουμε μπει και εμείς και αρχίζουμε και μαθαίνουμε τι παίζει στο πολιτικό σκηνικό. Μιλάμε για. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι σαν να το κάνουν επίτηδες. Όλο είναι καθαρό. Δηλαδή, τώρα τι πάει ο Τσίπρας να δείξει τώρα νέα αριστερά, νέα αυτό, Ελλάς. Τα μπέρδεψε όλα, έβαλε και αυτό. Μπα και πάρω κανένα ψυχολογικό. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει καλές προθέσεις.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν είναι αντιλέγω από εκεί πέρα, είναι, αλλά μου φαίνεται όλο λάθος εμένα.
2: Δηλαδή,
0: επικοινωνιακά μου φαίνεται λάθος. Μπορεί ο άνθρωπος να βγει πρωθυπουργός και να κάνει έργο.
2: Πας καλά, έδωσε τόσα χρήματα για τους επικοινωνιολόγους.
0: Ναι, αυτό λέω. Επικοινωνιακά μου φαίνεται λάθος. Δεν λέω μπορεί ο άνθρωπος να θέλει να βγει και αυτή τη φορά να το κάνει σωστά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν το λέω τώρα ότι θα τα κάνει ο Μητσοτάκης σωστά. Μπορεί να βγει ο Τσίπρας να πάει καλύτερα η χώρα. Δεν το λέω. Αλλά επικοινωνιακά μου φαίνεται τρομερά.
2: Δεσμεύτηκε πάντως.
0: Ναι, και να ακούσουμε και τι δεσμεύσεις έχει. Ναι.
2: 7 δεσμεύσεις έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, δέσμευση νούμερο
0: 1. Το κάνει στο θυσίο που. Δηλαδή βάζει, άκου το marketing τώρα του Τσίπρα. Απ' τη μία το βάζει η Ελλάδα, μπας και μπερδευτεί κανένα παππού.

0: αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.
1: Ναι, ωραία.
0: Τέταρτο. Δεσμευόμαστε για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία.
1: Ναι.
0: Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία,
2: εξέλιξη
0: και πολιτισμό.
1: Ρε, ακόμα και αυτά τώρα, ναι, ωραία, πάμε. Ναι.
0: Πέμπτον. Δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων.
1: Δηλαδή, εκεί οι επικοινωνιολόγοι του Τσίπρα δεν του είπαν, πρόεδρε, τι είναι αυτά που λες τώρα.
2: Τα κλισέ.
1: Ναι, δηλαδή, πόσο κλισέ, δηλαδή, πόσο old school να πούμε. Ναι.
0: Και τι να πει να βγει.
2: Το σχολιάζανε όλοι ότι ήταν κλισέ, δηλαδή εντάξει.
0: Προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις, στην ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Έκτον, δεσμευόμαστε. Εδώ μπαίνει και το AI. Δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία.
1: Αυτό που μου έλειπε. Αυτό έλειπε από τη ζωή μου και από την οικογένειά μου.
0: Με ρήτρες κυριαρχίας.
1: Για τη βενζίνη είπε τίποτα.
0: Έβδομον, τόσο όχι. Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης για νέα εθνική πηξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική.
2: Μην μου πεις ότι δεν σε πείθει.
1: Αρέσει, τι να πω τώρα. Πραγματικά αρέσει αυτό σου λέω τώρα. Αυτά. Δε, εγώ, παιδιά, δεν τα βάζω με τον Τσίπρα. Και επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος, μην με ακούτε που κάνω σχολιασμό και νομίζετε ότι τα βάζει κατά τον Τσίπρα. Είναι, σαν να, είναι πολύ λάθος επικοινωνιακά όλο το τέτοιο. Δηλαδή, βγαίνεις όπως βγαίνεις. Πάλι λες τα ίδια που, λένε ένας, που θα λέει ένας πολιτικός πριν 300 χρόνια. Γι' αυτό ρε φίλε τους γλεντάει ο Μητσοτάκης. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει επικοινωνιολόγους από πίσω που θα τον λέγανε πρόεδρε, μην βγεις να πεις αυτά. Βάλει ένα καπέλο τρας και βγες και κάνει ένα TikTok.
0: Και ένα 6-7.
1: Ναι, ναι βγες πρόεδρε και κάνει ένα 6-7. αλλά επικοινωνιακά το 6-7 θα πούλεγε καλύτερα. Καταλαβαίνεις που το λέω
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Ότι επικοινωνιακά δεν πάμε πριν, δεν σχολιάζουμε τώρα τι κάνει ένα και τι κάνει άλλο. Εγώ σου ξαναπεί, θεωρώ δεν έχει, όποιος και να βγει δεν, θα, είναι, θα γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά επικοινωνιακά εγώ τα βάζω. Είναι πολύ old school. Δηλαδή το βλέπεις και αντί να δεις κάτι φρέσκο, βλέπεις κάτι μπαγιάτικο ρε φίλε, κάτι βαριά, σαν να δείτε ναι. το Ανδρουλάκι. Επικοινωνιακά επαναλαμβάνω και πάλι, μην παρεξηγηθώ, δεν λέω τώρα οι προθέσεις του ανθρώπου μπορεί να είναι πολύ καλές.
0: Εντάξει, πάνω να βγει. Πάνω στη σκηνή, όταν ήταν, προσπάθησε να το σώσει λίγο. Ενώ ότι ρε παιδί μου δεν είναι και
1: ναι.
0: τυχαίο. Δηλαδή, όταν μιλούσε.
1: Έλα ρε, εσύ τώρα δεν είναι.
2: Εσύ δεν σώζεται, λίγο και γιατί είναι πολύ. Είναι ναι. κλισέ, είναι παλιό. Είναι αυτά δηλαδή που εμφανίζει. Μην τα επαναλαμβάνω.
1: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ρε παιδί μου ότι πρέπει να βγουν πολιτικοί. Πρέπει να βγουν πολιτικοί και να πούνε κάτι για να. Παιδιά, marketing είναι εδώ. Μην λέμε τα ίδια πράγματα. Marketing είναι. Το θέμα είναι ότι πλέον θε κάτι ξεχωριστό. Ακόμα εγώ το ίδιο λέω. Ακόμα και με την, και με την Καριστιανού. Και η Καριστιανού λάθος το χειρίστηκε επικοινωνιακά το.
0: Η Καριστιανού δεν έχει άτομα δίπλα τη.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι γίνεται πέρα από τα άτομα ο τρόπος που γίνεται. Δηλαδή, που είναι επικοινωνιολόγοι για μόνο του, έχει πάρει ο Μητσοτάκης όλους.
2: Δεν σε σου λέει Χρύσα.
1: Ναι, τι λέει.
2: Ρε, παιδιά, έτσι το Μητσοτάκη δεν τον έχετε σχολιάσει. Τουλάχιστον ο Τσίπρας δεν έχει στην πλάτη του Τέμπε ή ο ΠΚΠ και τα λοιπά. Παιδιά, μην ξεχνάμε. Καλά, έχει και αυτό στην πλάτη του άλλα, έτσι.
1: Παιδιά, δεν είναι θέμα τώρα. Χρύσα μου, ακού τώρα τι λέμε. Είδε πάλι, είσαι και η ακροάτρια. Τι λέω τώρα εγώ. Είπα εγώ τώρα για τέτοιο επίση. Τώρα μην
0: είσαι
1: και ακροάτρια τώρα και εδώ πέρα δεν έχεις ακούσει τώρα τι λέμε. Δηλαδή, αν δεν έχεις ακούσει τι λέμε για το Μητσοτάκη, για τον ΠΚΠ και για τα Τέμπη, δεν είσαι ακροάτρια. Ξεκινάμε από εκεί πέρα. Από εκεί πέρα, ποια Τέμπη και ποιο Πρέντα. Τώρα αυτά έχουν ξεχαστεί. Δεν καταλαβαίνω. Έχουν ψηλό ξεχαστεί. Το μάτι, παλιότερα αυτά έχουν ξεχαστήκαν. Τέμπη, δεν ξέρω. Τρένα, αυτά, ο ΠΚΠ, φραπέδες, αυτά παιδιά εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι κάτι. Απλά δεν σχολιάζουμε αυτό. Δεν
0: δηλαδή,
2: άμα μπούμε σε αυτά
0: πάλι,
2: τώρα,
0: ναι,
2: όλοι.
0: Μα δεν είναι αυτό, μα κάθεσαι και συγκρίνεσαι.
1: Ναι. Τσίπρας, Τσίπρας, Μακεδονία, πώς το λένε, Σκόπια. Δεν είναι,
2: το λανσάρισμα εμείς τώρα.
1: Αυτά έχουν παιδιά.
2: Σχολιάζουμε.
1: Έχουν ξεχαστεί. Σαμαράς, σκίζω τα μνημόνια. Αυτά έχουν ξεχαστεί όλα, παιδιά. Πάει, ξεχαστεί κανένα τέρμα. Δεν προχωράει η κοινωνία. Δεν θυμόμαστε τίποτα. Ούτε Τέμπη, ούτε Μάτι, ούτε αυτά. TikTok μόνο ρε, η ζωή μας. Προχωράμε και. απλά ρε, εσύ, Χρύσα, δεν είναι αυτό το θέμα. Αφού θες να το πάμε εκεί πέρα. Δεν σχολιάζουμε πολιτικά εμείς εδώ πέρα. Δεν είναι να σχολιάζουμε πολιτικά. Εγώ σε έχω ξαναπεί τώρα, έχω μια δικιά μου θεωρία που μπορεί να είναι βλακεία τώρα. Πολλοί με έχουν πει απολιτικ. Ο Ιγκαιό, ντροπή, τι λες ρε μαν. Άντε να εξηγήσεις τώρα στον κάθε ακροάτη. Θεωρώ. Ιγκαιό, μην το συνεχίζεις. Εσύ θα σε μπανάρω και θα σε βρίσκω. Θα σε βρίσκω.
0: Πας
1: να πεις βλακία. Δεν έχεις ακούσει την εκπομπή. Θα πας να πεις βλακία.
2: Ρε παιδιά, και ακούτε χρόνια έτσι. Είναι φοβερό τώρα να μην καταλαβαίνετε.
1: Ναι, θα σε βρίσκω τώρα και δεν μπορώ να. Λοιπόν, είναι ρε εσύ, παιδιά, ότι λίγο σου λέω και εγώ τώρα τα 6 χρόνια αυτά που είμαι με το ραδιόφωνο έχω καταπιαστεί. Μην το παίζω τώρα ότι έχω γνώμη. Έχω καταπιαστεί και παρακολουθώ με τα πολιτικά.

0: λόγω του ραδιοφώνου, επειδή είναι τέτοιο. Εγώ έχω καταλάβει το εξής. Έχω καταλάβει, ρε παιδί μου, ότι σίγουρα κάθε κυβέρνηση μπορεί να κάνει κάποιους εσωτερικούς χειρισμούς, να χειριστεί κάποια πράγματα λίγο πιο διαφορετικά. Mm-hmm. Αλλά deep down, το βλέπετε, ρε παιδιά, και με το. Τώρα, εγώ τώρα το πρόσφατα το είδα με, το... με τη woke agenda. Ότι βλέπεις, είναι έχουμε πριν βγει ο Τραμπ, έχουμε, ρε παιδί μου, τώρα ήταν ο Μητσοτάκης. Και βλέπεις ότι ήταν η φάση, ρε παιδί μου, όλο απάνω, full walk κίνημα, αυτό, να προστατεύσουμε τα δικαιώματα. Ξαφνικά γίνανε όλοι δικαιωματιστές, όλοι μαζί, μπράβο, ναι. Βγαίνει ο Τραμπ, χτυπάει το πόδι, anti-walk. Ξαφνικά κολοτούμπα. Anti-walk τώρα.
1: Πάλι.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι.
1: Και οι ίδιοι που λέγανε για.
0: Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, και δεν λέω τώρα. Θέλω να πω ότι ξεκάθαρα η γραμμή έρχεται από εκεί. Σου λένε πίδα. Σου λένε κάτσε. Τώρα από εκεί πέρα είναι ο Τσίπρας, είναι ο Μητσοτάκης, αυτό. Βλέπω στο θέμα αδικίας. Γίνεται κάτι και έχονται άνθρωποι στο μάτι. Σκοτώνονται άνθρωποι στα πτέμπη. Βλέπετε κάποιον και από τα δύο να έχει μπει φυλακή. Τι πάτε να μου πείτε τώρα, εγώ ότι πώς το λένε, κάποιος είναι χειρότερος ή λιγότερος. Δεν καταλαβαίνω, ούτε η ατιμορρησία έχει αλλάξει, έτσι, και παλιότερα, ούτε αλλάζει κάτι στον πυρήνα. Εμείς τσακωνόμαστε μεταξύ μας για το αριστερά ή δεξιά. Σοβαρά τώρα, θέλω να κάτσω να συζητήσω εγώ, ή θα μου πει κάποιος Λαμπρόπουλος, είσαι απολυτεκτή, ναι ρε, είμαι απολυτεκτή θες τώρα. Δηλαδή να κάτσω τι, να τσακωθώ με ποιον. Να κάτσω να πω τι είναι, ποιο είναι σημαντικότερο δυστύχημα, τα τέμπη ή το μάτι. Τι να κάτσω να πω, τι να κάτσω να συζητήσω πρωί-πρωί, για πείτε μου εσείς που είστε αυτό, να κάτσω να τσακωθώ εγώ με κάποιον ακροατή για το ΣΥΡΙΖΑ ή για το...
1: Όχι, εμφάνιση.
2: Όχι. Τώρα θα πει, εντάξει.
0: Ναι.
2: Άσε που έχει δίκιο ο Ντένις, πώς λέγεται, ναι. Άλλοι κάνουν κουμάντο και
0: ναι.
2: Το ξέρουμε.
0: Όχι, ναι, θα μου πεις, άρα και τι να κάνουμε θα πει κάποιος. Άρα και τι να κάνουμε. Το έχω ξαναπεί και τι θα κάνουμε, αλλά πρέπει να το πω και θα γίνω πάλι γραφικός. Οπότε λέω, έχω επιλέξει εγώ σαφάνι εδώ πέρα με τα παιδιά, να καθόμαστε να κάνουμε πλάκα μαζί τους. Θα μου πεις δεν είναι όλα για πλάκα. Το ακούω και αυτό. Το ακούω και αυτό.
1: Έχουμε δημοσκοπήσεις πάντως, έχουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι. Έχουμε. Οπότε γι' αυτό σου λέω, μην τα παίρνουμε σοβαρά. Γιατί αν τα παίρνουμε σοβαρά, θα μου πεις δεν θα πάρει σοβαρά αυτά τα πράγματα. Θα τρελαθούμε από εκεί πέρα. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι. Έχουμε να συνεχίσουμε γιατί έχουμε πολύ ψωμί ακόμα. Τώρα
1: έχουμε κι άλλο, Ελλά.
0: Με γυρίσατε προς το σοβαρό και δεν τα θέλω αυτά. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κόκλωνακια, κόκλωνακια. Και παιδιά, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λίγο για την ανακύκλωση συσκευασιών που μπορούμε να κάνουμε, μπορεί να γίνει, μάλλον μπορούμε να κάνουμε μεγάλη διαφορά για την προστασία του περιβάλλοντος με την ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Μήτε σας τα λέω, δεν χρειάζεται, δεν είστε μικρά παιδιά τώρα, ότι προστατεύετε το περιβάλλον και αναβαθμίζετε τη ζωή σας. Με λίγα λόγια, κάθε φορά που ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας σωστά, συμβάλλουμε σε μια συλλογική προσπάθεια για το μέλλον του πλανήτη και των παιδιών μας. Μην κάθομαστε, αυτά είναι, πρέπει να είναι αυτονόητα. Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση ζωής. Και φυσικά Δουλεφτράς, πάντα μαζί μας, κατεβάζετε το Δουλεφτράς app και ησυχάσατε.
1: Αν θέλετε να αποκτήσετε τώρα το τέλειο μαυρισμένο δέρμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει ο φίλος ο Μπέρα, εμείς ανακυκλώνουμε, γιατί όντως θεωρώ ότι έχουμε, κάνουμε βήματα στην ανακύκλωση.
1: Κάνουμε βήματα, αλλά δεν ξέρουμε και σωστή ανακύκλωση να
0: ισχύει
1: κάνουμε.
0: Ισχύει αυτό. Απ' την άλλη, οι άλλοι πετάνε βόμβες από εκεί.
1: Καλά,
0: δηλαδή, θέλω να πω ότι έχεις δίκιο, φίλε. Εμείς καθόμαστε και διαφημίζουμε την ανακύκλωση και καλά κάνουμε, γιατί πρέπει να γίνει ανακύκλωση και άλλο, οι άλλοι πετάνε από εκεί πέρα τέρατα. Τι να κάνω. Εσύ κάνετε την ανακύκλωση σου, αδερφέ, να έχεις το. Πώς λένε, τη συνείδησή σου ήσυχη και άλλο να πετάνε βόμβες. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αν θέλετε λοιπόν από την ανακύκλωση να πάμε στο τέλειο μαυρισμένο δέρμα, γιατί παιδιά βγαίνουμε τώρα στις παραλίες σιγά σιγά, έχουμε ήδη μάλλον βγει, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι ένα διάφανο σπρέι με βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, πολύ το αγαπώ αυτό, και σας προσφέρει έτσι αυτό το φυσικό μαύρισμα, παράλληλα όμως και ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα, πολύ βασικό, και σας δίνει το τέλειο χρώμα, προστατεύοντάς σας από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Και φυσικά, να μην ξεχνάμε ότι όλα αλλάζουν στη ζωή, παιδιά. Σπίτι, συνήθειες, ρυθμοί, όλη μας η ζωή αλλάζει. Ποιο μένει σταθερό όμως και το βρίσκεις πάντα εκεί από το 1988 μέχρι σήμερα? Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι, να ξέρετε.
2: Και παιδιά, η Spotagool έχει γενέθλια, κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και επειδή ξέρουν ότι πάντα θέλεις κάτι καλύτερο και on budget, ετοίμασαν μία προσφορά που σου δίνει πρόσβαση στην πολυτέλεια χωρίς να ανεβαίνει το κόστος.
0: Ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Το να κάνεις ανακύκλωση είναι θηλυπρέπεια?
2: Κάθε συμβόλαιο leasing Spotagool Go παίρνεις 10 ημέρες δωρεάν να βγάλεις σε premium αυτοκίνητο, δηλαδή για 10 ημέρες οδηγείς κάτι πιο premium από αυτό που έχεις ήδη επιλέξει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Στη δόση σου μπες spotagool.gr, επισκέψου την Spotagool Σπαλίνη, λεωφόρος Πατών 17 χιλιόμετρο και μίσος στο μεταχειρισμό που θέλεις, παίρνοντας 10 ημέρες πολυτέλειας δώρο.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε παιδιά, κινούμαστε σε ρυθμούς Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα. Δημήτρη, να σου κάτι. Σε όλο αυτό το σιβερτό χώραγες μέσα. Δηλαδή,
2: εμένα γιατί που κολλάω εγώ πάλι.
0: Και γιατί όχι, και γιατί όχι. Να σκάσεις τώρα με τον νέο Μαλέ εκεί πέρα να σε...
2: Να πάμε τον Αλέξη.
0: Γιατί όχι.
2: Να πάω να πολιτευτώ,
1: Σε τι θέση όμως, περίμενε.
0: Έχουν πολιτευτεί άλλοι κι άλλοι.
1: Υποψήφιος.
0: Ναι, εγώ σε έβλεπα και με Μητσοτάκη και με Άλεξη Τσίπρα, να σου πω αλήθεια. Δεν σε έβλεπα με Πασόκ, με τέτοια δεν σε έβλεπα εσένα. Σε έβλεπα, ρε παιδί μου. Θα σου πω κάτι. Γενικά, σε βλέπω πάρα πολύ σε πράγματα που χρειάζονται hype. Δηλαδή, πάνω στη φούφουλα και Δημήτρης Μπουλίνης υποψήφιος. Δηλαδή, και βίντεο μαζί με θείες, ξέρω εγώ. Δηλαδή, η ζωή μας έχει αποδειχτεί, επειδή μου, ότι είναι hype μόνο. Τι γίνεται τώρα, πού γίνεται χαμός, όλοι μέσα. Θα σου πήγαινε εσένα τώρα ότι και Δημήτρης Μπουλίνης, με μαλλί φιντοντίντο, έτσι είναι.
2: Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Μαζί μας και ο Δημήτρης.
1: Τον έχεις τύπου όπου γάμος και χαρά.
0: Όχι,
1: που
0: όχι,
1: λέμε.
0: Όχι, όχι, ρε παιδί μου, θέλω να στο πω. Hype. Στο hype μέσα. Πάμε για το hype που λέμε, για το cloud. Για το cloud. Ότι πάμε να μπούμε μέσα. Θα μπορούσες, γιατί όχι, εγώ θα σου ψηφίσω.
1: Ορίστε, Δημήτρη, βλέπεις.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως, δημοσκοπικά βγήκαν οι δημοσκοπήσεις. Με το που ανακοινώθηκε το κόμμα του Τσίπρα, βγάλαν την πρώτη δημοσκόπηση.
0: Πόσο είναι ο Αλέξης Τσίπρας?
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε αλλαγές. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι δεύτερος. Απευθείας με το που...
0: Κατευθείαν, έτσι.
2: Απευθείας με το που βγήκε.
1: Καλά, δεν είναι λογικό, ρε παιδιά, αυτό τώρα.
0: Να πούμε κάτι. Κορυδεύουμε. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας πήρε το ΣΥΡΙΖΑ από το πουθενά και το πήγε, το κάνει κυβέρνηση.
2: Το κάνει κυβέρνηση.
0: Τώρα, άμα πάρει το Ελλάς πάλι από το πουθενά και το κάνει. Δεν ξέρω τι θα το κάνει, μην κοιτάς.
2: Ναι. Πάντως είναι καλό που γύρισε.
0: Ναι.
2: Γιατί πιστεύω ότι είναι καλό να υπάρχει και μια αντιπολίτευση. Δυνατή. Τώρα μου πεις είναι δυνατή αντιπολίτευση.
1: Όχι. Αυτό,
2: μπορεί να δημιουργηθεί όμως.
0: Ναι.
2: Πρέπει να υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, πρώτος λοιπόν βγαίνει η Νέα Δημοκρατία με 26,1.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν το βλέπω και ιδιαίτερα υψηλό. Κόμμα Τσίπρα, Ελλάς, 12,8.
0: Ξεκινάει από 12, δεν το λες και λίγο. Εντάξει, μπορεί να πάει.
2: Εντάξει, ούτε πολύ το λες.
0: Ναι, ούτε... Άμα συσπηρωθεί με την υπόλοιπη αριστερά.
2: Με ποια? Αφού κάνει ζεσπίδα.
1: Καλά, στην πορεία όμω, ρε παιδιά, δεν θα φάνει αυτό τώρα. Γιατί τώρα είναι η παρουσία σε αυτό το hype.
2: Έφυγε με 17.
0: Παιδιά, δεν χρειάζεται να συσπηρωθεί. Μην μπερδεύεστε. Μπορεί να γίνει συγκυβέρνηση μετά, να γίνουν εκλογέ. Γιατί βλέπω ότι αυτονομία δεν θα υπάρξει. Και μπορεί να καλιάσει μετά.
2: Δεν θα είναι καλό για τον Τσίπρα όμω που τίθεται ξανάρχεται μετά από 5 χρόνια πόσα είναι. 2-3.
0: Έλα ρε τώρα, μα δεν είχαν συγκυβέρνηση και με τον Γκαμένο κάποτε. Τι λε τώρα, μια χαρά γίνεται. Άστο, τα έχω σκεφτεί όλα, λέγε.
2: Πασόκ 12,3. Τρίτο.
0: Το Πασόκ έχει 12,3. Παιδιά, εγώ αν με στεναχωρεί κάτι από αυτό, είναι το Πασόκ, τίποτα άλλο. Δεν είναι πραγματικά. Και 12,3 πολύ το βλέπω.
2: Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το κόμμα της κυρίας Καρισιανού,
1: 7,5%. 7. Δεν κακό.
0: Όχι, ρε, είμαι μέσα στη Βουλή. Αλλά η ζωή που είναι.
2: Θα σου πω, Ελληνική Λύση 5,8.
0: Έπεσε ο Κυριάκος.
2: Έπεσε. ΚΚΠ 5. Φωνή Λογικής 3,9.
1: Ποιο είναι αυτό τώρα η φωνή λογική?
0: Με πόσο, με,
2: η Λατινοπούλου. Τη δίνουν μέσα καθαρά με 3,9.
0: Ναι. Ναι, στη Βουλή, ναι.
2: Παραπάνω λένε από την Κωνσταντοπούλου που ακολουθεί με 3,2.
1: Αλλαγή πλεύσης, δεν είναι?
2: Πλεύση ελευθερία.
1: Πλεύση ελευθερία.
0: Ναι, πω. Αυτοί τώρα μπαίνουν όλοι στη Βουλή μέσα.
2: Με ναι, αυτοί μπαίνουν, με 3 μπαίνεις.
0: Μέρα 25.
2: Μέρα 25 ακολουθεί με 2,8.
0: Γάμο το για λίγο πάλι.
1: Ναι.
2: Δημοκράτες.
0: Δημοκράτες, ποιοι είναι αυτοί?
2: 2,5. Ποιο είναι οι Δημοκράτες?
1: Ποιοι είναι οι Δημοκράτες?
0: Δεν στείλετε ρε παιδιά, ποιοι είναι οι Δημοκράτες? Καινούργιο κόμμα το χάσατε?
1: Όχι, νομίζω ότι υπήρχε και την προηγούμενη φορά. Κάπου το έχω ξαναδεί αυτό.
2: Νίκη, που είναι στη Βουλή τώρα. 0,6.
0: Εντάξει, κρατάει.
2: Τι κρατάει, παιδί μου? ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο λέτε?
0: Όπα.
2: Ότι πήγε.
1: Πόσο?
0: Ναι, πόσο?
2: 0,5.
0: Oh,
2: και αυτό τώρα είναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι πλήγμα.
2: Αυτό τώρα είναι θέμα. 0,5%.
0: Ναι.
2: Και Νέα Αριστερά.
0: Χτύπαμε.
2: 0,5 και αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι αν πάμε σε δεύτερο γύρο εκλογών, όλα αυτά τα ψηλά που λέμε.
2: Κάτι πενταρικάκια θα πάμε.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Στέλνε Δημήτρη, έχει χάσει κάτι πολύ σημαντικό.
2: Τι?
0: Στεφάν Κασέλ.
2: Μήπως είναι. Αμάν, πού είναι ο Κασελάκης?
0: Στεφάν Κασέλ, τι κάνει, φίλε? Πού είναι ο Στέφανος ο Κασελάκης? Αυτός ο κομίτης που μπήκε.
2: Μήπως είναι Δημοκράτες?
0: Που μπήκε στη ζωή. Δημοκράτες είναι ο Στεφάν Κασέλ.
2: Για κάτσε.
0: Α, δεν ξέρω, μήπως είναι Στεφάν Κασέλ. Α, Δημοκράτες είναι ο Κασελάκης, ρε. Δημοκράτες είναι ο Κασελάκης. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός είναι.
0: Ναι, υπάρχει ακόμα. Εγώ τον θέλω τον Κασελάκη να υπάρχει στο.
2: Ναι, Δημοκράτες, ορίστε.
0: Α, μάλιστα.
2: 2,5% ο Κασελάκης.
0: Ναι. Κασιδιάρης λένε τα παιδιά εδώ πέρα.
2: Δεν έχει ανακοινώσει, αφού είναι μέσα.
1: Κάτσε, περιμένετε. Θα βγει Αύγουστο εκεί. Τέλος Αυγούστου βγαίνει και θα ανακοινώσει.
0: Στέλνει εδώ πέρα, λέει Κασιδιάρης 7% έβγαλε όλους. Α, βλακίες στέλνει. Μάλιστα. Μα, παιδιά, θα έχει πολύ ψωμί. Θα είναι οι εκλογές, θα έχουν πολύ ψωμί.
1: Τελικά ξέρουμε πότε περίπου.
0: Βγαίνει ο Κασιδιάρης.
1: Όχι, βρέ, θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ο Δημήτρης θα ξέρει αυτά.
2: Περίπου. Δεν το ξέρω, παιδί μου. Άλλοι λένε ότι θα γίνουν καλοκαίρι. Βέβαια.
1: Άλλοι λένε Οκτώβρη.
2: Στα κανάλια, ναι. Σε εμάς μέσα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να γίνουν και
0: σε
2: πολύ.
0: Σε εμάς μέσα, ο Δημήτρης, δεν τα κανάλια. Ναι. Στα κανάλια
2: στα
0: που
2: κανάλια
0: είναι. Ο Δημήτρης που κάνει κουμάντο.
1: Ναι.
0: Μαλάκα, Δημήτρη, πραγματικά. Ώρες-ώρες είναι ποινικά πράγματα που δεν ντρέπομαι. Δηλαδή, ντρέπομαι να τα πω εγώ. Παρ' όλα αυτά, μπράβο, συγχαρητήρια που δεν ντρέπεσαι. Δεν γυρίσα εγώ να πω στα κανάλια που είπαμε μέσα τώρα και τα ξέρω. Για λέγε, τι είναι στα κανάλια.
2: Λοιπόν, στα κανάλια μέσα ακούγεται ότι.
0: Εκεί που κάθεσαι με αλαφούζο Κυριακού και.
2: Συζητάμε.
0: Τι λέτε?
2: Παίζει πολύ το φθινόπωρο ως μπάλα.
0: Μπαλίτσα, ναι.
2: Ότι θα γίνει το φθινόπωρο.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, και θα βγει αν είναι τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβριο, Κασιδιάρης και προλαβαίνει. Να ανακοινώσει.
0: Δεν έχω χαλάσει φαιά ουσία για να σκεφτώ αν προλαβαίνει ο Κασιδιάρης ή όχι στη φάση. Τα ζώδια τι λένε? Επίσης πρέπει να κάνεις και πρόβληση και τα ζώδια. Με τα ζώδια.
2: Κάτσε να φτάσουν οι εκλογές.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι για το εξαντλήσαμε το θέμα. Να πούμε καλή επιτυχία εμείς και στον Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε και στον Εμίλιο Χιλάκη και στην Τουμασά του. Ο Εμίλιο Χιλάκη και η Τουμασά του θα πάρουν κάποιο υπουργείο σε περίπτωση που βγει η κυβέρνηση.
2: Θα μπορούσε.
0: Ναι, μάλιστα. Δεσμεύτηκε ο άνθρωπο, τα είπαμε τώρα, μην λέμε τώρα μια χαρά, όλα καλά. Το μόνο που με συναχώρησε είναι ότι ο Άδωνης ο Κυριάδης που βγήκε και είπε κάτι που για μένα ήταν πολύ άσχημο, Μίτσο. Πολύ άσχημο. Πολύ άσχημο. Είπε που προτιμώ, λέει, αντίπαλό μου, αν βλέπω καλά, προτιμώ αντίπαλό μου, λέει, ένα θυμωμένο ανδρουλάκι. Ο Τσίπρας έχει μια λάμψη. Τι είπε τώρα,
2: ναι, είπε ότι ο Τσίπρας έχει μια λάμψη. Ναι. Ότι είναι πιο δυνατός ο Τσίπρας από τον Ανδρουλάκη.
0: Αυτό. Ναι. Ότι φαντάζομαι τώρα που φτάσαμε. Μήπως φοβάται, μήπως έδειξε.
2: Πάντως όλοι από τη Νέα Δημοκρατία και η Ντόρα και τέτοιο.
0: Η Ντόρα τι πολιτεύεται τώρα, τι κάνει η Ντόρα.
2: Αφού είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Βγήκε και είπε για τον Τσίπρα ότι έχει χάρισμα. Ότι δεν, δηλαδή όλοι είπαν καλά λόγια.
0: Τον έχουν πάρει χαμπάρι.
2: Φαίνεται και περίεργο.
0: Νέα Δημοκρατία, γατάκια, άστορε. Όταν υπάρχει Λαμπρόπουλος δεν θα κάνει marketing. Τώρα έχουν πάρει χαμπάρι.
2: Έχει μια λάμψη, ρε παιδί μου.
0: Πώς να δεις, όταν γίνονται δημοκράτες και γλύφονται τον Τσίπρα, τι σημαίνει? Ότι έχουν καταλάβει ότι τον έχουν και σου λέει, τον θεωρούν αδύναμο, ρε. Όταν κάποιον το θεωρεί αδύναμο, βγαίνει και το γλύφει.
1: Α, ναι, έτσι πάει.
0: Βέβαια τώρα θα βγει τώρα η Δημοκρατία και θα πούνε έχει μια λάμψη του Τσίπρα. Τρίβουν τα χέρια του εκεί πέρα. Σου λέει έχει διασπαστεί αριστερά σε τέσσερα κομμάτια. Απ' την άλλη τον Τσίπρα δεν τον βλέπω δυνατό αυτό. Α πούμε ένα καλό λόγο για τον Τσίπρα. Τι που και καλά σα κάνω. Λοιπόν, τέρμα με τα πολιτικά, παιδιά. Με κούρασε η φάση. Να πούμε σε πολύ γρήγορα νέα ότι έχουμε. Πώς λένε, νέα εμφάνιση καρχαραϊδού.
2: Τι έχεις να πεις,
1: πού καλέ.
0: Είναι αυτό που λέγαμε χθες, παιδιά, με τις σκεχρίες κάτω στην Καλαμάτα.
1: Το
0: οποίο μάλλον πάλι Γαλαίος είναι.
2: Οπότε στην Καλαμάτα, στις Κορίνθου. Πάλι στην Κορίνθο.
1: Πάλι στην Κορίνθο. Απολύ γίνεται χαμούλης εκεί.
0: Έλα μωρέ, ένας μπακαλιάρος πέρα δόθηκε.
1: Ένας μπακαλιάρος λέει πέρα δόθηκε.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Αυτό να πούμε ότι ακούστε μια είδηση και πείτε μου που βλέπετε το περίεργο. Λέει, αγόρασαν λέει διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή και βρήκανε μέσα στο διαμέρισμα που αγοράσανε τρεις όλμους στην κουζίνα. Τους απομάκρυνε ο στρατός. Σε αυτήν την είδηση, Μαρία, που άκουσες, ποιο είναι το περίεργο?
1: Ότι αγόρασαν διαμέρισμα.
0: Αυτό και εγώ. Δηλαδή τα λεφτά που τα βρήκατε. Τα λεφτά που τα βρήκατε να αγοράσετε διαμέρισμα.
2: Και στην Αγία Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Και στην Αγία Παρασκευή, στην... παιδιά. Δηλαδή που είναι πολύ ψηλά εκεί.
0: Δηλαδή ξέρει με τον που ακούσατε την ειδήση. Καλά, ρε παιδιά, πώ το πήρατε το διαμέρισμα. Δηλαδή, οι όλμοι είναι το τελευταίο που μα νοιάζουν. Άκου να δει τώρα. Αγία Παρασκευή, τώρα βρήκε και τρει νάρκε μέσα.
1: Έλατε, σιγά.
2: Πρόκειται τώρα, λέγε... κανονικά δεν πρέπει να τσώσουν πίσω τα χρήματα ή να τσώσουν κάτι.
1: Επειδή βρήκαν τι νάρκε κι εσύ.
2: Ναι, ρε φίλε, γιατί δεν κινδύνευσε η ζωή του, άμα σκάγανε.
1: Ναι, σωστό.
0: Πρόκειται για δύο Ιταλικού όλμου, λέει από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά γίνονται.
1: Πώ γίνεται, ρε παιδιά.
0: Παππούδι μέσα και του έχει κρατήσει τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω τι αυτό. Συνεχίζω, παιδιά, πολύ γρήγορα. Λέει αυτή είναι η νέα μεγάλη λεωφόρο τη Αθήνα που κατασκευάζεται και λέει πώ λέει. Φτιάχνουμε κάποιο δρόμο στην Αθήνα γιατί δεν το έχω καταλάβει.
2: Λοιπόν, εγώ δεν το ήξερα το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Μαζί με το γήπεδο του Βοτανικού.
0: Α, κάτω η παραλιακή λέτε.
2: Όχι, ρε, στο Βοτανικό σου λέω.
0: Α, στο Βοτανικό.
2: Μαζί με το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.
0: Φτιάχνουμε και δρόμο.
2: Θα φτιαχτεί και δρόμο, παιδιά.
0: Όχι δρόμο. Θα φτιαχτεί ολόκληρη λεωφόρο.
2: Ολόκληρη λεωφόρο, 8 χιλιόμετρων κιόλα.
0: Εντάξει, 8 χιλιόμετρα σιγά. Υπάρχει 8 χιλιόμετρα, κάτσε.
2: Ναι, οδικό δίκτυο 8 χιλιόμετρα. 8 χιλιόμετρα, Ερφάνη.
0: 8 χιλιόμετρα μέσω δεν είναι οδικό δίκτυο. 8 χιλιόμετρα είναι 5,5. Δεν είναι.
2: Λέει στην ουσία θα συνδέει την λεωφόρο Αθηνών με την Πέτρου Ουράλη.
0: Ναι, εντάξει, τώρα εγώ πώ το πανενέω. Δεν νομίζω, ρε παιδί μου, 8 χιλιόμετρα. Η συγκρού πόσο είναι.
2: Δεν το ξέρω.
0: Πόσο είναι η συγκρού, πόσα χιλιόμετρα είναι.
2: Μεγαλύτερη είναι.
0: Από το άμα κοιτάτε! Πάτε να το βάζετε, να τσάτσε πίσω.
1: Περίμενε, Μορκεσί.
0: Πόσο η συγκρού, πόσο είναι που είναι μια μεγάλη.
2: Τώρα, θα δούμε τώρα.
0: Είναι δυνατόν να με κοιτάνε στα μάτια, ρε, μου κάνουν όλοι έτσι. 8 χιλιόμετρα, σιγά τα πολλά που είναι. Πόσα είναι τα 8.
2: Είναι λίγα, ρε, εσύ.
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι η συγκρού, η λεωφόρο. Μισό λεπτό, θα σου πω κάτω, τσάτσε πίσω, άμα περιμένω από εσά.
1: 4,4 χιλιόμετρα έχει συνολικό μήκο.
2: Ορίστε.
0: Είναι πολλά.
1: Εσύ, είναι πολλά τα 8.
0: Παιδιά, λέω, παιδιά, είστε βλακίες, λέει. Σε ευθεία γραμμή, λέει, η λεωφόρος Ανδρέα Συγκρού είναι 9,5 χιλιόμετρα.
2: Ορίστε.
1: Εδώ το δίνει παντού, 4,4.
0: Βγαίνει,
2: η οποία θα ονομάζεται κιόλας λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ.
1: Ωραίο το Προφήτη Δανιήλ.
2: Λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, αυτό θα είναι το όνομα. Θα έχει δύο λωρίδες, λέει, ανακατεύθυνση και θα ονομάζεται λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ.
0: Πετάχτηκε ο Μίτσος, ό,τι βλακία είναι, κάτι ακροατές. Ό,τι και να ρωτήσουμε, πετάνε μια βλακία και τέτοιο. Λοιπόν. Και να πούμε, παιδιά, ότι είχαμε και ένα βανδαλισμό στη Διονυσίου Ροπαγίτου στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Και θα σας πω κάτι, γιατί υπάρχει ένα νέο τρέντ όπου, να ξέρετε, κλέβουνε πλέον, δεν βανδαλίζουνε. Θα μου πεις τώρα, άμα είναι άγαλμα, είναι βανδαλισμός. Κλέβουνε, έχουν αρκετό, έχει ξεκινήσει από την Κύπρο. Μπρούτζινες πρωτομές. Όπου υπάρχει μπρούτζινε πρωτομή. Και εγώ έκανα τι τέτοιο. Όταν μια πρωτομή είναι μπρούτζινη. Αυτή τη στιγμή, αν το βάλεις πάλι στο GDP, ο μπρούτζος πάει περίπου 4 ευρώ το κιλό. Αυτές οι μπρούτζουνες πρωτομές, άμα είναι περίπου 60x60, μια μπρούτζουνη πρωτομή μπορεί να πηγαίνει τύπου 500 κιλά. 600, ένα κεφάλι μεγάλο, μια πρωτομή
1: αυτό
0: μεγάλη.
1: Αυτό θέλω να σου πω, πόσο εύκολο είναι να το κλέψουν αυτό και να με τους πάρει χαμπάρι κανείς.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές πρωτομές.
2: Όντως φάνει 4,5 ευρώ,
0: ναι,
2: το κιλό.
0: 4,5 ευρώ το κιλό, τα ψάξα, σου λέω. Λοιπόν, μια μπρούτζουνη πρωτομή, άμα μπει σε κάνα πλατείτσα μικρή, η οποία είναι λίγο καβατζωμένη και αυτά, μπει με αυτό, άμα είναι 500 κιλά, θα μου πει πώ θα την πάρει. Αν καταφέρει, ναι. Είναι 2,5-3 χιλιάρικα.
1: Είναι τόσο περίεργο.
2: Αν μην τα λες αυτά και βγαίνουν και κλέβουν μπρούτζους.
0: Όχι, στο
1: παιδί μου σου λέει τι γίνεται.
0: Ναι,
1: καλά, δεν είναι και τόσο εύκολο να βγουν να κλέψουν.
0: Ναι,
1: αυτά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: δεν είναι απλό.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι θα αρχίσουμε σιγά-σιγά να φεύγουν κεφάλια και πρωτομέστε. Ό,τι φανταστικό. Είναι από μπρούτζο θα αρχίσει.
2: Φαντάζεσαι να βλέπει κάποιον να παίρνει τον καβάφι και να φεύγει.
1: Δηλαδή.
0: Μην το γελάς καθόλου.
1: Παιδιά, γιατί... και πώς θα φύγει έτσι. Δηλαδή κάποιος δεν θα τον δει κάτι, δεν περνάει απαρατήρητο.
0: Παιδιά, δεν θα πάει να κλέψει έξω από το Καλλιμάρμαρο. Αλλά υπάρχουν σε πάρα πολλές γειτονιές, υπάρχουν πάρα παρκάκια αυτά που έχουν, υπάρχουν μπρούτζινες πρωτομές. Φυλάκια, τέτοιο, δεν πει τον Καβάδι, δεν θα μείνει τώρα τίποτα.
2: Παετός έξω από το γήπεδο Τσάικ, την Αγία Σοφιά.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μπρούτζος. Δεν νομίζω ότι είναι μπρούτζος. Αυτό είναι.
1: Πρέπει να τσεκάρουν.
0: Ειδικά οι παλιές πρωτομές που είναι γύρω-γύρω είναι πάρα πολλές μπρούτζινες. Εδώ πρέπει να κλέβουν καμπάνες, ρε. Είσαι με τα καλά.
1: Καμπάνες.
0: Βέβαια, καμπάνα, ξέρει σου κάνει μια καμπάνα.
1: Όχι.
0: Αν πάρει και τελειώσει την καμπάνα.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, τι μαθαίνω.
0: Τι μαθαίνεις. Καλά, δεν θα μείνει τίποτα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ θα είμαστε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με. Εδώ πέρα κλέβουν καλά σου λέει. Φρεάτια από καπάκια από φρεάτια.
1: Α, καλά, παιδιά, εγώ δεν τα
0: ήξερα. Έχουν ανέβει τα μέταλλα, ρε. Πολλά έχουν ανέβει τα μέταλλα.
1: Οπότε όπου βρίσκουν παίρνουν.
0: Αυτό σου λέω. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Είναι όλα ψέματα. Ένα πράγμα υπάρχει και είναι το σκοτάδι. Διάβησας! Σκάσε! Σκάσε! Σκάσε!
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ! Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
9: Έφτασε ξανά.
8: Ποιο θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
9: Γκολ στη Βουδαπέστη.
8: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
9: Σκορ στη Λειψία.
8: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
9: Επί δύο.
10: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Music 892.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
16: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
17: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
18: Γερμανός ολέ ολέ.
19: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
18: Ναι Στεφανή, τολμώ.
19: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
18: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
20: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
21: Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μικρά μου, τριζούλαπα και Σνάπη μαζί μας, η πρώτη ελληνική Neobank είναι εδώ πέρα. Η αποταμίευση γίνεται παιχνίδι από το κινητό σου. Ο Σνάπη αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει ετήσιο επιτόκιο 1% και έως 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιδόκιο καταθέσεων. Και φυσικά με τη Σνάπη έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Μπείτε τώρα στο www.snappybank.com να δείτε περισσότερα. Και μην ξεχνάμε και τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Stelios Foundation 2026, όπου εκεί, μικρά μου ζουλάπια, αν είστε έως 34 ετών, έχετε εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά και έχετε κύκλους εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείτε να συμμετάσχετε, γιατί 3 τυχεροί θα μοιραστούν 300.000 ευρώ χρηματικό έπαθλο. Θα μάθετε περισσότερα στο steliosfoundation.gr.
1: Και πάμε στο Designer Outlet Athens, που φέρνει όλα όσα αγαπάμε και υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, να ξέρετε, και μπορείτε μέσα σε αυτό να ανακαλύψετε αμέτρητες σπορ επιλογές σε μοναδικές προσφορές και φυσικά να ξέρετε ότι το νέο Nike Factory Store Athens σας περιμένει στο ισόγειο του εκπτωτικού χωριού Designer Outlet Athens, που είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Και πάμε στην αγαπημένη μας Green Cola. Η Green, όμως, να ξέρετε, δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι και πορτοκαλάδες, λεμονάδες, μοκτέιλ, σόδες και πάρα πολλά ακόμα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, παιδιά, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, να τα λέμε αυτά, σε όλα τα προϊόντα της, που είναι 14 ζωή να έχουν. Γιατί όταν είσαι green σε όλα. Green με αλήθειες αλλά και φυσαλίδες.
2: Και φυσικά, παιδιά, τα My Market είναι εδώ και αν θέλετε μέρε φρέσκια μαναβική, βασισμένη στην εποχικότητα, διαλεκτά κρεατικά μαριναρισμένες προτάσεις, μεγάλη ποικιλία τριών αλλά και αλαντικών. Όλα λοιπόν αυτά και ακόμα περισσότερα θα τα βρείτε στα My Market, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που εδώ και χρόνια μας προσφέρει ασυναγώνιστες και σούπερ τιμές. Και μην ξεχνάτε τις καθημερινές διαρροπιταγές που σας δίνουμε εδώ πέρα στο τέλος της εκπομπής με τις κουναβομαχίες 100 ευρώ. Ε.
0: Λοιπόν, για ετοιμάστε, για πάμε για ζώδια.
3: Άστρα και...
0: Μητσάκο, Μητσάκο. Χρόνια πολλά, ποιος γιορτάζει, ρε.
1: Ποιος είναι,
0: δεν ξέρω, κάτι. Έχω... Α, σέλνει μία εδώ πέρα. Ναι, έχω γενέθλια.
1: Α, γενέθλια. Ναι,
2: χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κρυό, που σήμερα στα αισθηματικά σου το κλίμα είναι κάπως ιδιαίτερο. Η ενέργειά σου είναι στο κόκκινο και αν είσαι σε σχέση, υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσεις τα νεύρα της δουλειάς στον άνθρωπό σου. Μην ανάβεις φυτιές χωρίς λόγο. Και αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία σε ενθουσιάζει, αλλά μην τρέχεις σαν να σε κυνηγάνε. Άφησε λοιπόν και τον άλλον να κάνει λίγο παιχνίδι. Πάμε στον Ταύρο, που το παρελθόν σου χτυπάει την πόρτα και μάλιστα με επιμονή. Ένα μήνυμα, ένα like ή μια τυχαία συνάντηση θα σου ανακατέψει λίγο το στομάχι. Και αν είσαι σε σχέση, προσοχή λίγο, διότι τα κρυφά σκεπάσματα αποκαλύπτονται. Αν είσαι ελεύθερος, σκέψου διπλά πριν απαντήσεις τον πρώην. Ξαναζεσταμένο φαγητό, λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί για εσάς τους Σταύρους. Δεν το θέλετε, δεν σας πάει. Πάμε στον Δίδυμο, που σήμερα είσαι ο βασιλιάς του φλερτ. Η σελήνη σου κλείνει το μάτι και η γοητεία σου χτυπάει κόκκινο. Αν είσαι ελεύθερος, το τηλέφωνο λοιπόν σήμερα θα χτυπήσει και κάποιος θα σου κάνει μια πολύ ιδιαίτερη πρόταση για να βρεθείτε. Οπότε δες το λίγο, δες το και κάντο, μη φοβηθείς, μη βαρεθείς, εντάξει. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στον καρκίνο, που σήμερα έχεις μια τάση να κλειστείς λίγο στο καβούκι σου και τα βλέπεις λίγο όλα μαύρα. Μην ακούς ανασφαλίες σου όμως, κάνε ένα break από τα social media, αφαιρέσε λίγο χρόνο σε σένα. Στα επαγγελματικά σου πάντως τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα από όσο νομίζεις. Είναι μια περίοδος που τα επαγγελματικά σου πάνε καλά. Ένα τα προσωπικά σου, όχι τόσο. Πάμε στους Λεόντες, που η μέρα απαιτεί ομαδική δουλειά. Σήμερα η αλήθεια είναι θα πρέπει να κάνετε την καρδιά σας πέτρα, θα πρέπει να συνεργαστείτε με άτομα τα οποία δεν τα πολυχωνεύετε, αλλά θα το κάνετε. Τι να κάνουμε. Ξέρουμε ότι μόνοι σας μπορεί να τα κάνει και καλύτερα. Είναι αλήθεια. Δεν πειράζει. Ένας φίλος θα σου ζητήσει μια βοήθεια, μια χάρη. Μην του αρνηθείτε σήμερα. Θα σας βγει σε πολύ καλό και σε αυτόν, αλλά και σε εσάς. Πολύ σημαντικό. Πάμε στον Παρθένο, που σήμερα το μυαλό σου είναι κολλημένο στη δουλειά και αμελείς κάπως τα αισθηματικά σου. Αν είσαι σε σχέση, ο σύντροφός σου νιώθει ότι είσαι απόν, οπότε το βράδυ άφησε λίγο τη δουλειά στην άκρη και δώσε τη σημασία. Αν είσαι ελεύθερος, μην είσαι τόσο επικριτικός με τους ανθρώπους που σε φλερτάρουν. Κανένας δεν είναι τέλειος. Κάπως θα πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή. Πάμε στο Ζυγό, που σήμερα είναι μια μέρα γεμάτη ξεχνιασά και ερωτική έμπνευση. Οπότε, πολύ καλό για εσάς. Είναι μια μέρα που θα πρέπει λίγο να ασχοληθείτε περισσότερο με εσάς και με τη φροντίδα λίγο του σώματός σας. Αν είσαι ελεύθερος, το σύμπαν σου δίνει το πράσινο φως για νέες περιπετίες. Βγες έξω λοιπόν, φλερτάρε και άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο. Από την άλλη, για εσάς, δεσμευμένους, η μέρα είναι ιδανική για να αναθερμάνετε λίγο το πάθος και να θυμηθείτε γιατί ερωτευτήκατε ο ένας τον άλλον. Και πάμε, Σκορπιό, φίλε μου, Λευτέρη.
0: Τι έγινε? Να πάω, να το.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους σκορπιούς και τις σκορπίνες εκεί έξω. Είμαι πολύ ερωτικό σήμερα. Αν και δεν θα έπρεπε, διότι αυτή η εβδομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους Σκορπιούς, Μαρία, ναι, για τους τοξότες και για τους δίδυμους.
1: Μα πάνω στο τοξότη γίνεται η Πανσέληνος και επηρεάζει και τους άλλους.
0: Ναι, σας έχουν πάρει χαμπάρι, φίλε. Γράφεις τις ίδιες ερωτήσεις, μας κάνει βιντεάκι ο Λονίδας, γελάει ο κόσμος. Τώρα σε πάρω τον χαμπάρι ότι είπες ακριβώς τον ίδιο καρκίνο με χτες.
2: Όχι,
1: είπες το ίδιο.
2: Τον είδα ακριβώς, ναι, δεν έχει καμία σχέση.
0: Το έχουν γράψει 4-5 άτομα.
2: Είναι
0: άρα λένε ψέματα για ακροατές, δεν λέω εγώ.
1: Τι τα κάνεις, copy paste.
0: Τι κάνεις, Μαρία, τι κάνεις.
2: Μαρία, είναι δυνατόν, με ξέρεις, δηλαδή όσο καιρό με ξέρεις. Ναι. Να φέρνα ίδιο πράγμα.
1: Εγώ δεν το περίμενα, όχι να φέρεις ίδιο πράγμα, αλλά για να το λένε σου λέει 4-5 το γράφουν.
2: Τι τα γράφουν, Μαρία, αφού δεν με ακούτε εσείς που λέω τα ζώδια, πώς γράφετε ξαφνικά ότι είναι τα ίδια.
0: Ναι, ωραία, πάμε.
2: Φίλε μου Σκορπιέ, θέλω να σου πω λοιπόν ότι είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για σένα. Θα πρέπει να κρατηθείς εδώ, γερά, εντάξει, ναι μεν μαγνητίζεις τους άλλους, αλλά δεν έρχονται όλοι για καλό.
0: Έχει αρχίσει και χαλάει πάρα πολύ χρόνο για τον εαυτό του ο Μίτσος, γιατί έγινε τώρα τέτοιο και τώρα η δουλειά έχει πάρει σε δεύτερο.
1: Λες, όντως ναι, Δημήτρη.
0: Καλά.
2: Μαρία, μ' αρέσει που με ρωτάς.
1: Σήκωσε λίγο το τσουλουφάκι αυτό που ήθελα να σου το πω από πριν.
0: Αυτό έχει είναι, αυτή είναι η νεολαία. Νομίζω ότι κατακτάει την κορυφή κατευθείαν. Είναι, θεωρεί πολλά πράγματα κεκτημένα. Αλλά ξέρεις.
1: Όχι, Δημήτρη, μην πεις αυτό το τρυπάκι.
2: Καλά, παιδί μου. Είναι κεκτημένο, θεωρώ.
0: Καλά, μπράβο.
1: Επαναπαύτηκες δηλαδή.
0: Ναι, ρε, τίποτα. Του είπανε 10 καλές κουβέντες. Μπράβο, Μίτσο, είσαι φοβερός. Και τώρα.
2: Ποιος μου το πάει εκεί.
0: Έχει αρχίσει παρακμή σου, Μίτσο, δυστυχώς.
1: Εσύ φταίς που του λες πολύ καλά λόγια.
2: Έχεις δίκιο,
1: Μαρία.
0: Έχει αρχίσει παρακμή σου, Μίτσο.
2: Φάνη από τα κοπλιμέντα σου που μου κάνεις.
0: Εγώ, αν άκουγες τα κοπλιμέντα μου, συνέχισε. Επίσης μην απαντάς κάθε φορά, πρέπει να απαντήσεις σε κάθε τέτοιο.
2: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, ναι, απαντήσεις αυτό. Εγώ σου λέω, έχει αρχίσει η παρακμή σου. Στείλτε μας στα σχόλια.
2: Μου λες δηλαδή ότι έχει αρχίσει η παρακμή μου και να μην απαντήσω.
0: Η παρακμή, όχι, δεν το ρωτάω. Λένε τα παιδιά ότι η ίδια ήταν η παρακμή σου και πριν. Να μας πούν τα παιδιά, εσείς βλέπετε κάποιο Δημήτρη διαφορετικό. Εγώ να πέσω ότι εγώ τον κορυδεύω το Μίτσο. Κάνω πλάκα συνέχεια. Αγαπώ εγώ. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος τον αγαπάει πραγματικά, δεν υπάρχει άλλος. Εγώ είμαι. Θέλω να πω, βλέπετε τον ίδιο Μίτσο πριν από 2-3 χρόνια, 4-5-6.
1: Όντως ήταν τόσο διαφορετικό. Γιατί εγώ δεν τον είχα πετύχει.
2: Θα τρελαθώ,
1: Εγώ προσπαθώ να μάθω.
0: Εντάξει. Κάποτε ήταν αυτό που λένε. Κάποτε λέει ήταν ο δικός μας Δημήτρης. Τώρα καλά.
1: Τι έχει γίνει.
0: Αλλά δεν καταλαβαίνει ότι το πιο αχάριστο πράγμα στον κόσμο είναι ο κόσμος.
1: Τι εννοείς.
0: Αυτοί που τον αγαπήσανε, αυτοί θα τον ξεχάσουν κιόλα.
1: Τα λες λίγο μελοδραματικά τώρα, δεν ακούγεται ωραία.
0: Καθόλου. Μόλις καταλάβει ο κόσμος ότι ο Πίτσος έχει γυρίσει την πλάτη του και δεν ασχολείται. Αυτό ο Μίτσος παλιά έμπαινε, έκανε live στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Και εσύ έκανε.
0: Άστο τώρα. Εγώ έκανα. Αναγκαστικά τώρα. Εγώ δεν είμαι. Εγώ εσύ Μίτσο δεν είμαι. Είμαι άλλο καλύμπερ. Εγώ είμαι star τώρα. Είμαι απρόσιτο στον κόσμο.
2: Έχει
0: δίκιο. Έτσι είναι. Νύχτες, βράδια. Παιδιά, ο Δημήτρης έβγαινε νύχτες, ολόκληρες βράδια. Έτσι. Και για ποιο λόγο ο Δημήτρης, ο κόσμος είχε αγαπήσει. Και να πούμε αλήθεια τώρα. Για ποιο λόγο ο Δημήτρης τον είχε αγαπήσει περισσότερο ο κόσμος από την Ελένη. Θα το πω δημόσια τώρα αυτό το πράγμα.
1: Τι.
0: Γιατί ασχολιότανε, φίλε. Ασχολιότανε και αυτό είναι πάρα πολύ. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Ασχολιώσουν. Θα μα παρακαλά για την Ελένη να μπει να κάνει τέτοιο. Και ήταν το παίζε στάρι η Ελένη και αυτά. Και ήρθε ο κόσμος. Αγάπησε περισσότερο τον Δημήτρη.
1: Όντως γιατί... τα έκανε αυτά, Δημήτρη.
0: Βέβαια, γιατί ήταν λαϊκό. Μίλαγε στον κάθε ακροατή με το τέτοιο.
2: Ναι, Μαρία, γιατί...
0: όχι, μιλάς, μη μιλάς. Μη μιλάς. Δεν είχε ύφος. Ήταν αυτό, χαιρέταγε, πήγε στα πάρτι αυτά. Όλα. Ήταν ο Μίτσος το παιδί. Όλη η εκπομπή ήταν ο Μίτσος.
1: Ο Μίτσος που αγαπήσαμε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τι λέει, μωρέ.
0: Λοιπόν, και μετά ο Μίτσος τώρα, μετά φυλάκια με το πήρε την αγάπη του κόσμου. Έκανε αυτό. Τώρα γεια σου. Διπλανή πόρτα, βέβαια.
1: Κρίση Δημήτρη, αυτό δεν είναι. Εγώ δεν το είχα να ξέρει. Ναι.
2: Μαρία με έβαζε να κάνω live 3 ώρες και έλεγα τα ταρό. Έλεγα τα ταρό στο
1: αυτό, ναι, έτσι τον είχε κάνει.
2: Σήκωνα κάρτες και του έλεγα θάνατος.
0: Έτσι αγάπησε.
1: Καταλαβαίνει.
0: Μην μπερδεύεσαι. Εγώ είναι μερικοί άνθρωποι που το να είμαστε απρόσιτοι και.
2: Μα δεν είμαι απρόσιτοι.
0: Για μένα λέω ρε βλάκα. Είδε ακόμα και εδώ νομίζω ότι μιλάμε για σένα.
2: Όχι, αλλά πα να πει ότι είμαι κι εγώ.
0: Όχι, δεν πάω να πω αυτό. Άσε να σου πω.
1: Για τον εαυτό του, άσε να πω.
0: Δεν απαντάει πλέον στα μηνύματά μα. Γίνεται
2: πανηγυρίσκο αυτό.
0: Θέλω να σου πω, εγώ είναι άλλο. Γι' αυτό σου λέω, μπερδεύεσαι, νομίζω ότι είμαστε το ίδιο.
2: Ξεκινάω
0: από εκεί. Εσύ άλλη επιτυχία θα κάνεις, εσύ άλλη επιτυχία θα κάνω εγώ. Εγώ είναι το στυλ μου να είμαι απρόσιτος, να μην χαιρετάω τον κόσμο στον δρόμο. Να, είναι, ή πόσο σου αξιουρβάς, μπορείς σου αξιουρβάς να μιλάει σε όλους.
2: Όχι,
0: δεν γίνεται. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις επιτυχία όντας απρόσιτος. Καταλάβες. Εγώ περνάω στον δρόμο να πω: ω μα λέει αυτό, ω μα λέει καλά, μπρούπουλα. Τι να το μιλήσω. Καταλάβες. Εσύ πρέπει να γίνεις. Να είσαι, δεν είμαι γήινος εγώ. Με βλέπει ο άλλος στον δρόμο εμένα και καταλαβαίνει ότι είμαι ένα άπιαστο όνειρο. Εσύ είσαι.
1: Πολύ ωραία τα λες για τον εαυτό σου.
0: Όχι, ιδέες. Εννοώ, εσύ είσαι γήινος.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να μείνει σε αυτό το κομμάτι που σε έχει αγαπήσει ο κόσμος. Και αυτό ήταν η ωραία. Έδαινε.
2: Μα ρε Φάνη, μου μιλάμε με τον κόσμο. Πόσο ωραία.
0: Έλα, Μίτσο, τώρα. Δεν είναι αυτό το.
2: Επίσης, εσύ τι απρόσιτο είσαι, παιδί μου. Πας και πιάνεις τον κόσμο και βγάζεις φωτογραφίες μας έτσι χωρίς να το ζητήσουν.
0: Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό και ξέρεις ότι δεν μιλάω οριακά του τέτοιο.
1: Και σου λέω.
0: Και επίσης, μην έρχεσαι πάλι σε μένα. Μην έρχεσαι άλλη σε μένα. Δεν έχεις δει ανθρώπους που έρχονται στον δρόμο και τρέμουνε μόνο στην όψη μου.
1: Θα δεν είχα παρατηρήσει.
0: Δηλαδή, έχω πάει σε άνθρωπο και το έχω πει ξεκόλα. Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, αλλά εσύ τον λες συνεχιστή σου.
0: Ναι,
1: και
0: δεν
1: μετά
0: μπορώ.
1: Τώρα, εκεί τον, που τον λες συνεχιστή σου, λες Δημήτρη μου, δεν είσαι το ίδιο.
0: Συνεχιστή μου, αλλά με το δικό του τρόπο. Λοιπόν, συνέχισε, παρακαλώ. Συνεχιστή μου, συνέχισε.
2: Φίλε μου, Σκορπιέ, σήμερα πολύ θα σα λυπηθώ.
0: Και όμως, φίλε, να σου πω κάτι, τα λεφτά δεν αλλάζουν τον άνθρωπο. Τα λεφτά δεν αλλάζουν. Το μόνο πράγμα που σου κάνουν τα λεφτά είναι να βγάλουν τον πραγματικό σου εαυτό από μέσα. Άμα το έχουν δει, το έχω πει. Αν είσαι καλός άνθρωπος, τα λεφτά θα σου δώσουν τη δυνατότητα να κάνεις πιο πολλά καλά πράγματα. Αν είσαι μαλάκας, θα σε κάνουν πιο μαλάκα.
2: Αυτό τώρα που κολλάει.
0: Ο Μίτσος ακόμα δεν έχει βγάλει λεφτά.
2: Γιατί έβγαλε λεφτά,
0: αλλά,
2: δεν
0: θα σου πω. Αλλά επειδή του έχει έρθει η επιτυχία σε μικρή ηλικία, δεν μπορεί να διαχειριστεί. Δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Είναι...
2: Μαρία μου, με βλέπεις, γιατί.
0: Ναι, όχι, ρε Σίμιξ, σε βλέπω τώρα. Εντάξει, τα μηνύματα θες να τα κοιτάξεις λίγο. Άσε μας.
2: Δεν τα κοιτάω. Με ναι. Λέει τον αδικήσει, διακλίτσα
0: ναι,
2: είναι.
0: Ναι, καλά, βρει να. Ναι.
1: Ήσουν το αγόρι, λέει, τη διπλανή πόρτα και τώρα ναι. Μεγαλοπιάστηκε.
2: Γιατί ρε παιδιά, συγγνώμη, επειδή έβαλα ένα μαλλί. Δηλαδή.
0: Εδώ πρέπει να σταματήσει τα βίντεο.
2: Επειδή έβαλα ένα μαλλί και είναι ακούκλο.
0: Δεν είναι θέμα το μαλλί.
1: Εγώ δεν σε ήξερα πριν.
0: Πιάσε την πλάκα τώρα. Δεν είναι θέμα μαλλιού. Το μαλλί δεν είναι το. Λοιπόν, συνέχισε, χέστο. Προχώρα.
2: Πάμε στον τοξότη, φίλε μου Σκορπιέ.
0: Αλαζονία, αλαζονία. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα.
1: Αλαζονία. Σε ηλικία.
0: Έχει γίνει ένα μικρό στάρ. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Φίλε μου τοξότη, θέλω να σου πω τη σχέση σου περνάνε από κόσκινο σήμερα. Το τέρι σου ζητάει δεσμεύσεις και ξεκάθαρες κουβέντες. Καλή μέρα για ιατρικό check-up ή να προσέξετε λίγο κι εσείς τον εαυτό σας. Αν είσαι ελεύθερος, ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει καιρό.
0: Έπαρση.
2: Ξεκίνησε και έπαρση.
0: Επίσης, να ξέρω ότι ο Δημήτρης πλέον έχουν και τώρα δεν τζαλακώνεται όπως τζαλακώνονταν παλιά. Πλέον δεν έχει. Πλέον δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει. Δεν σηκώνει κοροϊδεύματα, δεν σηκώνει αυτό. Κάποτε ξεφτυλιζόμασταν. Ο Δημήτρης τώρα έχει βάλει αυτό. Δεν θα το κάνω αυτό. Δεν θέλω. Έχει αρχίσει. Όλα αυτά δηλαδή, όλα αυτά για τα οποία πράγματα τον αγαπήσατε, έχει σταματήσει να τα κάνει.
1: Τι έκανε τόσο
0: Ναι. Παλιά τώρα. Μιλάει και αυτό δεν έχει καταλάβει ότι αυτό θα τον καταστρέψει. Γιατί μόλις. Βέβαια, γιατί σε αγαπούσε ο κόσμος τώρα αυτό το πράγμα.
2: Να συνεχίσω.
0: Ναι, να συνεχίσεις. Να συνεχίσεις.
2: Ευχαριστώ. Αν είσαι ελεύθερος.
0: Λαλαλούκα. Πόσο καιρό και να πει Λαλαλούκα, θυμάστε το Δημήτρη.
1: Α, έλεγες Λαλαλούκα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αν είσαι ελεύθερος, ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει καιρό, ετοιμάζει μια κίνηση έκπληξη που θα σου φτιάξει τη διάθεση και θα σε βγάλει κάπως από την αδράνεια. Κάπως θα σε
0: κάνει ένα λαλαλούκα, ρε.
2: Δεν μπορώ.
1: Κάνε λίγο να το ακούσω.
0: Το βλέπεις, το βλέπεις. Δεν μπορεί να κάνει.
2: Έλα, μωρέ, αφού ξανακάνει και εσύ.
0: Πού φτάσαμε. Κάνε ένα λαλαλούκα, ρε. Τώρα εδώ πέρα κάνε ένα λαλαλούκα.
2: Όχι, δεν κάνω.
1: Καλά και εσύ με το ζόρι. Μην το δημιουργεί. Δεν κάνει με το ζόρι, γιατί δημιουργεί το ψυχολογικά με το ζόρι.
0: Παλιά ο Μίτσος έπινε ούρα στα.
1: Τι έπινε.
2: Κοίταξε, ούρα και εσύ.
1: Έχεις πιει.
2: Μια γουλιά.
1: Ή πιες.
2: Φίλε μου, εγώ.
0: Λοιπόν.
1: Πιανού.
0: Ναι.
2: Φίλε μου, εγώ και ρε, θέλω να σου πω ότι έχεις πέσει με τα μούτρα στις υποχρεώσεις και στα αισθηματικά σου κάπως έχει πέσει λίγο παγωνιά. Αν είσαι σε σχέση. Ρε, Φάνη, μην τσιλέστε και με κοιτάζει. Σαν χάνο με το ότι πίνω ούρα.
1: Πιανού είχε πιει, αφού είπες μια γουλίτσα, πιανού.
2: Αν είσαι σε σχέση, ο άνθρωπος έχει αρχίσει να βαριέται τη μονοτονία και το πρόγραμμα. Κάνε λοιπόν την ανατροπή απόψε. Αν είσαι ελεύθερος, σταμάτα να λες δεν προλαβαίνω να βγω. Τα πάντα προλαβαίνεις να κάνεις. Δεν έχεις τόσο όρεξη. Δεν πειράζει. Αν ένα άτομο δεν σε ενθουσιάζει τόσο πολύ με την πρώτη ματιά, δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει κιόλα.
0: Στέλνει ο φίλος ο Αλέξανδρος, ο οποίος στο Viber, αν έχει επαγγελματικό λογαριασμό για δουλειά,
1: ναι.
0: Βγάζει επαγγελματικό λογαριασμό. Οπότε ο φίλος ο Αλέξανδρος, μάλλον κάποια δουλειά τώρα δεν ξέρω τι κάνει, και έχει βάλει μια φωτογραφία πάρα πολύ σοβαρή με ένα τσαλάκο το πουκάμισο και γράφει από κάτω Αλέξανδρος Στάδε και βγάζει ένα σήμα το Viber επαγγελματικό λογαριασμό. Και έχει στείλει 6 μηνύματα. Πες τον τοξότη ρε βλάκα. Πες τον τοξότη ρε βλάκα.
2: Ρε, τον είπα τον τοξότη πριν από λίγο.
0: Ναι.
2: Απλώς παράλληλα μιλάει και ο Φάνης.
0: Ναι,
2: δε...
0: καλά, βέβαια τώρα καλά λέει. Παράλληλα μιλάει και ο Φάνης. Συγγνώμη. σε ενοχλεί και αυτό. Ωραία, ρε. Ο Μίτσος τώρα. Ο Μίτσος είχε έρθει εδώ στην εκπομπή Μαρία με 120 followers. Πού ήταν το σόι του.
1: Ναι.
0: Στις 30.000 followers δεν σε βλέπει. Δεν βλέπει κανέναν ο Μίτσος στο τέτοιο.
2: Καλά, δεν έχω και έτσι όπως το
0: λέω.
1: Εντάξει, κοίτα.
0: Συγγνώμη, πώς
2: το κόπο. Φόλερ το μάζεψα. Γιατί δεν είναι τόσο. Πήγα 34,7 και του ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπράβο.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, μπράβο.
0: Καλά.
2: Να συνεχίσω.
0: Δεν του ευχαριστήσω από ό,τι φαίνεται με την συμπεριφορά σου. Συνέχισε.
2: Φίλο μου, υδροχόε, θέλω να σου πω ότι θα πρέπει κάπως να προετοιμαστείς.
0: Παλιά μαζευόμαστε στο live, το βαράγαμε το Μητσό. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε πλέον.
1: Τι εννοεί τον βαράγαμε.
0: Κάνουμε καφά, πα ξύλο.
1: Και εσύ.
2: Είδες που φτάσαμε τώρα.
1: Και τώρα γιατί κοπήκαμε.
2: Είδες κατάδια.
0: Δεν ξέρω γιατί την έχει δει. Ούτε μια φάπα δεν μπορούμε να το ρίξουμε. Παρεξηγείτε.
1: Εδώ δεν κάνει live.
0: Γελάει. Παρεξηγείτε.
2: Παρεξηγείτε εσύ. Πίσω τι έχει.
0: Το έχω σκίσει το βρακί live εγώ.
1: Τι εννοεί με παιδιά, τι είναι, τι γινόταν εδώ πέρα.
0: Έχω τραβήξει το βρακί
2: από παρακάτω.
0: Αυτό άμα το κάνω τώρα θα δεχτεί. Και δεν έχω σταματήσει, έχω σταματήσει.
1: Αλήθεια. Ξεβρακωνόσασταν εδώ πέρα.
0: Και αυτό έχει γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Φίλοι μου, υδροχόε, θέλω να σου πω ότι σήμερα.
0: Του βάλει μανταλάκια στις ρόγες. Live στο.
1: Και μανταλάκια,
0: ναι. Τώρα δεν δε σηκώνει κάτι μπλούζα του, Δημήτρη. Το θεωρεί.
1: Τώρα κάτι που πηγαίνει γυμναστήριο θα νιώσει καλύτερα.
2: Ναι. Φίλοι μου, υδροχόε.
0: Το φτύναμε.
1: Το φτύναμε.
2: Πότε με έφτιασε μόνο
0: και
2: εσύ.
0: Και πολλές φορές. Και ακροάτες και στον δρόμο. Τώρα, άμα σε φτύσω, δεν θα παρεξηγηθεί.
2: Αυτό έλειπε, δεν παρεξηγηθώ κιόλα.
0: Πάμε.
2: Φίλο μου, υδροχόε, προετοιμάζω για την πιο ερωτική μέρα της εβδομάδας. Η τύχη λοιπόν είναι ξεκάθαρα με το μέρος σου και το φλερτ επιβάλλεται. Αν είσαι ελεύθερος, κάνε εσύ σήμερα την πρώτη κίνηση στο πρόσωπο που σου έχει κλέψει την καρδιά. Καλή μέρα για να φλερτάρεις και μέσω social κιόλας. Δεν πειράζει, κάτι είναι γι' αυτό. Σήμερα δεν δέχεσαι όχι για απάντηση. Αν είσαι σχέση, το κλίμα ανάμεσα σε ένα και το τέρι σου θα είναι άκρος θερμό και δημιουργικό. Οπότε καλή μέρα για να κάνετε κάτι μαζί. Και κλείνουμε με τους ευθείες που σήμερα λοιπόν σε πιάνει μια.
0: Ναι, εδώ κοίτα, ανέβασε αυτή τη φωτογραφία, άρε Λεωνίδα. Ανέβασε τι αυτό στο group.
1: Να δει ο κόσμος. Συγγνώμη και η Ελένη τι έκανε που κάνατε αυτά τα έσχη.
2: Τα ίδια έκανε.
0: Ναι.
1: Α, έκανε τα ίδια.
0: Λοιπόν, όχι, δεν χρειάζεται να ανεβάσει. Να μην ανεβάσει γιατί είναι too much. Έχουμε φωτογραφία η οποία είναι. Όποιο μπει στο Facebook στι παλιέ φωτογραφίε.
1: Πραγματικά. Δημήτρη.
2: Μαρία.
1: Έχει κάνει μεγάλη μεταστροφή,
0: Μιλάμε τώρα.
2: Μαρία, ναι. Το χτίσα σιγά σιγά. Ναι.
1: Μπράβο σου, Δημήτρη. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, αυτή η φωτογραφία είναι σοκαριστική.
2: Αυτό το θεωρεί σοκαριστικό.
1: Έχετε κάνει χειρότερα.
0: Ναι. Γλύφαμε καράφλες.
2: Του γλύφα την καράφλα και τώρα μπορώ να την
0: κλείσω. Ναι, καλά, εντάξει αυτό. Καταρχήν, ο Μίτσος εδώ πέρα ήταν. Τα παιδιά τον αγαπούσαν τόσο πολύ. Σκουπίδι το λέγαμε.
1: Από την αγάπη.
2: Μιλάμε τεράστια αγάπη. Πώ είναι σκουπίδι.
0: Anyway.
2: Να κλείσω με του εχθεί.
0: Κλείσε τώρα με του εχθεί.
2: Σήμερα σε πιάνει μια γλυκιά συναισθηματική νοσταλγία και θέλει αγκαλιέ και τρυφερότητα. Αν είσαι λοιπόν σε σχέση.
0: Μαρτύρια πρέσα, Δημήτρη. Ναι, αλλά γι' αυτό τον αγαπήσατε, ρε παιδιά. Για τα μαρτύρια. Για τα μαρτύρια τον αγαπήσατε. Τώρα τι να κάνεις. Για τα μαρτύρια το θυμάστε τον Δημήτρη. Τώρα ο Δημήτρης είναι αρέα, influencer. Μπράβο, καθίστε
2: εδώ πέρα. Θες να βγω να πέσω από τον μπαλκόνι, να
0: τελειώσει. Όχι,
1: καλέ, τι είναι αυτά που λες τώρα.
0: Όχι. Παλιά θα το κάνεις.
1: Παλιά θα το έκανε, λέει ο άλλο. Λέγε του τέτοια τώρα. Ναι.
2: Αν είσαι σε σχέση, είναι η τέλεια βραδιά για να μαζευτείτε σπίτι, να βάλετε μια ταινία και να χουχουλιάσετε για εσά του δεσμευμένου. Και αν είσαι ελεύθερο, πρόσεχε να μην μπερδέψει τη μοναξιά με τον έρωτα και αρχίζει να στέλνει μηνύματα σε άτομα που σε είχαν πληγώσει στο παρελθόν, που είναι πολύ πιθανό να το κάνει. Επίση, όσοι μιλάτε μέσω μηνυμάτων και γνωρίζετε με ένα άτομο, σήμερα δεν είναι καλή μέρα για να μιλήσετε τόσο πολύ και να του στείλετε και κάτι παραπάνω. Δεν πρέπει να το κάνετε. Καλή μέρα για τα επαγγελματικά σα και να διεκδικήσετε παραπάνω, να ζητήσετε αύξηση και τα δουλευμένα σα.
0: Για να κλείσουμε αυτό που σε λέω, Ντίνο. Ο πόνος του ήταν το γέλιο μας.
1: Μπράβο, ρε παιδιά, ωραίο.
0: Είναι η μεγαλύτερη κουβέντα, φίλε. Η μεγαλύτερη κουβέντα. Ο πόνος σου ήταν το γέλιο μας.
2: Ωραία, τώρα τι θες να κάνω.
0: Τώρα σταμάτησε να πονάσω, δεν μπορεί να. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Έτσι είναι αυτά. Παρόλα αυτά.
2: Πια μετά από τόσο... Δεν νιώθω τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Τι δεν νιώθω τίποτα.
2: Δεν νιώθω τίποτα. Είναι αυτό που είπε. Έχω σκραγωγηθεί πάρα πολύ.
1: Α, και πλέον δεν νιώθει.
0: Περνάγαμε καλά, Μίτσο.
1: Ήταν οι αρχές του τότε.
0: Μα στέλνει ο Παναγιώτης φωτογραφία με το παιδί του. Φωτογραφία από τα My Market που έχουμε κάνει live radio. Που είσαι χωρίς μαλλί, έχει τη νεογέννητη κόρη του και εσύ βγάζεις γλώσσα μπροστά στο μωρό. Τέτοιο κεφτυλά σου να.
1: Άσε που είναι άλλο τώρα με το. Ναι, και
0: πραγματικά ξαφνικά. Τι θες ρε Ελισάβετ, πόσους followers έχεις. Τι είμαι, Μίτσο, να κάθομαι ένα τέτοιο.
2: Είναι από τις πιο δεκμένες influencers.
0: Και κατάντησες αξιοπρεπής. Αυτό που λέει ο Νίκος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο με Μαρία Ένεσλι. Έγινε και ο Δημήτρης Κυριλέ. Άστο μαράκι, άστο, μη σε τύχει. Ερχόμαστε πολύ λίγο με Μαρία.
1: Ιατρικό,
0: Ιατρικό, πάμε.
4: Είμαι μαύρη τρύπα.
0: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη. Το σκοτάδι κερδίζει πάντα!
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Music 892.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγειών.

0: Εδώ είμαστε. Ωραίο κομμάτι αυτό. Ωραίο κομμάτι. Τι είναι αυτό. Καλά, χέστο, άστο. Λοιπόν, παιδιά, Luxurious Sunker Self-Tanning Vitamin Waters, παιδιά. Water. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self-Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C, E, αλουρονικά, μέσα νάτρια, DHA, φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει, θρέφει το δέρμα με αντιξωτικές βιταμίνες. Θα το βρείτε εννοείται σε όλα τα e-pharmacies. Και στοίχημα μαζί μας, όπου παιδιά, στο στοίχημα Nation θα βρείτε διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις. Τώρα έχει προσκλήσεις για στοίχημα GBL League, έχει για την Basketball League, δηλαδή με λίγα λόγια. Προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, όπου εκεί πέρα παιδιά έχει τον τρομερό αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα. Νομίζω είναι για το Final Four του Πόλο, αν δεν κάνω λάθος. Και πάρα πολλά, πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Μόνη προϋπόθεση να είστε μέλος στη στοίχημα.
1: Παιδιά, γενικά με την ανακύκλωση, πώς θα πηγαίνετε, ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται? Το λέω και ρωτάω γιατί εγώ ουσιαστικά μπερδεύομαι πάρα πολύ. Και ειδικά τώρα με τους μπλε κάδους, πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Στους μπλε κάδους, παιδιά, δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό, παραδείγματος χάρη πλαστικά παιχνίδια, μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Γιατί μια απλή πράξη πάντα κάνει τη διαφορά. Κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσω των μπλε κάδων και μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που εξοικονομείται μας φέρνει όλους φυσικά πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον που πολύ το θέλουμε. Και όλο αυτό με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση. Είναι στάση και μάλιστα στάση ζωής.
2: Και παιδιά, το 2012 κάπου στην Ορεσιάδα λανσάρε την πρώτη ελληνική κόλλαμα στέβια χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Η ελληνική green κόλλα λοιπόν γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green κόλλα χωρίς καφέινη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green μισινάδα, green καζόζα, green μοχίτο, green pink grape, green ginger lime, green passion fruit, green bitter orange beer, green soda και green tonic.
1: Κοίτα πόσο γρήγορα τα πάει.
2: Η green δεν είναι μόνο κόλλα, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλη.
1: Ιατρικό.
0: Και πάμε σε ιατρικά θέματα. Καλημέρα, καλημέρα Μαράκη.
1: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
0: Hello, hello. Γεια σου Μαράκη, γεια σου Μαράκη, γεια σου Μαράκη.
1: How are you?
0: I'm fine, thanks.
1: Okay.
2: Έλεος.
1: Λοιπόν παιδιά, θα προσεγγίσουμε ιατρικά ένα φαινόμενο που είμαι σίγουρη ότι δεν σας ρωτάω καν, ότι όλοι σας το κάνετε. Αφήνετε μέρες τα μηνύματα στο διαβάστηκε.
0: Αυτό σημαίνει πόσο 17 χρόνια διαβάστηκε. Πολλές και βλέπω TikTok 17 χρόνια. Λέγε, ναι.
1: Όχι,
2: μόνο να το ξεχάσω.
1: Παιδιά, είναι τάση. Τι είπε 17 χρόνια. Είναι τάση και θα δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συνήθεια από ιατρική πλευρά.
0: Ας μιλήσουμε.
1: Από την πλευρά του ψυχολόγου. Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείται. Η Σρέτζαλ Μπάνσαλ, ψυχολόγος ανθρώπινης συμπεριφοράς, εξηγεί πραγματικά τι κρύβεται πίσω από αυτή τη στάση που έχει γίνει τάση τον τελευταίο καιρό. Γιατί παίρνουν ψυχολόγοι και αναλύουν φαινόμενα.
0: Ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός, λέει εδώ πέρα.
1: Τι είναι, ρε παιδιά, ψυχολόγος.
0: Η Καλλιόπη το είπε, παιδιά, με βάζει. Η Καλλιόπη δεν ξέρω τι είναι ο ψυχολόγος.
2: Ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός.
1: Δεν είναι γιατρός με την έννοια παθολόγος και.
0: Τι είναι. Τέτοια κολοτούμπα του ο Άδωνος Γεωργιάδης δεν έχει κάνει.
1: Λέτρεση. Αλλά
2: ο ψυχολόγος νομίζω είναι γιατρός.
1: Είναι γιατρός της ψυχής.
0: Ναι.
2: Ο ψυχίατρος.
0: Ναι.
1: Και ο ψυχολόγος, παιδιά. Δηλαδή, όταν πάμε στον ψυχολόγο, γιατί πάμε? Για τα μαλλιά μας? Για την ψυχή μας πάμε.
0: Δεν ξέρω. Ναι.
1: Λοιπόν, εξηγεί τι κρύβεται.
0: Η ψυχολόγη πάντως σοβαρά, θα σου πω κάτι. Επειδή σοβαρά τώρα, γιατί έχουμε και δημόσιο βήμα, και επειδή ώρες-ώρες η διαγραμματοσύνη δικιά σου και του Μίτσου
1: βαράει
0: κόκκινο. Ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός. Στο λέω εγώ, γιατί θα βγεις αύριο σε μια παρέα έξω και θα ξεφτυλιστείς.
1: Ρε παιδί μου, γιατρός με την έννοια ότι πας στην ειδικό.
0: Ρε Μαρία, άσε την έννοια.
1: Ηρέμησε.
0: Συγγνώμη. Μαρία, ναι, με την έννοια, έτσι, με την έννοια ότι υπάρχει μία έννοια. Ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός. Δεν υπάρχει άλλη έννοια. Τώρα με την έννοια και πίσω από το φεγγάρι δεν υπάρχει. Ο ψυχολόγος είναι ψυχολόγος.
1: Ναι, ο ψυχολόγος λοιπόν τι είναι που είναι ψυχολόγος? Δεν έχει ειδικότητα ο άνθρωπος, δεν έχει
0: σπουδάσει. Είναι ψυχολόγος.
1: Πάνω στο κομμάτι της ψυχής και ναι, πώς να λειτουργεί.
2: Απλώς λέει ότι δεν έχει σπουδάσει ιατρικά.
1: Καλά, ρε παιδιά, εννοείται, δεν είναι παθολόγος, το είπαμε αυτό. Αλλά τα εύκολα εννοούμενα θα αναλύουμε τώρα,
0: ρε,
1: και θα πουλάκι
0: μου, όχι, να μιλάμε και σωστά ελληνικά. Εντάξει, εγώ είμαι δυσλεκτικός, δεν μπορώ να πω δύο λέξεις σειρά.
1: Μια χαρά τα λες. Μια χαρά τα λες, αυτά τα είμαι δυσλεκτικός και τέτοια.
0: Γνώσεις, πανέξυπνος και πολύ μορφωμένος είμαι. Απλά θα σου πω ότι πολλές φορές μιλάω και εγώ γρήγορα, λέω τι να είναι.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Που μιλάς γρήγορα. Λοιπόν, ο ψυχολόγος, παιδιά, που σε βοηθάει να καταλάβεις τον εαυτό σου, την ψυχή σου, να διαχειριστεί το άγχος, το φόβο, τις κρίσεις πανικού και όλα αυτά. Και έχει θεραπευτικές μεθόδους, γιατί πας και κάνεις θεραπευτικές συνεδρίες.
0: Εγώ να πω κάτι. Ναι. Εγώ, για να το πω, να πέσω λίγο στο επίπεδό σας και να μιλήσω. Πώς καταλαβαίνω εγώ τη διαφορά έχουν στείλει τα παιδιά εδώ πέρα. Ποια είναι η διαφορά ψυχολόγου-ψυχιάτρου.
1: Ναι.
0: Λέει, ο ψυχιάτρος λέει κάποια εδώ πέρα, σου δίνει φάρμακα. Ενώ ο ψυχολόγος σου δίνει.
1: Ναι,
0: εγώ ξέρω πώς το καταλαβαίνω.
1: Πώς.
0: Ότι ο ένας σου μιλάει, ο άλλος είναι γιατρός. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
2: Ναι, αλλά θες ποιο είναι το λάθος σου, σένα.
0: Ναι.
2: Τον ψυχίατρο, α πούμε, λόγω του ότι μπορεί να έχει σπουδάσει ιατρική, ναι, και γι' αυτό και μόνο μπορεί να τον ακούσει πιο σοβαρά από έναν ψυχολόγο.
0: Εγώ δεν το είπα αυτό. Αυτό είναι
2: όχι, δικό μου είναι. Εγώ ναι, πιστεύω, ναι, ναι, για σένα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό. Γιατί εντάξει, ο ψυχολόγος τώρα θα τον ακυρώσουμε. Ναι, επειδή δεν έχει σπουδάσει την ιατρική.
0: Δεν ακυρώνω κανένα, παιδιά. Αυτά είναι δικά σου κουβέντα. Δικέ σου κουβέντε.
2: Ναι, εμεί τα λέμε.
0: Δεν είναι επειδή βγήκε μια τρελή από τη Λοζάνη χθε και γέλαγε ο κόσμο.
2: Αυτά είναι ψυχίατρο.
0: Ναι, και ήταν και ψυχίατρο αυτή η τρομάρα τη.
1: Ψυχίατρο δεν είναι ψυχολόγος, δεν θυμάμαι.
2: Ήταν ψυχίατρος.
1: Α, ήταν ψυχίατρος. Άκου να δεις, θα σου πω κάτι. Εγώ που έχω διαβάσει με 2-3 φίλους μου, που έχω διαβάσει λόγω, που έχω μιλήσει με 2-3 φίλους μου ψυχολόγους, αυτό που μου έχουν πει είναι, επειδή ακούνε πάρα πολλά πράγματα, το χάνουνε, δηλαδή πέφτουνε λίγο κι αυτοί σε κατάθλιψη, δηλαδή τρελαίνονται, δεν είναι normal.
0: Θα σου πω, εγώ επειδή έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ψυχολόγους. Παιδιά, να ξέρετε ένα πράγμα. Όταν γνωρίσετε ψυχολόγος ο οποίος είναι στο επάγγελμα πάνω από 20 χρόνια, δεν είναι καλά στα μυαλά του. Δηλαδή, τον βλέπεις είναι αλλού.
1: Ναι.
0: Και ψυχίατρος. Δεν ξέρω, ίσως επειδή παίρνουν μέσα τη δουλειά τους. Εγώ, δηλαδή, έχω δει σε ηλικία από 50-60 χρονών και εκεί, είναι αλλού. Στο λέω από το. Αν δεις νέους ψυχολόγους, νέους ψυχιάτρους που είναι ακόμα να το μαθαίνουν, είναι ο ψυχολόγος ο οποίος είναι πάνω από 40 χρονών και έχει, ξέρω εγώ, 20 χρόνια εργασίας, είναι αλλού. Δεν είναι καλά.
1: Είναι αλλού και γενικά στην προσωπική του ζωή, ενώ δίνουν πολύ καλές συμβουλές.
0: Δεν λένε ότι μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλό γιατρό, έτσι.
1: Δηλαδή, τη δουλειά του.
0: Τη δουλειά του να την κάνει πάρα πολύ καλά. Και ο ψυχολόγος και ο ψυχιάτρος. Αλλά μέσα του, μάλλον. Επειδή το έχει πάρει όλο αυτό τη δουλειά, έχει φύγει.
1: Μα δεν είναι και λίγο. Εγώ το βρίσκω και λίγο φυσιολογικό όλο αυτό.
0: Φυσιολογικό, βέβαια.
1: Να ακούσω όλα αυτά. Ναι. Μα και σε συμβουλεύει ένα για τα προσωπικά σου, την προσωπική σου ζωή και η δική του μπορεί να είναι τελείως διαλυμένη.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν
0: ναι,
1: και αυτές ναι, οι περιπτώσεις.
0: Ναι, γιατί αν δεν κάνουν και αυτή η ψυχοθεραπεία, είναι επικίνδυνο και αυτό τώρα. Φαντάζεσαι τώρα. Εδώ πέρα εμείς είμαστε με. Και, δηλαδή, σκέφτομαι εγώ τι τραβάω που έρχομαι σε καθημερινή επαφή.
1: Με
0: εσύ νομίζω ότι ο Δημήτρης δεν έχει επιρροή απάνω μου ή εσύ δεν έχει επιρροή απάνω μου ή ο Λευτέρης που έχω.
1: Τι επιρροή έχουμε, ρε Σιφάνη?
0: Τρομακτικά, καμία σχέση.
1: Εμείς είμαστε και φλάτ μπροστά σου.
0: Σας γράφω συνειδητά, υποσυνείδητα. Ξέρεις τι, εγώ ακόμα και αυτό το μικρό το χαζό. Ότι εσύ καθημερινά έρχεσαι με άλλο μαλλί εδώ πέρα,
2: ναι,
0: και σου λέω αυτό με επηρεάζει ψυχολογικά.
2: Πες μου, τσικάνω και μπούλινγκ τώρα.
0: Όχι, ρε εσύ, δεν μου κάνει
1: μπούλινγκ. Τον επηρεάζει υποσυνείδητα.
0: Η Μαρία δίπλα, όλο αυτό το συμφερτό βλακεία και τρέλα. Πρέπει να τον τηλέω. Ο Λευτέρης, 30 χρονών και ζήσατε 12χρονο. Ο Λεωνίδας. Όλο αυτό που τον τηλεάρω εγώ το φέρω. Πώς, με επηρεάζει μέσα στην καθημερινότητα.
2: Σε επηρεάζουμε εμείς.
0: Βέβαια.
1: Όντως. Και εμείς είμαστε λέτε.
0: Σε επηρεάζω.
1: Έκδοση.
0: Προσπαθώ να. Ξέρετε τι γίνεται. Προσπαθώ, ρε φίλε, να βάλω σε μια σειρά τα μυαλά μου. Να καταλάβω ποια είναι η fucking κανονικότητα.
2: Τελειώνουμε από εδώ. Περίμενε, μας ξανασκέφτεσαι.
1: Σου λέει λειτουργεί στο υποσυνείδητο.
0: Συνειδητά όχι. Συνειδητά όχι. Δηλαδή, εγώ ρε φίλε αυτή τη στιγμή σαν άνθρωπο. Είμαι και πατέρα δύο παιδιών. Ποια είναι η κανονικότητα? Τι είναι κανονικό? Είναι κανονικό. Η Μαρία δεν είναι κανονικό άνθρωπο? Εσύ είσαι κανονικός άνθρωπος.
2: Τι είμαστε, ρε.
0: Εγώ τι να γυρίσω να πω στα παιδιά μου, ρε.
1: Τι να γυρίσω να πει, ρε.
2: Δουλεύεις με δύο παιδιά, συνεργάζεσαι με
1: κάτι τέτοιο.
0: Ποιο είναι η κανονικότητα? Πάω μετά στο κανάλι εκεί πέρα, στο Sky, άλλη μουρλα. Εγώ ποιο θα πω ότι είναι το κανονικό? Η κανονικότητα δικιά μου, τι είναι κανονικός άνθρωπος? Α, να ένας κανονικός άνθρωπος.
1: Ξέρεις τι γίνεται, εσύ μέσα από όλα αυτά δεν είσαι ο κανονικός που ναι, συναναστρέφεσαι
0: μπορεί,
1: με αυτούς που νομίζουν
0: ότι είναι κανονικοί. Μπορεί. Αλλά πείτε μου, εγώ πρέπει να ορίσω στο μυαλό μου και να πάω να μεταλαμπαδέψω στα παιδιά μου τι είναι το κανονικό.
1: Ορίστε.
0: Ποιο είναι το κανονικό?
2: Μήπως δεν
0: είναι
2: το
0: ο Κουκουλίνης, είναι η Ένεσλη, είναι ο Λευτέρης, είναι ο Λεωνίδας.
2: Φωνάζει, παιδί μου.
0: Ποιος είναι?
1: Εγώ αυτό προσδιορίζω όμως πολύ κανονική, να ξέρεις.
0: Αυτό σου λέω.
1: Για να σε βοηθήσω.
0: Εγώ λοιπόν, τι να πω. Είναι η άλλη τρελή από τη Λοζάνη που με πήρε χθες τηλέφωνο και σπουδάζει έξω το διάλογο κάνει. Πείτε μου, ποιος είναι καλά? Να το πάρω σαν ορισμό και να πω αυτός είναι καλά. Λοιπόν, παιδιά μου, έτσι θα γίνουμε σαν και αυτόν.
1: Θέλεις να σου πω?
0: Όχι.
1: Κοίτα, αριστερά σου.
0: Λοιπόν.
2: Τον εαυτό σου εννοείς εσύ?
1: Εννοείται.
2: Καλά.
1: Παιδιά.
2: Είσαι κι εσύ. Είμαι κι εγώ, αλλά κι εσύ δεν αντέχεσαι.
1: Όχι, όχι, όχι. Παιδιά.
0: Και έχω βγάλει τον εαυτό μου απ' έξω. Δηλαδή,
1: καλά έκανες και τον εαυτό.
0: Δεν είπα ότι στο παιδί μου θα πω ότι εγώ παιδί μου είναι κανονικό.
2: Σούκοψε και λίγο.
1: Ναι. Αλλά. Μπράβο, γιατί άμα μου έλεγες ότι θεωρείς τον εαυτό σου κανονικό, ναι. Εγώ παιδιά με αυτά που βλέπω και ζω, ναι, θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ κανονική. Εντάξει. Δυο ενεργειακά διαβάζω και βλέπω, αλλά από εκεί και πέρα είμαι πολύ down to earth.
0: Έχεις ακούσει τι
1: λες. Αυτό είπα, δύο ενεργειακά. Μαλάκα,
0: έχεις πάει σε Ινδιάνο και περιμένεις να σου πει αν είναι ok να ρωτήσεις τα δέντρα και να πει σπίτι του. Ωραία.
1: Ναι, εσύ φάνη.
0: Ωραία.
2: Σαμάνο, φάνη, okay. Σαμάνο.
1: Γιατί okay. Έχω πάει okay. Καλεσμένη να μην τον σεβαστώ. Εσύ.
2: Πήγε καλεσμένη. Και χωρίς γλυκά.
1: Δηλαδή, οκ, βλέπω ότι αυτός θέλει να καλησπερίσει τα δέντρα και να του πει παρακαλώ, μπορεί να περάσει η Μαρία.
0: Εγώ αυτό, λοιπόν, το παίρνω σπίτι μου. Χωρίς, συνειδητά λέω, α, η Μαρία είναι τρελή. Αλλά εγώ αυτό περνάει μέσα μου. Α, μήπως όταν βλέπω τον άνθρωπο να περιμένω να ρωτήσει το φίκο του, αν είναι οκ, okay, να μπω μέσα. μετά βλέπω
1: τον
0: Μπουλίνη που είναι 30 χρονών και τον κάνει μπάγκο η μάνα του. Και λέω, είναι φυσιολογικό, ναι, μπορεί να είναι φυσιολογικό. Και δεν ξέρω, έχω χαθεί πλέον. Δεν ξέρω, έχω χαθεί. Ωραία.
1: Εντάξει, υπάρχουν και. Ναι, τώρα δεν είναι πολύ φυσιολογικό.
2: Ναι, ο καθένας έχει τα δικά του.
1: Να σου πω κάτι, είναι και πώς θα παρουσιάζουμε. Δηλαδή αυτό που λες τώρα με το φίκο.
0: Ναι.
1: Άμα δεν το βλέπατε έτσι τόσο περίεργα. Ας θα μπορούσα να πει.
2: Ρε Μάρια, έχεις αγκαλιάσει Πεύκο.
1: Ναι. Δημήτρη μου, έχεις δει.
0: Και, και η άλλη τρελή, η απόλυτη τρελά ήταν η Βουλγαράκη.
1: Γιατί, τι,
0: η το Βουλγαράκη. Ήταν, ρε, εδώ πέρα να δει. Η Βουλγαράκη σε έβγαζε ελέφαντα από το πουθενά, ρε. Ήταν αυτό. Λέγαμε, Ελένη, έλα να πούμε κάτι σεξουαλικό. Σε παρακαλώ, σε ποια μιλά και αυτά. Και την επόμενη μέρα ήταν σε συνέντευξη και έλεγε: έχω κάνει σεξ σε μπαλκόνι. Και τώρα και σε όλη την Ελλάδα. Και ήμουν ακόμα δίπλα. Και ήμασταν εδώ στην εκπομπή, Ελένη, και λέγαμε ξέρεις, για πλάκα ένα σεξουαλικό. Και λέει: σε παρακαλώ πολύ, φάνε στα μάτα, ντροπή σου και αυτά. Και την επόμενη μέρα είδε στο θέμα Γιώργο Γαντά, ρε. Στο λέει: τάι του Γιώργο Γαντά. Και λέει: ναι, έχει κάνει σεξ σε μπαλκόνι. Ναι, έχω κάνει, ήταν πολύ ωραία. Και λέω, μα κάνε με τρελό.
1: Ήταν
2: και
1: άλλη
2: μετά
1: συνθήκη,
2: δεν έπρεπε να το σχολιάσουμε κι εμείς εδώ.
0: Ναι, ναι, και δεν πρέπει να το σχολιάσουμε κι εμείς εδώ πέρα.
1: Ναι, ήταν άλλη συνθήκη. Ένιωθε διαφορετικά μαζί. Δηλαδή, μπείτε λίγο στην ψυχολογία της. Κατάλαβε. Ήταν άλλη συνθήκη. Εκεί το πέταξε.
0: Παιδιά.
1: Εδώ αν το έλεγε. Θα το έπαιρνε εσύ.
0: Λένε οι ακροατές, φάνηκε έχει δίκιο, παιδιά. Όσο περνάνε τα χρόνια, θα καταλάβετε και θα. Βλέπω, έχουν πάει 6 χρόνια αυτά εκπομπή. Θα καταλάβετε, Αγγελίνα μου και οι υπόλοιποι, το πόσο δίκιο έχω. Αλλά θα είναι αργά. Συνέχισε.
1: Λοιπόν.
0: Άκου να δεις. Μη λέει, μας ακούει ο πατέρας μου και μετά έρχεται σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, είναι πώς το βλέπει η Σιφάνη. Δηλαδή, δες το.
0: Που ως... ο πατέρας εκείνη την ώρα, επειδή έχει πιτσαρία ο άνθρωπος, ξυπνάει μετά τις 12. Το πιο πιθανό είναι ότι την είχε δει στο θέμα και κατά παρά να ακούγεται.
1: Την βλέπει εκεί, ναι, εντάξει. Εντάξει. Εσύ τώρα όμως, γιατί, εφόσον είσαι τόσο πολύ η βάση σου σταθερή, γιατί επηρεάζεσαι από αυτά τα τρία καμία... υποσυνείδητα. Ναι. Δεν ξέρω πια τι είναι το κανονικό με όλα αυτά που βλέπω.
0: Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω τι είναι το κανονικό. Πώς, εγώ πρέπει να πάω να
2: μεταφέρω. Γιατί δεν υπάρχει κανονικό.
0: Α, το πάνω...
1: δεν γίνεται να μην υπάρχει κανονικό.
0: Ωραία, εντάξει. Ωραία, και γιατί είναι αυτό που λέμε που ζούμε δεν είναι Matrix και μετά. Ωραία,
1: δεν γίνεται Δημήτρη να μην υπάρχει κανονικό, μετά πάει. Όλο θα γίνει ένα μπάχαλο.
2: Μα κανείς από εμάς δεν είναι κανονικός.
1: Να μιλάτε για εσάς.
2: Μαρία μου, συγγνώμη που θα σου το πω και θα το ακούσει πρώτη φορά από μένα, αλλά δεν είσαι κανονική.
1: Παιδιά, είναι πώς τα προσεγγίζετε και πώς τα παρουσιάζετε εσείς. Άμα τα αφήναμε και τα λέγαμε και δεν τα μεγαλοποιούσατε, θα φαινόταν πάρα πολύ κανονικά αυτά που λέω.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Μα και έχεις πάρει πενταγιόνι και ψάχνεις εδώ πέρα με τον
2: πενταγιόνι.
0: Ναι, εντάξει,
1: ναι, παιδιά, αυτά βασίζονται σε άλλα. Ποιο.
2: Εγώ, ας πούμε, δεν έχω το θράσος να βγω και να πω ότι είμαι κανονικός. Το βουλώνω.
1: Δηλαδή, εγώ εννοείς ότι έχω θράσος.
2: Όχι,
1: θεωρώ
2: όχι. Απλώς θεωρώ ότι κανείς δεν είναι κανονικός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Δημήτρη μου, εσύ το θεωρείς αυτό.
0: Ναι.
1: Αφού εσύ θεωρείς ότι είσαι πολύ φυσιολογικός, όπως είπε να σε κάνει μπάνιο η μαμά σου, εκεί δεν μπορώ να πω τίποτα εγώ.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει. Τέλεια. Θέλω να συνεχίσουμε.
2: Και μου μαγειρεύει κιόλας.
1: Ναι. Και σου μαγειρεύει κιόλας και τι άλλο κιόλας. Και σου μαγειρεύει, μην πεις ότι σου κόβει και το ναι. Κρεατάκι να το φας κομματάκια.
0: Πάντως, μαλάκα, πραγματικά, ότι έρχεται η Μαρία να μας κάνει τώρα κήρυγμα περί κανονικότητας. Που μαλάκα, στο επόμενο πλάνο είναι με το σανταλόξικο και λιβανίζει σαν τον Άγιο Παγίσιο εδώ μέσα. Δηλαδή, δεν είναι, δηλαδή πραγματικά. Θες πω.
2: Κάθε γυμνάσαι σανταλόξικο και μα καλώσει για να καθαριστεί και υποπερνά από όλο το σπίτι.
0: Τι πάει να πει κανονικό, Μαρία. Καταρχήν, τι πάει να πει κανονικό. Τι σου βαλοποίησει.
1: Λοιπόν, το κανονικό είναι κάποιο που είναι αποδεκτός, ρε παιδί μου, εισαγωγικά αποδεκτός, ότι δεν κάνει κάτι περίεργο, κάτι διαφορετικό, πάει όπως πάει η μάζα.
0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι, το θέμα είναι το εξής, ότι ρε παιδί μου, εγώ θέλω να μην νιώθω παρείας, θέλω να νιώθω, είναι ώρες, πολλοί άνθρωποι νιώθουμε, που ναι. Δεν κάνουμε fit στην κοινωνία, δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει ποτέ αυτά, που λες ρε εσύ, μήπως είμαι εγώ περίεργος.
1: Έτσι. Α, καλά, εγώ δεν ταιριάζω στην Ελλάδα, θεωρώ. Θα μου ταιριάζει εξωτερικό αυτό.
2: Και
1: ναι, εντάξει.
0: Και εγώ το πιστεύουμε πολύ αυτό, Μαρία. Θα σου ταιριάζει το εξωτερικό. Και σκεφτόμαστε να σε βοηθήσουμε, δηλαδή, άμα είναι. Τι πάω να πω, μα για πραγματικά.
1: Όχι, πες το, σε παρακαλώ πολύ. Θέλω να το ακούσω εγώ αυτό.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Όχι, τι να ακούσει.
1: Που λες ότι δεν ταιριάζουμε, δεν κάνουμε fit.
0: Ναι, δεν είναι αυτό. Λευτερή. Να σου πω, επειδή ο μόνος κανονικός είσαι εδώ πέρα, ρίξε ένα μάστορα πολύ γρήγορα να ξεφύγουμε λίγο.
3: Πάρε με μαζί σου στο πιο.

0: Φυσά, σου υπόσχομαι ταξίδια, Μαρία. Ασημένια και χρυσά.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όλα καλά, όλα καλά. Εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο με Δημήτρη Μπουλίνη.
2: Εγώ το θέμα της Μαρίας το άκουσα.
1: Ναι, ναι, καλά.
3: Τι να ακούς τώρα, αφού το πήγαμε σε άλλο επίπεδο την κουβέντα.
1: Δηλαδή, πραγματικά αυτό που νιώθω τώρα, με έχει πιάσει, μου θυμίζει Μπαφίδι στο γυμνάσιο. Αυτή η κουβέντα είναι τα πρώτα. Έχω χαώσει τώρα, ρε. Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ λίγο.
4: Σκλάβι, ξυπνάτε!
5: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
8: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά App και ησύχασες.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
10: Music 892.
11: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
14: Να δω.

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά,
5: πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
3: Happy Mastercard Day!
7: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
8: What is this?
9: It's what I'm trying to figure out.
7: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
10: Pull me up. What do you see?
7: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
0: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Παιδιά, συνεχίζεται ο διαγωνισμός. Κάθε εβδομάδα τρέχει από τη Seneca Medical Group, παιδιά, την νούμερο 1 εξειδικευμένη κλινική στην Ευρώπη για θεραπείες τριχόπτωσης. Κληρώνουμε κάθε εβδομάδα μία τυχερή, ένα τυχερό, όπου τσιμπάει την περιβόητη θεραπεία PRP ή αλλιώς θεραπεία πλάσμα, ιδανική για την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράβηση της τριχόπτωσης. Μιλάμε για μια θεραπεία που ξεκινάει από τα 200 ευρώ, αλλά αυτή η εβδομάδα για τους νικητές θα είναι δωρεάν. Πώς παίρνεις μέρος? Εύκολα, όπως όλους τους διαγωνισμούς που έχουμε. Στο 6939892892, αυτό είναι το Viber του σταθμού, στο Viber αυτού του αριθμού, θα στείλετε Seneca και ενώ το όνομα τυπώνυμά σας και εμείς θα σας στείλουμε αν κερδίσετε ή αλλιώς φυλάκια. Και μην ξεχνάμε, εννοείται, Σποτα Γουιλάρα μαζί μας. 10 χρόνια κλείνει η Σποτα Γουιλ και σας περιμένει να το γιορτάσετε από κοντά στην Παλίνη, στο 17ο χιλιόμετρο Λεωφόρο Σπάτων, ή να μπείτε και στο spotawheel.gr, όπου εκεί πέρα, παιδιά, για τα 10 χρόνια έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι τρελά πράγματα. Εκτόσεις που αγγίζουν τα 3.000, 10 χρόνια δωρεάν σέρβις, 30% έκπτωση σε premium μεταχειρισμένα. Έχει τρέλες πολλές. Τσεκάρετε το.
1: Λοιπόν, και πάμε στον αγαπημένο μας δουλευταρά, στον οποίο θα βρείτε πάρα πολλούς επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, φυσικά με αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών, παιδιά, για να διαλέξετε εσείς ποιος σας ταιριάζει. Τι έχετε να κάνετε? Τώρα που μιλάμε, μπορείτε να κατεβάσετε το application του δουλευταρά και ησυχάσατε. Και φυσικά, όλα αλλάζουν, παιδιά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί, οι ζωές. Ποιο είναι αυτό που μένει σταθερό? Φυσικά το νερό Ζαγόρι. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, που είναι στην κορυφή και παραμένει εκεί. Σε αυτόν τον τόπο, παιδιά, ένα είναι το Ζαγόρι. Το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Και η ΣΝΑΠΕ είναι εδώ, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και αποταμίευση γίνεται παιχνίδι από το κινητό μας. Ο ΣΝΑΠΕ αποταμιευτικός λακωριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει ετήσιο επιτόκιο 1% έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Επίσης, με τη ΣΝΑΠΕ έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ, και μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμο Selby Power στα πρατήρια Shell. Μπες τώρα στο www.snapbank.com.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τους φίλους μας, τους celebrity.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα παιδιά. Έχει γίνει λοιπόν μπαγκαράγκα παντού, της Ντάρας χαμός, παιδιά. Θέλω να σας πω συγκεκριμένα ότι το μπαγκαράγκα έχει γίνει μεγάλο trend στο TikTok, αλλά πάμε τώρα στο πιο σημαντικό, γεμίζει και η τσέπη η δικιά μας. Γιατί με τον μπαγκαράγκα.
1: Η δικιά μας.
0: Για μας, η τσέπη.
2: Ναι, φυσικά, η δικιά μας τσέπη. Διότι θέλω να σας πω από τώρα, έχουν κλείσει ήδη τη διαμονή τους πάρα πολύ στην Θεσσαλονίκη για του χρόνου τον Μάιο.
0: Α, επειδή θα είναι απάνω στη.
2: Ακριβώς. Επειδή θα γίνει Σόφια ο διαγωνισμός, ναι, κατά πάσα πιθανότητα, έχουν κλείσει ήδη τις διακοπές του πολύ και το συνδυάζουν. Τι κάνουν? Πάμε Eurovision ένα Σαββατοκύριακο και παράλληλα πάμε και Ελλάδα που είναι δίπλα.
1: Πόση ώρα είναι, ρε παιδιά, από εκεί?
2: Νομίζω 2,5 ώρες είναι, αν δεν κάνω λάθος, με το κτέλ.
1: Εντάξει.
2: 2,5 ώρες με το κτέλ. Οπότε ίσα ίσα μας έχει κάνει και πολύ καλό που κέρδισε η Ντάρα τον διαγωνισμό, διότι σιγά σιγά βλέπουμε ότι μία περίοδο, ρε παιδί μου, που δεν είναι ακόμα full τουριστική.
0: Δηλαδή, ο Κροατής δεν έλεγε προάλλες ότι μια χαρά τουρισμό θα έχουμε τώρα. Μην ακούτε τώρα τι λένε.
2: Στην Θεσσαλονίκη αρχίζουν και κλείνουν, φίλοι. Και η Χαλκιδική θα γεμίσει ούτως ή άλλως, που γεμίζει από Μάιο μήνα. Αλλά πάντως υπάρχει μια κινητοποίηση και την ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ντάρα.
0: Ναι.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στα AMAs, τα οποία έγιναν χθες. Για όσους δεν το ξέρετε, πώς είναι, ρε παιδί μου, τα Grammys. Τα φτιάξαν και αυτά τότε. Αντί για Grammy, ρε παιδί μου, υπάρχουν και τα AMAs. Πώς έχουμε εμείς τα Mad VMAs.
0: Ναι, ναι, τελείω. Ναι.
2: Κάπως έτσι, πες το, ρε παιδί μου. Ναι. AMAs. Βραβεύτηκαν λοιπόν εκεί πέρα, είδαμε Φάνη, που φαντάζομαι σε ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Η BTS.
0: Η BTS αυτή είναι ένα συγκρότημα που το αναφέρει σε συνέχεια τώρα, δεν ξέρω τι.
2: Είναι K-pop, είναι K-pop, ναι, ναι, ναι, συγκρότημα που έχει αφήσει κανονικά το στίγμα του. Και η Κατσάι.
1: Εγώ δεν τους ξέρω.
2: Εγώ τις Κατσάι, φίλε.
1: Τις είναι γυναίκες.
2: Ναι, εγώ νόμιζα ότι δεν τις ξέρα τις Κατσάι. Παρ' όλα αυτά τις ξέρω τις Κατσάι και έχουν και πολύ ωραία κομματάκια. Και όχι μόνο αυτό, γίνεται χαμός στα νέα παιδιά. Εμένα, ας πούμε, η ανιψιά μου, τα ξαδέλφια μου, τα μικρά, όλοι ακούνε Κατσάι.
0: Εμείς Χάντριξ ακούμε, δεν ακούμε τίποτα.
2: Πολύ σωστά. Όπως και το Χάντριξ πήρε βραβείο στα EMAs για το τραγούδι της χρονιάς.
0: Ναι.
2: Και επίσης, μπορεί να κυρώθηκαν οι συναυλίες των Pussycat Dolls διότι δεν μάζευαν κόσμο.
1: Ναι, με τα εισιτήρια.
2: Παρ' όλα αυτά, βγήκε η Nicole Σρένζιγκερ, δεν ξέρω και πώς τη λένε.
1: Ναι, Νικόλ πες.
0: Σκρίνιο.
2: Βγήκε η Νικόλ χθες στα AMAs και έκανε μια εμφάνιση πάρα πολύ δυνατή.
0: Αυτή είναι πολύ δημοσιακή γυναίκα. Είναι ακόμα πρώτη, δεν έχει τα χρονάκια της.
1: Τη θεωρεί σεξι.
2: Έλεος.
0: Εντάξει, είναι τρομερά σεξι.
2: Είναι πάρα
0: πολύ. Είναι τρομερά
1: σεξι. Σιγά τα χρονάκια, πόσο είναι, ρε παιδιά,
0: είναι,
1: τα χρονάκια της.
0: 40 πλάσ είναι.
1: Έλεος. Έλεος έχει τα χρονάκια της. 40 πλάσ, περίμενε.
0: Ρε Μαρία, περίμενε λίγο. Διαφωνώ γιατί νομίζω πολλοί νομίζουν ότι κάνω age shaming και κάνετε εσείς οι ίδιοι age shaming. Όταν Μαρία, ένας άντρας, μία γυναίκα είναι
1: 47,
0: είναι 47, 45, μπορεί να πεις έχει τα χρόνια. Για ποιο λόγο? Αν πάρουμε ότι ο μέσος όρος ζωής είναι τα 78.
1: Δεν είναι πια τόσο.
0: Ρε Μαρία, μην παίξω. Είναι τα 80 που δεν είναι τα 80.
1: Ναι, άστο. Έχει αλλάξει.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι είναι, δεν είναι τα 80, δεν είναι. Εγώ σου λέω ότι και τα 80. Στα 48 είσαι πάνω από το μισό. Άρα μπορώ να πω έχεις τα χρονάκια σου. Οπότε σταμάτα να κάνεις age shaming. Γιατί είναι age shaming αυτό που κάνεις.
1: Δεν μπορώ να το σταματήσω, Φάνη.
0: Ναι, εντάξει. Μα, εσύ, Μαρία.
1: Γιατί πλέον οι γυναίκες και στα 50 και στα 60 φαίνονται φανταστικές. Φαντάζομαι ότι 45.
0: Τον Αλέξη, τον Τσίπρα, τον είδες πώς είναι.
1: Βρε, ναι, απλά λέω τώρα για την. Πώς τη λένε, για την Νικόλ Σέρζιγκερ.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς έχει τα χρονάκια της.
2: 47 είναι η κόρη.
0: 47. Εντάξει.
2: Ίσα είστε, περίπου. Σου ρίχνει ένα χρόνο.
1: Α, ένα χρόνο, ναι.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Εσύ τι πήγες να μου επιτεθείς, παιδί μου, για ένα
1: χρόνο.
2: Ναι,
1: έλατε. Εγώ ξεχάστηκα. Γιατί εγώ μέσα μου νιώθω 30, γι' αυτό.
0: Εντάξει.
2: Να πούμε καλημέρα και στο Θοδωρή που μας έστειλε τα τσουρέκια χθες να φάμε. Καλημέρα,
1: Θοδωρή.
2: Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έστειλε για τις προβλέψεις του Ολυμπιακού. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Θοδωρή, πάρα πολύ. Ήταν και πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με την Νικόλ Σρέζιγκερ. Πάρα πολύ ωραία. 47, δεν έχει να λέει. Ήταν, παιδιά, η εμφάνισή της τρομερή. Τρομερή χθες στα AMAs. Συνεχίζουμε λοιπόν και μετά την Νικόλ πάμε στη Δήμητρα Παπαδοπούλου.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί σας κρατάω σε εγρήγορση. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου λοιπόν αποφύτησε από την Αγγλική Φιλολογία. Φίλε μπαμπά, πήρε πτυχίο
0: έγραψε.
1: Μπράβο της.
0: Ναι. Ναι.
1: Πολύ μου αρέσει εμένα αυτό.
0: Μ'
1: αρέσει γιατί.
0: Είναι σχόλιο αυτό. Είναι σχόλιο αυτό που θα. Αυτό το σχόλιο που έκανε θα χρησιμεύσει κάπου.
1: Ναι, γιατί είναι 64 ετών και δεν το έχει βάλει κάτω και τώρα.
0: Άρα το ακούστε age shaming. Άρα λες στη Δήμητρα Παπαδοπούλου δεν το έχει βάλει κάτω από τα 64 χρονών και σε επίδειξε που είπα για τη Στρίγκερ ότι είναι.
2: Σέρζιγκερ, με ποια Στρίγκερ.
1: Σέρζιγκερ. Λοιπόν, γιατί δεν είναι πολλοί που σπουδάζουν 64 χρονών αγγλική φιλολογία ή κάτι άλλο.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί τι σημαίνει 64 χρονών. Δεν καταλαβαίνω, Μαρία. Εδώ στα
1: 46 και παριέσαι να κάνεις κάποια πράγματα.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά θεωρείς ότι είναι μεγάλη σαν ηλικία.
1: Δεν είναι μικρή.
0: Α, μπράβο,
1: δεν είναι μικρή. Ούτε εγώ είπα ότι είναι πεπίνη η Σέρζιγκερ.
0: Ναι.
2: Παρόλα αυτά, παιδιά, η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε το πτυχίο της και αν με ρωτάτε, φάνηκε και εγώ θα σου κάνω ένα άχρηστο σχόλιο.
0: Ναι.
2: Σκέφτομαι σοβαρά κι εγώ να πάω να σπουδάσω.
1: Αλήθεια.
2: Να κάνω ένα μεταπτυχιακό.
1: Τι, πάνω σε τι?
2: Δεν ξέρω. Μ' αρέσουν γιατί αυτά. Βλέπω. Θα δω τώρα. Μάρκετινγκ θα είναι. Προς τα εκεί το.
1: Α, ωραία. Βλέπω. Μια χαρά.
2: Το σκέφτομαι σοβαρά. Βαριέμαι να κάτσω να διαβάσω πάρα πολύ.
1: Ναι, εγώ θέλω ισπανικά να ξεκινήσω. Εσύ, Φάνη.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι δοκιμάζεται καθημερινώς.
0: Ναι.
1: Γιατί είπατε τώρα με αφορμή την Παπαδοπούλη, το είπαμε κι εμείς, να μπούμε το ισόψυχό μας.
0: Παιδιά, δεν ξέρω, εγώ θέλω να σας πω κάτι, να σας κάνω μια ερώτηση, να αλλάξω. Τώρα που μου δώσετε μια ωραία πάσα, μου δώσατε.
2: Έλα, ρε.
0: Άσχετη, θα μιλήσω σοβαρά τώρα. Θες να μου ζήσει, Μαρία, επειδή είσαι και μητέρα, και θέλω και κάτι να μου πούν και οι νέοι γονείς. Εγώ είμαι σε μια φάση που δεν μπορώ, όχι εδώ και πολλά χρόνια, όχι λόγω της δουλειάς, όπου ρε παιδί μου γενικά. Επειδή, δόξα τω Θεώ, έκανα τις σπουδές στη ζωή μου, μετά αφού τελείωσα και το μεταπτυχιακό και ό,τι άλλο έκανα, είμαι σε ένα αρνητισμό ότι δεν θέλω να βλέπω σπουδές μπροστά μου. Δεν μπορώ να διαβάσω εγώ. Δηλαδή, επειδή πιέστηκα για να τελειώσω και τη σχολή και μερικά πράγματα, δεν θέλω να ξανανοίξω βιβλίο στη ζωή μου. Δεν συμβαίνει τώρα αυτό. Συμβαίνει εδώ και. Πόσο είμαι, 42. Συμβαίνει τα τελευταία 16 χρόνια, 17.
1: Πολλά χρόνια.
0: Ναι. Και σκέφτομαι τώρα εγώ. Το βιβλίο της μικρής βλέπω, πρώτη δημοτικού. Και με πιάνει σύγκριτο, το πιστεύεις?
1: Γιατί τόσο πολύ, ρε παιδί μου?
0: Δεν ξέρω γιατί. Το θέμα είναι ότι. Ρε παιδί μου, το πιστεύω. Γιατί έχω πολύ προώρο γενικά το θέμα στο μυαλό μου, το ότι ήμουν σχολείο. Έτσι, ή το ήμουν φοιτητής, είναι ένα blink of the eye. Δηλαδή, για μένα το ότι ήμουν σχολείο και φοιτητής, νιώθω ότι ήταν χτες. Και λέω, πώς θα πείσω. Όχι, δόξα τω Θεώ, η μικρή διαβάζει, δεν έχω θέμα. Πώς θα πείσω το παιδί μου να κάνει κάτι το οποίο εγώ ξεκάθαρα δεν μπορώ να κάνω και να δω και να τέτοιο. Πώς δηλαδή. Δηλαδή είναι αυτό που σκέφτομαι με τον πατέρα μου. Μου λέει μια ζωή μην καπνίζεις και κάπνιζε ένα πακέτο τσιγάρο μπροστά μου και μου έκανε. Και όταν με πιάσει να καπνίζω, με κυνήγαγε. Είναι αυτό που λέμε ότι. Πώς πώς θα γίνεις το παράδειγμα για κάτι που δεν μπορείς στο παιδί σου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι
1: πιστεύω. Ναι, κατάλαβα τι λες.
2: Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το διάβασμα.
1: Βέβαια τώρα.
0: Ωραίο σχολείο. Πάμε.
1: Ξέρεις τι.
0: Γάμο, μισό λεπτό να το σημειώσω.
2: Σημείωσε το. Το ωραία,
1: ξέρεις λίγο που τη γλιτώνουμε εμείς οι γονείς, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ότι πηγαίνεις στο σχολείο, οπότε εσύ το έχεις κάνει αυτό ήδη. Έχεις σπουδάσει. Δεν μπορεί να σε βλέπει τώρα να διαβάζεις τα βιβλία που διαβάζει εκείνη. Μήπως. Δεν ξέρω, δύσκολο τώρα αυτό γιατί τα παιδιά μιμούνται. Έχει δίκιο τώρα σε αυτό που λέει.
0: Εδώ πέρα ο Γιάννης είναι μια λύση. Με απειλές, απαγορεύσεις και ξύλο.
1: Τέλεια. Φανταστικά.
2: Γιατί μωρέ, εσύ διάβασες επειδή δεν στους γονείς σου, έβλεπες γονείς σου να διαβάζουν ή δεν διάβασες επειδή δεν έβλεπες στους γονείς σου. Τώρα δεν ξέρω κατά
1: ναι,
2: πόσο.
1: Ναι, έχει και αυτό τώρα το βάση του. Εγώ βέβαια ανυπομονώ να κάνει μαθηματικά, να έρθει η στιγμή που θα κάνει μαθηματικά ο Αρίωνας, γιατί ήμουν χάλια στα μαθηματικά και θέλω να τα θυμηθώ.
0: Ρε παιδί μου, δεν εγώ, θέλω να σου πω ότι.
1: Ναι, μαζί.
0: Ρε παιδί μου, εγώ σοβαρά τώρα είμαι αρνητής όλου αυτού του πράγματος.
1: Δηλαδή, κάτι όμως σου έχει κοστίσει όχι, σένα από αυτό και σου έχει βγει έτσι.
0: Ξεκάθαρα πιέστηκα. Δηλαδή, θα
1: δεν ήθελες να το κάνεις.
0: Όχι, δεν ήθελα να το κάνω.
1: Γι' αυτό ρε. Δεν ήθελα.
0: Ναι, άλλο είναι το θέμα μου. Δεν ήθελα να το κάνω. Δεν ήθελα καταρχήν να σπουδάσω αυτό που σπούδασα. Ξεκινάμε από εκεί. Δεν ήθελα. Καταλαβαίνω από τώρα. Δόξα σου λέω και το Θεό και πάλι δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τη μικρή. Καταλαβαίνω και πάλι. Για ποιο λόγο, ενώ περνούσα καλά στο σχολείο, τη μάθηση και του καθεαυτού μάθηση, δηλαδή τον τρόπο που γίνονταν το μάθημα στο σχολείο, γενικά όλο αυτό, ρε φίλε, είναι άσχημο αυτό που θα το πω. Αλλά ακόμα και τώρα στα 42, που ξέρω τι μου γίνεται, δεν το γούσταρα ποτέ. Ότι να κάτσω να ασχοληθώ με κάτι που με ενδιαφέρει, ναι, εκεί ναι, να διαβάσω. Mm. Αλλά πώς θα περάσει, ρε φίλε, στο παιδί σου να κάτσει να συμμετάσχει σε κάτι που εσύ μέσα σου. Δεν το γούσταρες και δεν το γούσταρες καθόλου.
1: Ναι, είναι. Είναι δύσκολο αυτό.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή θέλω να σου πω ότι μου φαίνεται, ανοίγω τα βιβλία και μου φαίνεται τρομερά βαρετό. Και λέω ρε φίλε, γιατί. Θα μου πεις, εδώ πέρα δεν έχω την άποφαση, δεν πάω να κάνω τον έξυπνο. Ερωτήσεις κάνω στο κοινό τώρα.
1: Όχι, προβληματισμός.
0: Και προβληματισμός είναι, δεν πάω να πω κάποια ξυπνάδα. Ούτε να καταργηθούν οι πανελλήνιες παιδιά και αυτά και οι σχολές. Δεν το πάω εκεί πέρα. Λέω πώς να το διαχειριστώ. Και λέω ρε φίλε, εγώ. Το βλέπω όλο αυτό το πράγμα και βγάζω φλέκτενες. Γιατί να το επιβάλλω ή να το. Δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Εντάξει.
0: Γιατί νιώθω. Απ' την άλλη, λες είναι για το καλό. Δηλαδή, πώς να γίνεις παράδειγμα σε κάτι το οποίο δεν πιστεύεις εσύ ο ίδιος.
2: Ναι, αλλά είδες και εσύ ότι από τη στιγμή που κάτσε και διάβασε ορισμένα πράγματα και έγινε πιο μορφωμένο σε κάποιους τομείς, σε βοήθησε και εσένα αυτό το πράγμα.
0: Συμφωνώ.
2: Να μιλάς καλύτερα,
0: και σε αυτό, και σε αυτό συμφωνώ που λες. Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω πραγματικά. Συμφωνώ και σε αυτό που λες. Ότι ναι, με πιέσανε με ένα γονείο και κάπου μου έκανε καλό.
2: Ναι.
0: Και κάπου θα μου έκανε. Συμφωνώ. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ μέσα μου. Καταλαβαίνεις.
2: Okay.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Και τώρα, άντε να έρθει να του πει, γιατί η μικρή τώρα είναι μια χαρά με το σχολείο και μακάρι έτσι να είναι. Να έρθει ο μικρός που είναι λίγο πιο ατίθασα τα αγόρια και να του πει: μπαμπά, βαριά με το σχολείο. Και τι θα του πει.
0: Ναι.
1: Που και ο ίδιος, ναι. Δεν υπάρχει ένας ψυχολόγος κάτι να μας πει, ρε παιδιά, είναι αυτό που
0: λέει. Ρε παιδιά, δεν είναι θέμα να το δω εγώ. Άλλο λέει, δεν στο λέω ότι περάσει περιοδικό χρόνο με το δω. Ρε, εγώ μια χαρά. Άλλο λέω. Τα παιδιά δεν είναι χάζα, καταλαβαίνουν.
1: Καλά, τα πάντα καταλαβαίνουν.
0: Ναι, δεν είναι θέμα ποιοτικού χρόνου. Ποιοτικό χρόνο το παιδί σου δεν νομίζω να διαβάζει. Ποιοτικό χρόνο το παιδί σου είναι να παίζει. Να παίζει. Αλλά λέω, εγώ πώς θα το διαχειριστώ, ρε. Εγώ σαν βάλει θα το διαχειριστώ. Δεν ξέρω.
1: Οπότε δεν πρέπει να το αφήσει την Γεωργία.
0: Δεν νομίζω και η Γεωργία έχει πολύ. Η Γεωργία έχει κάνει 4 πτυχία.
1: Να
0: ρε,
1: σου πω, και αυτά που έχει σπουδάσει είναι δύσκολα, δεν είναι απλά.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι. Το λέω όντως σαν προβληματισμό, ρε παιδί μου. Δεν πάω να τα βάλω με το εκπαιδευτικό σύστημα, παιδιά.
1: Όχι,
0: είναι,
1: ρε παιδί μου.
0: Όχι, λέω, πώς το λένε.
2: Εσένα τώρα, σύγχρονο γονιό, αν έρχονταν το παιδί σου και σου πει στα 16, μπαμπά, δεν θέλω να δώσω πανελλήνιες. Βαριέμαι, δεν θέλω να σπουδάσω.
0: Εσύ, εγώ να καταλάβεις, κάνω σκέψη στο μυαλό μου. Λέω, αν ας πούμε ο Λάμπρος, ο μικρός, δεν θέλω να οδηγήσει μηχανάκι. Σκέφτομαι να πάω να πουλήσω το μηχανάκι. Γιατί αν τον παιδί μεγαλώσει και με βλέπει με μια μηχανή.
1: Να σου πω σίγουρα αυτό. Σίγουρα αυτό να το κάνεις.
0: Ναι, θέλω να σου πω, λέω εγώ τώρα, ότι αυτό λένε ότι άμα θες να δεις κάτι, γίνεται το παράδειγμα. Με τη μηχανή μπορώ να την πουλήσω. Κλάιν
1: ναι,
0: mind. Δεν έχω θέμα. Το άλλο είναι κάτι που δεν το πιστεύω στον πυρήνα μου.
1: Ναι, και αυτό θα το βγάλεις να ξέρεις. Το παίρνει το παιδί. Το εκπέμπεις και το εισπράττει.
0: Το ξέρω.
1: Ό,τι και να κάνεις.
0: Από την άλλη, σκεφτόμουν και ο πατέρας μου που εξέπεπε, που ήταν πολύ. Τέλος πάντων. Anyway, κάτι να λέμε τώρα.
1: Είναι και τα παιδιά. Γεννιούνται και τα παιδιά με κάποια στοιχεία δικά τους, έτσι. Που μπορεί να τους αρέσουν πράγματα που εσύ ούτε καν μπορείς να φανταζόσουν. Γεννιόμαστε και λίγο με δικά μας στοιχεία στο χαρακτήρα.
0: Ναι, δηλαδή αυτό. Προβληματισμοί τώρα, ό,τι να είναι.
1: Όχι, είναι.
0: Λοιπόν, όχι ό,τι να είναι.
1: Προβλημάτισε και εμένα τώρα.
2: πάτε και εσείς οι γονείς.
1: Εγώ δεν τα είχα σκεφτεί ακόμα αυτά.
0: Εγώ κάνω brain.
1: Εσύ γιατί σκέφτεσαι, ναι, είναι ακόμα.
0: Υπάρχει λόγος.
1: Γιατί σκέφτεσαι πιο μετά. Κάτσε αυτή, μέρα με τη μέρα λίγο, ρε παιδί μου.
0: Εγώ και εσείς απλά δεν το καταλαβαίνετε. Εγώ είμαι πολύ τυχερός και εσείς είστε χειροί, αλλά εσείς δεν μπορείτε να καταλάβετε την τύχη σας γιατί είστε χαζοί. Εμείς, εγώ κάνω brain picking εδώ πέρα. Το να πω εγώ ανοιχτά ένα πρόβλημά μου. Μου ανοίγεται μια τεράστια εγκυκλοπαίδεια λύσεων εδώ πέρα οι ακροατές. Δηλαδή, μάνι, όση ώρα μιλάμε, εγώ έχω πάρει 5-6 απαντήσεις, όχι που θα μου λύσουν, που θα με βάλουν να σκέφτω. Δηλαδή, μέσα από του ακροατές σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα, άλλο που δεν μπορώ να διαβάσω όλα στον αέρα. Οπότε, γι' αυτό κάνω άνοιγμα του προβληματισμού. Δεν θέλω να τέτοιο. Λοιπόν.
1: Καλά κάνεις, γιατί είδες πόσοι προβληματίζονται.
0: Και απ' την άλλη, λες, πουλάς τη μηχανή και μετά πάει το παιδί, λέει, έχω δύο αγόρια, πούλησα τον μπούσα για να μην με βλέπουν, αλλά και οι δύο τρελαίνουν να βλέπουν μηχανή. Και μετά πάνε και βλέπουν. Το φίλο μου, ναι. Τον Μπούσα, το γιο του Μπούσα.
1: Εντάξει, αλλά εσύ θα είσαι okay με τον εαυτό σου ότι εγώ, ότι δεν επηρεάστηκε από μένα. Άστο.
0: Άρα εκεί πάμε. Άρα τα κάνουμε.
1: Πάμε και εκεί.
0: Άρα πάμε στο ότι να είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας και όχι επί του πρακτέου. Δηλαδή, πού είναι ο αλτρουισμός. Να τα έχω καλά με τη σύνδεσή μου. Εγώ πάντα αυτό έλεγα. Αυτό κακολογήθηκα τον πατέρα μου. Του λέγα για να τον κάνω να νιώσει. Α, νιώθεις εντάξει με τη σύνδεσή σου. Όχι, άρα τι το κάνουμε για τη
1: σύνδεση. Ναι, σε κάτι που σε πίεζε όμως. Το έλεγε αυτό. Εσύ τώρα που θα πουλήσει τη μηχανή για να μην τη δει ο Λάμπρος.
0: Δεν την ακόμα.
1: Θα την πουλήσει, λέμε. Ναι, για να μην τη δει ο Λάμπρος, είναι ότι εσύ δεν θέλει, αν φάνει, να πάρει το μήνυμα αυτό το παιδί.
0: Ναι. Και τελικά όμως είναι αυτό που λέει και ο άλλος. Ότι ρε, ο άλλος πούλησε ολόκληρο χαγιαμπούσα. Έχει δει χαγιαμπούσα.
1: Όχι.
0: Μιλάμε για εργαλείο σοβαρό τώρα. Πούλησε όλο το χαγιαμπούσα για να μην τρελώνουν τα γόρια του και τα τρελώνουν και μηχανές.
1: Εντάξει, παιδιά, αυτό δεν μπορούμε να το.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Πούλησε και τον μπούσα. Τέλος πάντων, anyway. Μπορεί να είναι και το αντίθετο καλύτερο. Καμιά φορά, τι να σου πω. Μήπως να το πιέσω με το ζόρι, ανέβασε το μηχανάκι. Δηλαδή, ξέρω, καμιά φορά και τα παιδιά αντιδρούν ανάποδα.
2: Αντίθετο, σωστά.
0: Ανέβασε το μηχανάκι, χωρίς κράνος, χωρίς κράνος. Μα τι λες, πατέρα, μπορεί να του πάει και ανάποδα, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εδώ πέρα έχω ακούσει κάτι κονές, λέει με το ζόρι, λέει του ζήτω, μου το έλεγε η Ελισάβετ Μουτάφη, η ηθοποιός, την είχα καλεσμένη χθες.
1: Ναι. Μου αρέσει αυτή πολύ, τι έλεγε.
0: Και ωραία τύπησα.
1: Ναι, τι έλεγε.
0: Εδώ κοιτάω όλος, αυτός είναι ακροατής. Φάνηκε κανένα χιλιάρικο το αγοράζω το μηχανάκι. Πάνω στο πτώμα μου, ρε. Και μου είπε κάτι, λέει, εγώ στο παιδί μου δεν θέλει ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, γιατί του έδωσε να δοκιμάσει από μικρό.
1: Α, και τα
0: ναι, δεν θες το παιδί σου, Φερρυπίν, να πει αλκοόλ. Δώσ' του μια γουλιά που θα το ξυνήσει το αλκοόλ.
2: Φανή, μην δώσεις και τώρα στο 7 χρόνο μια τζούρα τσιγάρο.
0: Ναι, βλακά, όχι. Εγώ, ας πούμε, που λέω στη μικρή, θέλει να κάνει μπουρμπουλίδες με τον καφέ και της λέω μακριά, μακριά από τον καφέ. Δηλαδή, δεν θέλω να πιει καφέ η μικρή και της φωτάζω. Ω, μακριά, όχι, Σοφία, τι κάνεις. Το ξέρεις ότι εκείνη τη στιγμή τρελαίνεται μέσα της και τέτοιο. Ενώ άμα στα καυτερά που τρώει η Γεωργία και τη λέμε δοκίμασε λίγο καυτερό.
1: Ναι.
0: Την έχει κάψει, θέλει να τα βλέπει.
1: Δεν θέλει, δεν της αρέσουν. Καλά και με τον καφέ. Μην μου πείτε ότι δεν έχετε πιει από τον αφρό από το τότε φραπέ καθόλου σε παιδιά.
0: Τι έκανε και την έχει πάρει η μάνα μου και βούταγε κουλουράκια μέσα στον ελληνικό.
1: Στον ελληνικό, ναι. Το είχα κάνει και εγώ στη γιαγιά μου.
0: Και δεν μου κοιμόταν το παιδί δύο μέρες τώρα. Είσαι να καλά σου.
1: Α, κοιμότανε.
0: Δεν κοιμότανε. Το έπεισε τη μάνα μου, λέει να καλά σου και μου λέει, έλα μου, ελληνικό είναι. Λέει να καλά, είναι ξονόνδε, τι κάνει. Τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων. Αλλά από την άλλη, και να κλείσω όλο αυτό το θέμα, λέει με το τσιγάρο. Παιδιά, εγώ.
1: Άλλο αυτό τώρα.
0: Ζήσαμε σε μια εποχή που εγώ θυμάμαι, παιδιά, τότε κάπνιζε ο πατέρας μου και δεν είχαμε. Με κλειστά παράθυρα κατεβαίναμε έγκυο.
1: Εγώ, παιδί, όλοι.
0: Και έλεγα, όταν μεγαλώσω, δεν θέλω να ξαναδώ τσιγάρο στη ζωή μου. Το συγχαινόμουν το τσιγάρο στη ζωή μου.
1: Αλλά
0: βλέπεις ό,τι γίνεται. Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω τι σκατά είναι, πού είναι η αλήθεια στο τέλος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε παιχνίδι. Πω, με την κουβέντα, Μαρία, δεν βάζεις γλώσσα μας.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, δεν είμαστε τζινέας παιδιών. Ναι, έχεις δίκιο, αδερφέ. Ναι, ναι, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, πάμε σε παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3, ορθόδοξο, ωραίο, πίσω μεθανιώτικο. Στέλνετε το όνομά σας, το κινητό σας τηλέφωνο, στο Viber του σταθμού, έτσι. Και σε πολύ λίγο θα κερδίσετε ρολόγια, χρυσαφικά, τζούλερις ή και τίποτα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
3: Ναι.
0: Γεια σου, Μάγδα.
1: Γιατί?
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Green. 10 χρόνια Σκόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Music 892.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
13: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
14: Μα τι θα φάω σήμερα, πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
20: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
21: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
20: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
21: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες. No matter what, no matter what, you got.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Η αντίστοιχη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Στοίχημα ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηριχτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του στο Κατάρ, όπου στοίχημα ανέγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηριχτής στο Μουντιάλ του Κατάρ μέσα από αυτή τη συνεργασία, η οποία ήταν πολύ σημαντική πέρα από την συνεργασία που έχουν με τα κουνάβια. Η στοίχημα θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράσεις και εκπλήξεις και έμφαση, με έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, παιδιά, κάντε εικόνα. Πηγαίνετε για μπάνιο σε μια έτσι τέλεια ήσυχη παραλία, ανοργάνωτη, χωρίς φασαρία κόσμου. Και εκεί που νομίζετε ότι τα έχετε πάρει όλα, καταλαβαίνετε ότι έχετε ξεχάσει το πιο σημαντικό, το νερό στο σπίτι. Δεν θέλω να μου αγχωθείτε, γιατί το δροσερό ζαγόρι υπάρχει παντού. Είναι το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινάει το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Και πάμε στον δουλευταρά, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω του application, το οποίο καλό είναι να το κατεβάσετε τώρα, παιδιά. Γιατί θα βρείτε επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξετε γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλετε να συνεργαστείτε και ησυχάσατε.
2: Και εσείς Πόταγκολ, παιδιά, έχουν γενέθλια, μην το ξεχνάτε, 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας. Και για να γιορτάσετε μαζί, σου δίνουν ευκαιρία να αποκτήσεις το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες και ονειρευόσουνα με λιγότερα χρήματα. Τώρα λοιπόν μπορείς να μισθώσεις το αμάξι των ονείρων σου με το Leasing Πόταγκολ Go, διότι έχεις έκπτωση έως και 30% σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα, δηλαδή οδηγείς το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Μπες στο spotoglu.gr ή επισκέψου την έκθεση Spotoglu στην Παλίνη, λεωφόρο Σπάτων 17 χιλιόμετρο και μίσθωσε με premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση.
0: Φίλες και φίλοι, ας ξεκινήσει το game! Κοντάγω μου! Πάρε 5, δώσε 3.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πόρτα! Για να δούμε, ο Δημήτρης και σήμερα θα έχει στείλει τις ίδιες ερωτήσεις. Ναι, παρακαλώ.
1: Προκόπης.
0: Προκόπη!
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Προκόπη. Αμαλιάδα από πού?
4: Λέσβο.
1: Λέσβο.
0: Λέσβο, τα φιλιά μας στην όμορφη Λέσβο. Πού πέφτει Λέσβος?
4: Μακριά. Βόρειο Αιγαίο, βρε.
0: Ξέρω, βρε Βοσκέ, εσύ δεν είσαι?
4: Εγώ είμαι.
0: Αφού σε ξέρω, να μου πεις εμένα, όταν ήμουν εγώ σε Λέσβο κατά εκεί, εσύ δεν ήξερες καν τι ήταν η Λέσβος.
2: Αφού από εκεί.
0: Πόσο χρονών είσαι, ρε, πόσο χρονών είσαι?
4: 31.
0: Δεν θα σέβεσαι. Σε περνάει 10 χρόνια. Πάμε να παίξουμε. Πες μου τρεις χώρες που ξεκινάνε από Α, αλλά δεν τελειώνουν σε Α. Αλλά τον έκαψα το λεσβίτη. Αλλά.
4: Τι λινιόρε, τι λεσβίτη.
0: Τι ρε λιμιέ, ρε λιμιέ.
2: Τι λινιέ, ρε λιμιέ. Τι λινιέ, ρε
0: λιμιέ.
2: Έχουμε νίκο.
0: Ναι, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Τι θε.
2: Καλημέρα.
0: Α, συγγνώμη, ακροατή, συγγνώμη. Έλα, φίλε, καλημέρα.

0: Συγγνώμη γιατί. Ηλικία, επάγγελμα.
1: 27, είμαι οδηγός.
0: Οδηγός. Σε τι, σε οδηγός, βανάκι ή φορτηγό?
1: Κάτι ενδιάμεσο είναι.
0: Τι, θες να μου πεις τι είναι, δεν είναι χαζός, ξέρω.
1: Είμαι μποξέρ.
0: Ένα μποξεράκι δεν έχεις?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, πάμε. Τρία επαγγέλματα που ξεκινούν από το γράμμα ψι.
1: Σιλικατζής.
0: Μπράβο.
1: Ψυχίατρος.
0: Ναι.
1: Ψαλιδοχέρης.
0: Ψαλιδοχέρης, μα είναι.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Ρε, λες ψυχίατρος και δεν λες ψυχολόγος. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
3: Ο Κωνσταντίνος.
0: Πω, είχα ζήσει το κόσμο.
3: Κωνσταντίνος.
0: Ντίνο.
4: Καλημέρα, Φάνη.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 27 χρονών, οδηγός.
0: Οδηγός. Σε τι όχημα είσαι εσύ?
4: Νταλίκα.
0: Πάμε να παίξουμε. Τρεις λέξεις σχετικές με το φαγητό που αρχίζουν από ζήτα.
4: Από?
0: Από ζήτα. Παιδιά, δεν μπορώ να βάλω πιο εύκολες ερωτήσεις. Πραγματικά, άμα δεν μπορούμε να πούμε ούτε αυτά, κλάιν μάιν, χέστο. Παρακαλώ.
2: Κάτσε, Κωνσταντίνο, περνώ.
0: Ναι, έλα, μαράκι, πάμε. Πάμε, μαράκι, μου θες και τατουάζ τα χέρια. Τρομάρα.
3: Τι να κάνω, μωρέ, περίμενε τώρα.
2: Τι συμβολίζει αυτό?
0: Θα έχει τρομερό συμβολισμό, ρε.
2: Αυτό που έχει κάτω.
0: Ναι, έχει μια καρδούλα στο δάχτυλο. Τρομερό συμβολισμό.
2: Όχι την καρδούλα. Η πηξίδα σου, τι συμβολίζει?
3: Δεν είναι αυτό εδώ.
2: Ναι, αυτό.
3: Είναι ολόκληρο.
2: Τι είναι αυτό.
0: Όνειροπαγίδα, ε.
3: Άμα σου πω ότι δεν θυμάμαι, το είχα κάνει.
2: Δεν θυμάσαι.
0: Έχει κάνει τατουάζ που δεν θυμάται τι σημαίνει. Ναι, παρακαλώ.
3: Ήταν κάτι καλό.
0: Μη φωνάζει. Καλημέρα. Ποιος είσαι?
1: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Τι θες?
3: Γιάννης. Ψυχίατρος κιόλας.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
1: Ψυχίατρος, είχα μιλήσει προχθές.
3: Α, είχα μιλήσει.
0: Έχω μιλήσει με ψυχίατρο.
2: Α, ναι, όντως.
0: Εσύ ρε κερατά, είσαι ψυχίατρος.
2: Τον έκλεισες.
0: Ρε αδερφέ, αφού δεν είσαι ψυχίατρος τώρα. Τι ψυχίατρος?
1: Δεν με έκλεισες.
0: Ναι, τι ψυχίατρος είσαι εσύ?
1: Ψυχίατρος, τι εννοείς τι ψυχίατρος?
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: 37.
3: Α, εντάξει, τα 37.
0: Ρε αδερφέ, τι είναι τα 37 χρόνια? Είσαι πολύ μικρός, έχεις πάρει πτυχίο?
1: Τώρα, μεθαύριο δίνω για την ειδικότητα.
0: Μόλις δώσεις και την πάρεις, ξαναπάρε μας τηλέφωνο. Δρόμο, ψυχίατρος.
2: Συγγνώμη.
0: Έλα ρε τώρα, προχωρώ, ψυχίατρος.
2: Τόσα χρόνια. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Είναι 37 χρόνια και τώρα δίνει η ειδικότητα σου. Πόσα χρόνια σου δεν χρειάζεται?
0: Δεν θέλω να το ρωτήσω. 37 χρόνια, ούτε καν ψυχίατρος είναι. Θέλει και ειδικότητα, τρομάρα του. Πάμε.
2: Έχουμε
0: Κωνσταντίνο. Θα πει να πει, είμαι φοιτητής ψυχιατρικής. Έλα, Κωνσταντίνο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
1: 27 χρονών, Νταλίκα.
0: Νταλίκα. Τι γίνεται εκεί πέρα, πολύ Νταλίκα πέφτει σήμερα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρεις ήρωες της Λιμνούπολης, της Disney.
1: Δεν το ξέρω, Φάνη.
0: Πέρε, παιδιά, είναι δυνατόν τώρα. Δεν βλέπατε Λιμνούπολη, αν είναι μικρός.
3: Έβλεπες Λιμνούπολη?
0: Όχι, έτσι το πάω. Να τον κάνω νιώσει του βαλέρε εύκολη ερώτηση.
3: Σπύρος.
0: Σπύρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα και εσύ, Νταλίκα.
1: Εγώ, Νταλίκα.
3: Όντως.
0: Τι γίνεται σήμερα, παιδιά, έχετε βγει σήμερα, κυκλοφορείτε έξω. Πάμε να παίξουμε. Τρία νησιά του Αιγαίου που το όνομά του ξεκινάει από φωνείων.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Γεια, δεν πειράζει, δεν μ' άκουσες. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Φωνείων. Πήγε στην Κύπρο, ρε, και έχει τρελαθεί το κουμίνι τα κυπριακά.
0: Αχ, Χριστέ μου. Εντάξει, με δύο ώρες ύπνο είμαι, έτσι.
3: Τέλεια.
0: Λοιπόν, και είχα χθες καλεσμένο τον Νίνο, καλά θα βγεις.
3: Αχ, για πες μας τίποτα.
0: Συνέντευξη από άλλο πλανήτη, παρακαλώ.
3: Ελένη.
5: Καλημέρα.
0: Ρε παιδιά, δεν σε ακούω καλά. Ελένη μου, βγάλε λίγο το ακουστικό. Κάτι έχει ανοιχτή ακρόαση, κάτι έχει, δεν σε ακούω καλά.
5: Το έχω πάει. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τόσο ακούω, Ελένη μου. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, μικρό μου κορίτσι.
5: Δουλεύω σε μια ασφαλιστική,
0: ναι,
5: και είμαι 40.
0: Δεν είσαι και μικρό κορίτσι. Αλλά στο μικρό κορίτσι δεν αποκρίθηκε. Αυτό με ενοχλεί εμένα. Όταν λέω ότι πες μου μικρό μου κορίτσι, πες δεν είμαι μικρό κορίτσι. Είμαι 40 χρονών! Πεθαίνω! Πες το, μωρή! Συγγνώμη. Ναι, 40 χρονών.
3: Μην τον παρεξηγήσει, Ελένη, άστον.
0: Μισό λεπτό. Ναι, α, καλά. Αν το πάμε έτσι, ωραία. Και 5-10 χρόνια, αυτά θα λέμε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
5: Έτοιμη.
0: Λοιπόν. Πες μου τρία θηλυκά ονόματα που δεν τελειώνουν σε φωνήεν.
5: Που δεν τελειώνουν σε φωνήεν.
0: Σε κάψα τώρα, ε. Σε κάψα. Που να σκεφτείς, μωρή 40χρονη γριά.
3: Αχού.
0: Σε πιάνει το Αλτσχάιμερ, ξεχνάς. Σαν τα γυράφια. Επόμενος. Πάρτε. Θα παίρνε μόνο...
2: Έχω Παναγιώτα.
0: Παναγιώτα.
6: Γεια σας.
0: Εσύ γελάς. Έχει πάρει με γέλιο. Παναγιώτα όμως εσύ είσαι μικρή, πόσο χρόνο είσαι?
6: Εγώ είμαι 13. Είμαι η Παναγιώτα που είχε μπλοκάρει την Ελένη.
0: Γεια σου, Παναγιώτα μου!
3: Κοίτα χαρά εδώ.
2: 13.
0: Ναι, 13. Ναι, είναι ακροάτριά μας, μικρή αυτή. Ναι, 13 χρονών, βέβαια.
3: Και είχε 13 χρονών όμως, αλλά την μπλόκαρε στην Ελένη.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
6: Και θα μπλοκάρει και σένα, Μαρία.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Για να μην είμαι παραπονεμένη.
6: Ναι.
3: Να μπλοκάρει. Γιατί την μπλόκαρε, καλέ. Δεν το ξέρω.
0: Γιατί έχει γούστο το παιδί.
2: Παναγιώτα, θύμισε μας γιατί.
0: Θύμισε μας γιατί έχει μπλοκάρει.
2: Δεν σου είχε απαντήσει.
6: Γιατί δεν μου απαντούσε.
2: Και πολύ καλά τις έκανες.
6: Ναι.
0: Λοιπόν, Παναγιώτα μου, τώρα πώς και δεν είσαι σχολείο σε τέτοια ώρα?
7: Πώς και δεν είναι σχολείο τέτοια ώρα?
8: Γιατί τελειώσαμε το σχολείο, είναι εξετάσεις.
9: Πρώτη γυμνασίου πρέπει να πηγαίνει.
7: Πρέπει να τρελαίνει τώρα. Πότε τελειώσει το σχολείο, πότε τελειώνει το σχολείο?
8: Χθες τελειώσαμε το σχολείο.
10: Γυμνάσιο, ρε, δώσαν εξετάσεις.
8: Έκλεισε για εξετάσεις.
9: Πώς τα πήγες?
7: Α, δηλαδή τώρα κάνεις διακοπές από τώρα.
10: Ναι.
7: 27 Μαΐου, παιδιά, έχουν τελειώσει τα σχολεία, θα πετρελάνε τώρα.
10: Ναι, ρε.
7: Μπράβο, Παναγιώτα, μπράβο, μπράβο, παιδί μου.
8: Λοιπόν,
10: πώς τα πήγες?
8: Καλά.
7: Καλά. Έλα, Παναγιώτα μου, λοιπόν, πάμε να παίξουμε κι εσύ, είσαι έτοιμη?
8: Ναι.
7: Λοιπόν, Παναγιώτα μου, θέλω να μου πεις, έλα, θα σου βάλω εύκολη ερώτηση τώρα. Θέλω να μου πεις, τι να σου πω, γυμνάσιο, πρώτη γυμνασίου, πόσο είσαι?
8: 13.
9: Πρώτη γυμνασίου.
10: Πρώτη γυμνασίου.
7: Λοιπόν, πες μου, Παναγιώτα μου. Παναγιώτα, δεν ξέρω, παιδιά,
9: τα στρουμφάκια πες.
7: Όχι τα στρουμφάκια, βλέπει Παναγιώτα.
10: Τα στρουμφάκια, ρε Μαρία!
7: Και το Λουί και το Ντιού και το Χιούι. 13 χρονών, τι κάνουμε, τι ασχολείται εσύ που ξέρει?
10: Με το TikTok, βουλ. Τώρα τι να του βάλει τώρα εσύ.
7: Άστο, ρε Παναγιώτα.
10: Τραπ.
7: Πάρε ένα δώρο έτσι, δεν πειράζει. Να πα εδώ να τα δώρο.
10: Ρολογάρα από season time, Παναγιώτα.
7: Αν και το μου έχει ξανακερδίσει ότι πιο μπλουκάρι.
10: Δεν πειράζει.
7: Λοιπόν, τι
9: Θοδωρή.
7: Έλα, Θοδωρή μου, καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
11: 22, υδραυλικός.
7: Εσένα σε είχα κλείσει μια φορά.
11: Πώς?
7: Σε είχα κλείσει εσένα μια φορά.
11: Ένα ακόμα, άλλη μια.
7: Σε είχα κλείσει μια φορά.
11: Ναι, με έχεις κλείσει.
7: Α, γιατί
9: πού το θυμάσαι, πού
7: γιατί
9: το
7: ήταν,
10: είναι 22,
7: ήταν, ήταν 22. Α, σήμερα θα παίξεις, ρε κερατά, σήμερα θα παίξεις. Σήμερα θα παίξεις. Παρ' όλα αυτά δεν επιμένεις. Πάμε, είσαι έτοιμος?
11: Ναι.
7: Τρία πράγματα που αγοράζεις σε μπουκάλι, αλλά δεν πίνονται. Μπράβο, Μίτσο, ωραίες ερωτήσεις.
11: Χλωρίνη.
7: Μπράβο. Έλα ρε εσύ. Μα είδες γιατί σε κλείνω. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε. Εντάξει, θέλω να σου πάρω τηλέφωνο αυτά τα παλιά που έχει τη ροδέλα. Να σου το κάνω ακόμα πιο δύσκολο. Βασανιστήριο. Παρακαλώ. Έλα, ξυπνάτε ζουλάπια. Σε εσάς δύο το λέω, δεν το λέω σαν
10: κάτι. Κάτσε τον Ιωάννη.
7: Καλά, τι ερωτήσει ο Δημήτρης. Προφανώς και θα τις βάζει σαν GPT. Τι νομίζω, θα κάθε. Ναι,
9: Γεωργία.
12: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Γεωργία μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
12: Είμαι 34.
7: 34, μικρή δεν είσαι, ναι.
12: Αστυνομικός.
7: Εντάξει, δεν είσαι και τόσο μεγάλη. Λοιπόν, 33, παντρεμένη, ναι, πατρί.
12: Παντρεμένη,
7: 33 χρονών, ναι, μπράβο. Λοιπόν, παιδάκια.
12: Ένα παιδάκι.
7: Και ένα παιδάκι, έτσι, μάλιστα.
9: Μάλιστα, μια χαρά.
7: Μάλιστα. Είσαι έτοιμη?
12: Ναι.
7: Θέλω να μου πει, εύκολη να σου βάλω. Θέλω να μου πει τρία πράγματα, μάλλον πε μου τρία ελληνικά reality που σχετίζονται με τη μαγειρική. Εύκολο.
12: Masterchef.
7: Μπράβο.
12: Στην κουζίνα με τον Κοτρίνη.
7: Ναι,
10: δεν είναι reality, αλλά
7: ναι,
10: συνέχισε.
7: Το πιάνω σωστό και. Έλα! Έλα! Έλα, παιδιά, ήταν top chef. Κάτι ψήνεται. Hell's Kitchen, παρακαλώ.
10: Ιωάννης.
7: Γιάννη.
13: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
13: Παρινάρα.
7: Αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα.
13: Οδηγό 38.
7: 38. Πάμε να παίξουμε. Τρία πράγματα με στρογγυλό σχήμα. Μόνο αυτό θέλω.
13: Πορτοκάλι, μήλο, μανταρίνι.
7: Είναι πράγματα αυτά?
13: Δεν είναι πράγματα.
10: Ναι. Ό,τι θες, πιάσου.
7: Καλά, αυτή ήταν η ερώτηση.
10: Ναι, έβαλε και μια εύκολη, να έχει να απαντήσει ο κόσμος.
7: Εντάξει, δώρο ρε, θα το πήρες έτσι. Επόμενο, πάμε, παρακαλώ.
9: Κωνσταντίνε.
7: Κωνσταντίνε.
14: Ναι.
7: Όπα, βιταμίνωση. Έλα, Κωνσταντίνε μου, τι έγινε?
14: Καλησπέρα.
9: Καλημέρα, καλέ.
10: Κοιμάσαι?
14: Όχι, είμαι στη δουλειά.
7: Πραγματικά ακούγεται σαν να τον παίζεις. Να σου πω, με τι ασχολείσαι?
14: Είμαι στη Γερμανία, δουλεύω σε ένα εργοστάσιο.
7: Και τι με σακούσε?
9: Γερμανία είσαι τώρα.
7: Ναι, θα μου πεις, μιλάνε.
14: Καθαρισμός ουσιαστικά.
7: Τι καθαρίζετε μέσα εκεί?
14: Καθαρίζουμε κοντέινερ, όχι όπως τα ελληνικά, είναι κοντέινερ με χρώμα.
7: Α, με χρώμα μέσα και τα καθαρίζετε. Έλα, άκουνα. Σε ποια περιοχή?
14: Σε χωριά είναι ουσιαστικά, κοντά στο Ανόβερο.
7: Στο Ανόβερο, τα φιλιά μου, πες να μην κάνω φασαρία εκεί πέρα. Στα γερμανικά πώς λέγεται το σκάστε?
14: Βλέπεις που κάνω διάλειμμα και με ενοχλούν.
7: Ναι. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
14: Έτοιμος.
7: Θέλω να μου πεις, τι να του βάλω τώρα και αυτόν τον τράκ. Πες μου τρία τραγούδια της Δέσποινας Βανδύ.
10: Έλα, Ανόβερο.
14: Καλή συνέχεια να έχετε.
7: Δεν ακούνε Βανδύ στο Ανόβερο, δεν ακούνε Βανδύ. Έχουμε αλλών. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
15: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
7: Πάρτα,
10: αλήθεια σου, ρε.
16: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
17: Κλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
18: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
16: Ο Δίας σε καλεί. Το
18: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
20: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
21: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες. Music 892
22: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
23: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
22: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
4: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές. Δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Γερμανός ολέ, ολέ.
6: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
5: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
8: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
8: Okay.
9: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις. Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 893.

0: Δεν ακούω, δεν ακούω, δεν ακούω, δεν ακούω. Δεν ακούω, Λευτέρη, δώσε μου ήχο! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, μικρές μου αηδίες. Λοιπόν, παιδιά, πριν περάσουμε στη Μαρία, μην ξεχνάτε ότι τα My Market, οι άνθρωποι εδώ πέρα που μας χαρίζουν εδώ πέρα όλα αυτά τα χρόνια τόσες δωροεπιταγές και χαρίζουν και σε εσάς την καλύτερη ποιότητα, έχουμε και καινούργια νέα τάση που γίνεται χαμός, παιδιά, με τα My Market Local που συνεχίζουν να μεγαλώνουν. Τώρα δύο νέα My Market Partners στην Άξο και νέο My Market Local στη Θεσσαλονίκη έχουν μπει δυναμικά και ετοιμάζουν να κάνουν ο κόσμος εκεί πέρα καθημερινά τα ψώνια τους πιο εύκολα οπότε. Μεγάλη ποικίλια, ό,τι βρίσκεται και στα μεγάλα My Market θα τα βρει εκεί πέρα. Φρέσκα φρούτα, λαχανικά, τυριά, κρέατα, όλα τα πάντα σε σούπερ τιμές και με την ευκαιρία που θέλουμε στην καθημερινότητά μας. Και μην ξεχνάμε ότι, παιδιά, έχει τώρα, νομίζω είμαι σχεδόν σίγουρος, έχει Champions League πόλο, play-offs, μεγάλη αγώνες εκεί πέρα, γιατί τώρα έχουν τελειώσει, μόνο το μπάσκετ έχει μείνει, αν δεν κάνω λάθος, τα play-off, από αγώνες εδώ πέρα ελληνικούς, παίζει ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελονέτα. Ακόμα και γι' αυτό μπορείτε να το κερδίσετε δωρεάν μέσα από το στοίχημα Nation, έτσι, τόνος σας.
1: Και επειδή ήδη έχουν ξεκινήσει τα ταξίδια, τώρα έχετε και το Αγίου Πνεύματος, θα οργανώσετε τις διακοπές σας, τα διήμερά σας, πείτε αντίο, παιδιά, στην αυτεία των ταξιδιών με το Travel Fix ODI. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα που περιέχουν χυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσεν και χαμομηλιού σας βοηθάνε χωρίς υπνηλία, βασικό αυτό και χωρίς συντηρητικά, και απολαμβάνετε το ταξίδι σας. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτεία.
2: Και παιδιά, μαζί μας φυσικά είναι και η Green, που η Green δεν είναι μόνο η Green Cola. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιττά ζωή να έχουν, διότι όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, γιατί είναι δίπλα μου, είναι έτοιμη, είναι ξαναμένη, θα έλεγε κάποιος, Μαρία Ένεσλη και έρωτας.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
0: Γεια σου, Μαράκι, με τα ωραία σου!
1: Γεια σου, Φάνη, γεια σας, παιδιά!
0: Δεν έχω ξαναδεί πιο αντικούχου. Ναι.
1: Φάνη. Πραγματικά μου χαλάς το image.
0: Εμένα μου χαλάς...
1: με αυτά που λες. Τι θέλεις να κάνω, δηλαδή.
0: Τίποτα, μην άσαι αυτό.
1: Να μην μιλήσω καθόλου.
0: Να μιλήσεις.
1: Άμα είμαι τόσο αντικούκου.
0: Ναι, πάμε.
1: Πάμε να δούμε ποια είναι τα red flags, παιδιά, όταν φτάνετε σε αυτό το σημείο που έχετε βγει ραντεβού και θέλετε να πάτε στο σπίτι του. Γιατί το σπίτι του, ο προσωπικός του χώρος, τι είναι?
0: Το βασίλειό του.
1: Και λες και κοιτάς μέσα στην ψυχή του είναι.
0: Ναι, καλά.
1: Αντιπροσωπεύει ουσιαστικά την ψυχή του. Mm. Το σπίτι αντικατοπτρίζει τα πάντα. Λοιπόν, θα πάτε, παιδιά, στο σπίτι του και θα βρείτε κάποια red flags. Θέλω να μου πείτε ποια από αυτά εσείς έχετε κάνει στο σπίτι σας, που νομίζω τα περισσότερα θα έχετε κάνει, γιατί οι άντρες είστε λίγο περίεργοι με τα σπίτια σας. Λοιπόν, στο ψυγείο φαγητά που έχουν μείνει και δεν θυμάστε ότι είναι λιγμένα προϊόντα, φαγητά που έχουν πιάσει μούχλα, ξέρω εγώ. Το έχετε βιώσει?
2: Εγώ όχι.
0: Εγώ σαν φοιτητής το έχω βιώσει τώρα αυτό, σαν φοιτητής.
1: Ναι ρε παιδί μου, θα είχατε φέρει μια κοπέλα κάτι μέσα στο σπίτι?
0: Έχει, δεν μπορώ να πάει τόσο πίσω το μυαλό μου. Ναι, τι θες να πεις τώρα?
1: Είναι τα red flags. Είναι τα red flags, ρε παιδί μου. Γιατί όταν πάει μια γυναίκα πρέπει να τα δει αυτά, γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο για το πώς θα εξελιχθεί η σχέση.
0: Ρε, να ξέρεις τι έχεις δίπλα σου. Αυτό είναι μεγαλύτερη πλακία. Ωραία. Μα ακόμα και εκεί χαζό είναι αυτό που λες. Δηλαδή, αν εγώ σε φέρω στο σπίτι μου και, είμαι γενικά τρομερά κατάστατος, προφανώς όταν θα φέρω πρώτη φορά κοπέλα στο σπίτι μου, θα είναι η μόνη μία μέρα που θα το έχω συγκυρίσει. Δηλαδή για μένα, ακούστε να δείτε, κορίτσια, για μένα που λένε, λέει η Μαρία εδώ πέρα, red flag, αν πας σπίτι του και είναι ακατάστατο. Ρε, αν πας σπίτι του και είναι... Λοιπόν, η αλήθεια ποια είναι? Ότι μακριά από άντρες που θα πάτε πρώτη μέρα σπίτι τους και θα είναι στην πένα όλα. Δεν είναι νοικοκύρης. Είναι ψεύτης κατά πάσα πιθανότητα. Είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να είναι νοικοκύρης. Απλά τη μόνη μέρα λέει, πήγα σπίτι του πρώτη φορά χθες και φάνηκε πολύ νοικοκύρης. Όχι. Ήταν απλά την πρώτη μέρα γενικά, η πρώτη μέρα που ήρθε κοπέλα σπίτι του και το καθάρισε. Αυτό είναι το 90% των περιπτώσεων. Άρα τι γίνεται? Αν παίξει στατιστικά, όταν πάτε κορίτσια πρώτη φορά σπίτι του και είναι στην πένα, κατά πάσα πιθανότητα μετά τσουβαλιάζουμε όλα, 90% είναι ψεύτης. Έτσι. Δεν είναι νοικοκύρης, δεν βρήκε κάποιο δουλειά. Το έχει κάτι και να σε εντυπωσιάσει. Χίλιες φορές να είναι ακατάστατο, τουλάχιστον είναι ο εαυτός του, ξέρεις τι σε περιμένει μετά, παρά αυτό. Το άλλο είναι διαφημίσεις. Στο λέω από τώρα, ξέρεις. Εσείς πάτε πρώτη φορά σπίτι και λες, ω, πήγα στο Βασίλη, ρε εσύ, μου κάνε πολύ καλό, πολύ καλή εντύπωση που το είχε καθαρισμένο. Μωρή, μία φορά το καθάρισε επειδή είσαι εσύ. Αν δεν το καθαρίσει, δεν θα είναι τρίτη. Την τέταρτη θα είναι ζούγκλα, δεν το καταλαβαίνεις. Είναι λέει ψέματα.
1: Και τι να είναι να πάω πρώτη φορά στο σπίτι και να είναι ακατάστατο, ρε εσύ.
0: Χίλιες φορές
1: τουλάχιστον. Δεν είναι ωραίο αυτό το
0: άκου να δεις. Τουλάχιστον εκεί πέρα σου δείχνει ότι κοίταξε να είσαι, κυρία μου, είμαι χαλιαμπάλια. Είμαι βρωμιάρη. Σου λέει την αλήθεια. Ο άλλος σου λέει ψέματα, θα το βρει μπροστά σου. Στο λέω, τώρα.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι μόνος σου και να είσαι κατάστατος και από τη στιγμή που κάνεις σχέση να το πάρεις αλλιώς, γιατί ξέρεις ότι τώρα θα είσαι με μια κοπέλα.
0: Υπάρχει 10%.
1: Τόσο μικρή.
0: Ναι.
1: Και εδώ Red Flag λέει βάζουν και τα, βάζατε και τα ρούχα κάτω από το κρεβάτι όταν ερχόταν μια κοπέλα για να μην φαίνεται.
2: Αυτό θα μπορούσε να το είχα κάνει σίγουρα.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Το κάνετε αυτό.
0: Ναι.
1: Βέβαια και το απόλυτο, το άλλο άκρο που λες, το να τα έχει όλα έτοιμα, μπορεί να είναι και η ψυχαναγκαστική διαταραχή, το OCD.
0: Όλα αυτά στα βάλα στο 10%. Μην συνεχίζεις. Αυτό που λέω, ρε Σημαρία, σου φαίνεται τελείως κουλό.
1: Εντάξει, ρε, να σου πω κάτι. Εσείς μπορείτε να μένετε μέσα σε στάβλο, δηλαδή.
0: Ρε Μαρία, άσε, ναι, εμείς μπορούμε να μένουμε στάβλο. Σου λέω, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των.
1: Το 90% είναι κανόνα.
0: 80%, να μην τα τσουβαλιάζω.
1: Και το 80% πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, τώρα, δηλαδή,
1: εγώ το περίμενα να είναι ένα 30%.
0: Ναι, αυτό σου λέω ότι όταν πας πρώτη φορά στο σπίτι του, προφανώς ο άλλος τώρα τι έχει, έχει κάτσει και συγχυρίσει. Δεν είναι και χαζός. Αλλά θέλω να πω ότι μην τσιμπάτε, κορίτσια. Αυτό είναι διαφημίσεις. Καλύτερα να ξέρεις ότι έχεις να κάνεις με βρωμιάρι από την αρχή, παρά να σου βγεις στην πορεία.
1: Ναι, τώρα αυτό που λέει κάποιος είναι ότι το ακατάστατος δεν σημαίνει και βρωμιάρι.
0: Ναι, ρε παιδιά, το ακατάστατος, ωραία. Εντάξει, το ακατάστατος, ωραία. Ναι,
2: πια
0: ναι.
2: Έχει αλλάξει λίγο η φάση, πάντως, νομίζω. Σε σχέση με παλιά. Δηλαδή νομίζω ότι πια πιο νέα παιδιά είναι λίγο πιο. Τα μαζεύουν τα πράγματά τους. Είναι λίγο αντιμπίχλες.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Δεν είναι όπως παλιά.
0: Εγώ θέλω να πω ότι όταν βρεις γκόμενο ο οποίος είναι του αρέσει πάρα πολύ η τάξη,
1: ναι,
0: κατά 80% είναι ψεύτης. Το έχει κάνει επειδή έχει έρθει πρώτη φορά ραντεβού. Αν δεις ότι είναι ακατάστατος, καλύτερα είναι, αλλά τουλάχιστον να ξέρεις τι έχεις να κάνεις.
1: Κοίταξε, αυτό που λένε ότι η πρώτη εντύπωση μετράει.
0: Ναι.
1: Μετράει η πρώτη εντύπωση.
2: Συγγνώμη, Μαρία, συγγνώμη, δηλαδή, αν εσύ με φώναζε εσύ στο
0: όχι, Δήμητρα,
2: σπίτι.
0: Όχι, Δήμητρα, συγγνώμη, γιατί λέει Δήμητρα, ρε, τι σεξιστικό είναι όλο αυτό. Εγώ είμαι πιο κατάσταση από όλους. Δεν είπα ότι έχει διαφορά από τις γυναίκες και τους άντρες, Δήμητρα.
1: Καλά, ναι.
0: Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες.
2: Εννοείται.
1: Εντάξει, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των ακατάστατων πάει προς τους άντρες. Όχι ότι δεν υπάρχουν και γυναίκες. Ή ότι άντρες
2: να ανοίξουν την δουλάπο σου. Εσένα,
0: ρε, παιδιά, ρε Δήμητρα, ποσοστιαία μιλάμε. Στους άντρες είναι το 80% και η κοπέλα το ίδιο θα κάνει. Δηλαδή, ειδικά σε κοπέλες τέτοιο, φυσικά μπορεί να είναι και το ίδιο ποσοστό σε κοπέλες. Δηλαδή, να πας πρώτη φορά σπίτι της κοπέλας, εκείνη η μέρα θα το έχει καθαρίσει. Μπράβο, Δήμητρα μου, έχεις δίκιο. Δεν το είπα σεξιστικά. Έχεις δίκιο. Και στις κοπέλες το ίδιο είναι. Ο άνθρωπος που είναι της κατάστασης είναι λίγοι αυτό.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά σε ποσοστό δεν είναι πολύ σύνηθες η κοπέλα να είναι τόσο ακατάσταση συγκριτικά με έναν άντρα.
0: Μα,
1: αυτό λέω.
0: Διαφωνώ.
1: Υπάρχουν πολύ ακατάστατες κοπέλες, αλλά δεν είναι ότι είναι ο κανόνας αυτό.
0: Είναι ηλικιακό, Μαρία. Παιδιά, να σου κατοικείται και ο άντρας και η γυναίκα είναι ακατάστατη. Εγώ βλέπω το από τις δικές μας γενιές. Μετά. Αν προχωρήσει η ζωή σου και κάνεις οικογένεια και παιδιά, μετά σε κάνει αναγκαστικά η ζωή να γίνεις αυτό. Συμφωνώ το ίδιο. Και γυναίκες και άντρες το ίδιο ποστό. Ακατάστατοι όλοι.
2: Επίσης, πήγαινε σε μια αντρική τουαλέτα, πήγαινε και σε μια γυναικεία. Θα το δεις και από εκεί.
0: Εντάξει,
2: και
0: αυτό δεν βλέπει.
1: Εγώ βλέπω και σε αντρική τουαλέτα. Θα βλέπεις τρία διαφορετικά σαμπουάν, κανένα δικό του. Θα βλέπεις μόνο μια πετσέτα για όλα. Ναι. Μπορεί να μην έχει κάδο.
0: Εγώ συμφωνώ. Είναι το ίδιο ακατάστατη και σε μικρές ηλικίες 20-25 εκεί πέρα, φοιτηταριά και αυτά. Έχει δίκιο η Δήμητρα, δεν το πάω όμως σεξιστικά. Είστε τα ίδια σκατά. Γι' αυτό δεν θέλω να μιλάω σε νέους ανθρώπους. Γιατί σε ζουλάπια όλα.
1: Πάντως, παιδιά, με τα αυτοκίνητα που λένε τώρα ότι οι γυναίκες έχουν τα πιο χάλια αυτοκίνητα. Σε αυτό συνυπογράφω και εγώ, παιδιά, πάντα το αυτοκίνητο είναι χάλια. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνω αυτό. Πάντα.
0: Ναι, οπότε θέλω να πω το ίδιο λέω και στα αγόρια. Αν πάτε σπίτι της και το δείτε το σπίτι στην πένα, δεν είναι ότι μπλέξετε με την κοκκυρά. Είναι απλά θέλει να σου κάνει καλή εντύπωση. Το ίδιο είναι.
1: Όχι, ρε Φάνη, μην το λες αυτό τώρα έτσι και τους προδιαθέτεις διαφορετικά. Δεν είναι ο κανόνας.
0: Ρέση, Μαρία,
1: είναι πολύ λίγες γυναίκες. Τώρα πας με την εξαίρεση, εσύ.
0: Ο κανόνας είναι και οι γυναίκες και οι άντρες. Στα πρώτα ραντεβού, εσύ βγάζεις τον καλύτερο σου αυτό. Προφανώς, αν πας σπίτι του ή πας σπίτι της, θα το έχεις την πένα. Μπορεί να έχει πέσει μια τόσο σε νοικοκύρη την νοικοκυρά.
1: Ναι, μπορεί. Αλλά όχι ότι είναι ακατάστατες τόσο πολύ όσο οι άντρες ή οι γυναίκες.
0: Στην ηλικία 20-25 το πίσω είναι το ίδιο είναι. Έχω μπει, θυμάμαι και φίλες μου φοιτήτρες και αυτά το ίδιο τέτοιο. Εσύ τι νομίζεις ότι μόνο ο άντρες είναι τεμπέλης, η γυναίκα δεν θέλει να είναι τεμπέλα.
1: Ρε παιδί μου, θέλει να είναι, αλλά γενικά η γυναίκα είναι και από την φύση τη, τι να πω.
0: Εγώ πιστεύω
1: δεν γίνεται να μην το σημαίνει.
0: Και του δύο θα του αλλάξει, αν του αλλάξει μελλοντικά η οικογένεια, επειδή θα έχουν το παιδί και αναγκαστικά το παιδί σε κάνει να βλέπει τη ζωή άλλου.
1: Καλά, μέσα κατάστατο δεν αλλάζει τίποτα αυτό.
0: Εντάξει,
1: μετά
0: όχι.
1: Προστίθονται και τα παιχνίδια και όλα τα πράγματα του παιδιού και γίνεται χαμός.
0: Είναι τα ίδια αντικατάστατοι όλοι. Γιατί είναι καλομαθημένες αυτές οι γενιές, Δήμητρα και λοιποί. Έχετε καλομάθει, γιατί είχατε τις μανάδες σας και τους πατεράδες σας να σας τα έχουν όλα έτοιμα στο χέρι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και εγώ έτσι ήμουνα. Όταν είχαμε από πίσω μας μια μάνα και έναν πατέρα να μας τρέχει για τα πάντα, φυσικά γίναμε γιόλο οι περισσότεροι. Αυτό είναι το πρόβλημα, Μαρία. Ότι είχαμε από πίσω τους γονείς, δεν λέω να έχεις λεφτά ή όχι, τι θέλει το αγοράκι μου, τι θέλει το κοριτσάκι μου, τι... και μας βγάλετε βλαμμένα έχουμε βγει όλοι.
1: Εντάξει, παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας εσύ, Φάνη.
0: Δεν παίζει τίποτα ρόλο.
1: Δηλαδή, αν εσένα σου τα, σου τα παρέχουν και σου τα προσφέρουν όλα οι γονείς σου, θα μου πεις, επειδή μου τα προσφέρουν γίνομαι κατάστατος, όχι, είσαι ίσα που πρέπει
0: Μαρία,
1: να πεις ότι κι εγώ θα είμαι στο σπίτι μου τύπος και υπογραμμός.
0: Μαρία, να πω κάτι. Εγώ σε αντίθεση με τον Δημήτρη, προέρχομαι από μια μικροαστική οικογένεια. Δεν, ούτε φτωχοί είμαστε, ούτε πλούσιοι.
1: Ναι, μα δεν γίνεται.
0: Από
1: πού
0: γίνεται. Από την άλλη, τι γίνεται. Είχα μια μάνα παστρικιά, παστροδόρα, έτρεχε από πίσω μας και την καθαριότητα την είχα δεδομένη.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, είχα ένα πατέρα, ο οποίος έτρεχε για όλα τα υπόλοιπα, να, ό,τι είχε να κάνει, από γραφειοκρατικά, όλα τέτοιο, και με έμαθε να είμαι άχρηστος εκτός σπιτιού. Η μάνα μου με έμαθε να είμαι άχρηστος εντός σπιτιού. Hello! Και τώρα σας πειράζει η κοινωνία που ζείτε και μας λέτε άχρηστος. Ναι, είμαστε, μα. Είμαστε.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Δεν γίνεται τώρα. Εδώ θα κάνω τον αντίλογο.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή δηλαδή ο πατέρα σου φρόντιζε για όλα και η μάνα σου, φταίνε αυτή που έγινε άχρηστο εσύ.
0: Ναι, είμαι άχρηστο.
2: Μην το λες άχρηστο.
1: Όχι, αυτό που είπε εκείνο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αυτό που είπε εκείνο.
0: Το μιλάω ειλικρινά. Είχα μια μητέρα η οποία μα κυνήγαγε από πίσω και μα τα έχει όλα στην πένα και ένα πατέρα εκτό σπιτιού που όλα τα υπόλοιπα τα έχει όλα στην πένα.
1: Και άμα δεν ήταν έτσι, θα έλεγε η μητέρα μου που δεν μα έδινε σημασία, ο πατέρα μου δεν ασχολιόταν και τρέχαμε εμεί. Κατάλαβε τι γίνεται. Τέτοιοι είμαστε. Θα βρούμε να πούμε κάθε φορά.
0: Συμφωνώ. Άρα πού καταλήγουμε.
1: Πού καταλήγουμε.
0: Ότι οι γονείς θα τα ακούσουν ούτως ή άλλως. Οπότε μην κλαίγεστε. Θέλω να σου πω ότι αυτή είναι η δουλειά του γονιού να τα ακούσει. Δεν έχω καταλάβει. Επίσης και εγώ τώρα αρχίζω και μεγαλώνω και δεν μπορώ να κλαίγω με κάπου. Είναι το χειρότερο πράγμα. Πρέπει να κλαίγω και να κλάψω κι εγώ κάπου.
1: Καλά, κλαίγεσαι.
0: Ναι, ναι, κλαίγω.
2: Δεν κάνει και τίποτα άλλο.
1: Ναι, κλαίγεσαι. Ναι, ναι.
0: Αλλά πέρα τα αστεία. Όταν το παιδί το καλομάθεις, έτσι είναι. Θα μου πεις, μπορείς να το καλομάθεις.
1: Περίμενε. Ο... Είπες εσύ γύρω στα 20-25, ο Δημήτρης δεν απέχει πολύ, είναι 30.
2: Ναι, τι θέλεις.
1: Εσύ
2: τώρα.
1: Τι θέλεις βλέπεις. Τώρα πάλι. Όχι, τι βλέπεις από τις κοπέλες, από τους άντρες που συναναστρέφεις, από τους φίλους σου, τις φίλες σου.
2: Τι.
1: Τα μαζεύουν ή είναι χύμα στο
2: όχι,
1: κύμα.
2: Ναι, τα μαζεύουν.
1: Πριν
0: τα δεν έχει πιο βρωμιάζει ο Δημήτρη τώρα. Ο Δημήτρη έχει κάνει σπίτι δικό του.
2: Εμένα βρωμιάζει.
0: Είναι βρωμιάζει με την έννοια.
1: Δεν μαζεύει. Δεν μου πει ότι μαζεύει.
2: Μαζεύω, αλλά πολλά μου τα κάνει μετά από ψέματα. Εγώ δεν θα βγω ούτε να το
0: παίξω. Έχει σπίτι αύριο μεθαύριο.
2: Ναι, μπορούμε.
1: Όχι.
0: Μπορεί.
2: Τι όχι,
1: μωρέ. Όχι, δεν μπορεί.
2: Τι λες, μωρέ, Μαρία, που δεν μπορώ.
1: Πρέπει να αναλάβει ευθύνε πρώτα και μετά δεν
2: θα την αναλάβω, Μαρία, και εσύ μην το λες έτσι.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
2: Δεν έχω και παιδιά να αναλάβω.
0: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, έχω και χωρίς παιδιά.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Μπορεί ακόμα και ο Δημήτρης. Ξέρεις τι γίνεται. Έχω δει. Θα σου πω τώρα, θα πάω πίσω στο χρόνο και θα ανακαλέσω 2-3 σοβαρές κουβέντες που έχω ακούσει από τον πατέρα μου. Ήταν τόσο είχαμε κάποιους συγγενείς οι οποίοι ήταν τελείως άχρηστοι. Μικρής ηλικίας στην ηλικία μου. Μιλάμε για άχρηστη, δεν είχαν δουλέψει, δεν είχαν κάνει αυτό. Και λέω, κάτι συζητάμε σε μεγάλη ηλικία και λέω, πω ρε πατέρα, πώς θα βρει το δρόμο του ο τάδε ή τάδε συγγενής. Και μου λέει, θα δεις, μου λέει, ο μόνος τρόπος, μου λέει, θα σε φέρει ανάγκη. Γιατί ήταν κάποιοι συγγενείς που ήταν τελείως άχρηστοι, δηλαδή ούτε να δουλέψουν, ναι. Δεν θέλω να πω τώρα ονόματα και αυτά. Τους έτυχε κάτι και σε πληροφορώ, τους έτυχε κάτι άσχημο. Και τους έφερε η ανάγκη και γίνανε όλοι δουλευταράδες. Η ανάγκη θα φέρει και το Δημήτρη.
1: Το θέμα είναι να μην φτάσει στην ανάγκη.
0: Όχι, εκεί αλλάζει ο άνθρωπος. Μόνο αν σε φέρει η ανάγκη. Από μόνος του, όχι έτσι.
1: Να,
0: και η ανάγκη αργά ή γρήγορα θα μου φέρει. Καταλάβεις τι γίνεται. Γιατί είμαστε, έχεις δει τις ρουφίχτες στη θάλασσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι δίνει αυτή. Αυτό το πράγμα, ο καθένας στο μυαλό του, γιατί όλοι νιώθετε ξεχωριστοί. Ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Πάρτε τα. Σας έχω νέα, μαλάκες. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ξεχωριστός. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Και το μόνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ξεφύγουμε αυτή τη δίνη. Μαντέψτε κάτι, δεν ξέφυγε κανένας. Αυτό θέλω να θυμάστε. Όσο και αν νιώθεις ξεχωριστός και θα πεις, εγώ θα το κάνω με τον δικό μου τρόπο, τάκ, θα έρθει η ζωή και θα σου πει, μαλάκα, και εσύ στον πάτο θα πας. Θυμηθείτε το. Λοιπόν, αυτό είχα να πω, μάμε σε παιχνίδι.
2: Σπουδαίο.
0: Άντεγα.
1: Εγώ. Συγγνώμη, ρε Δημήτρη, γιατί είμαι από άλλο πλανήτη. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει καν με αυτό το Δημήτρη
2: Μαρία,
1: που λέει.
2: Και...
1: Ο Δημήτρη σου λέει ότι οι φίλοι του είναι πάρα πολύ. Συμμαζεύουν και κάνουν τα πάντα.
0: Κανένας δεν ξέφυγε. Αυτό θέλω να θυμάστε. Κανένας δεν ξέφυγε. Νιώθετε δίθεν ξεχωριστή. Θα πάτε όλοι στον πάτο μαζί με εμάς. Σας περιμένουμε απλά κάτω. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι εμείς είμαστε ήδη κάτω στον πάτο και σας περιμένουμε. Πέφτετε, πέφτετε, πέφτετε. Σας περιμένουμε κάτω στον πάτο. Στον πάτο τι είναι η κόλαση. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω. Εσύ που είσαι 20 χρόνια νεότερος. Αυτή είναι η διαφορά μας. Σας περιμένω στον πάτο όλους. Το σκατό επιπλέει, αλλά κάποια στιγμή θα διαλυθεί και θα κάτσει στον πάτο της θάλασσας. Είμαι εκεί. Έχω διαλυθεί, είμαι κάτω στον πάτο και σε περιμένω.
2: Τελείωσε κατώ.
0: Λοιπόν.
2: Τελείωσε. Ο καθένας λέει τα δικά του.
1: Πολύ σιωδόξο.
2: Είναι τρελού, είναι τρελού εδώ μέσα.
0: Ναι, καθόλου του τρελού. Ξαφνικά. Εγώ λέει θα το κάνω διαφορετικά. Αν δεν, θα το κάνει όπως ακριβώς σου λέει ο πατέρας σου και η μάνα σου και θα καταλάβει ότι το μόνο που έχει γίνει σε αυτή τη ζωή είναι να σου έχουν κάνει spoil τη ζωή σου οι γονείς σου, να είχαν δίκιο σχεδόν σε όλα και τελικά εσύ προσπαθούσε τόσο καιρό να το κάνει διαφορετικά.
1: Αλλά είσαι στον.
0: Τίποτα. Είσαι. Εκεί θα πα. Εκεί θα πα όλοι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Πολύ ισιόδοξο.
0: Πάμε σε. Πάμε.
2: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Στείλτε τα μηνύματά σας για παιχνίδι. Ένας από εσάς θα φύγει με μια δωροπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market. Εντάξει, έχεις να πεις τίποτα άλλο.
0: Τίποτα, ερχόμαστε. Move like this.

Move like this.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ασβοζούλαπα. Επιστρέψαμε χαλαρά και κάπου εδώ πέρα θα δώσω την περίφημη εντολή. Στο δεξί μου χέρι τον ηχολήπτη των ονείρων, φίλες και φίλοι. Λευτέρης Λιάκος, το παιδί φωνή. Το παιδί κορμί είναι έτοιμο να δώσει το σύνθημα. Πάμε.
1: Κουναβομαχίες. Έχω Λένα.
0: Λένα μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λενιό. Ένα, δύο ή τρία μικρό μου παιδί.
2: Τρία.
0: Το τρία το Λενιό. Λένα μου, θα παίξει με το Δημήτρη. Μια χαρά. Το Δημήτρη που έχασε χτες. Μην ξεχνάμε, έτσι.
1: Και κέρδισε όλες τις προηγούμενες φορές.
0: Όλες, όλες.
3: Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρε.
4: Έλα, έλα, Φανή μου.
0: Έλα, αγόρι μου. Καλημέρα. Λοιπόν, δύο ή.
1: Ένα.
0: Ή ένα.
4: Δύο.
0: Το δύο, ο Αλέξανδρος. Πες μου ότι είμαι εγώ. Και είμαι εγώ, Αλέξανδρε.
4: Έλα, ρε Πανάρα, έλα.
0: Πάμε,
4: ρε Πανάρα.
0: Θα είναι εύκολο. Λοιπόν, Λένα και Αλέξανδρε μου, ταμπού παίζουμε 30 δευτερόλεπτα. Όποιος βρει τις περισσότερες λέξεις του νικητής, εγώ με τον Δημήτρη έχουμε και 5 απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να σας πούμε, ούτε κάποιο παράγωγο από αυτές. Και ο Μόριζο, έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Λενιό μου και Αλέξανδρε μου, το ξέρετε το παιχνίδι?
4: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Λεωνίδα, σταμάτα να τσακώνεις το Λευτέρη. Λεωνίδα, ποιος ξεκινάει?
1: Ο Μίτσος. Πάλι εγώ.
0: Πάλι. Ωραία, ξεκινάω εγώ. Αλέξανδρε, είσαι έτοιμος, αγόρι μου?
4: Έτοιμος, αγόρι μου, έτοιμο.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε. Αλέξανδρε, μην πας εκεί πέρα. Έχει πάρα πολλές μέλισσες. Είναι, όχι μέλισσα, το άλλο πώς λέγεται?
4: Σφίγγες.
0: Ωραία, όταν πάνε όλες αυτές μέσα και...
4: Σφίγγες.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εγώ σταμάτα με το κινητό. Το έχεις κάνει τέτοιο στο λοβό.
4: Το έχεις λιώσει.
0: Ναι, πώς το λέμε, το βάζεις συνέχεια. Πού το βάζουμε το κινητό?
4: Το βάζουμε. Ναι.
0: Πάνε, έλα ρε εσύ, το έχεις κάνει τέτοιο το βάζουμε και το βάζουν οι γυναίκες και στον αφαλό. Τι?
4: Το έχεις κάνει σαν παιδί σου, ξέρω εγώ.
0: Σκουλαρίκι, ρε.
4: Σκουλαρίκι, πού σου.
0: Δεν πειράζει. Δεν
4: στο κεφάλι, έπρεπε.
0: Βρήκαμε μετά, το βρούμε τώρα. Μία, δεν είναι άσχημα, δεν είναι άσχημα. Κάτσε να δούμε.
1: Κάτσε να δούμε τι κάνει εδώ πέρα με τα μαγιολίκια, να δω τι κάρτε θα μου έρθουν.
0: Λοιπόν.
1: Πού είσαι, Μαρία?
5: Εδώ, ανακατεύω, περίμενε.
1: Αχ, Λένα.
2: Έτοιμη.
1: Γρήγορε απαντήσει και ο Θεό. Λοιπόν, Φανή, μα το Θεό και την Παναγία σου μιλάω. Θα γίνει μακελιό, ε. Θα έχουμε αίματα. Λοιπόν, τρία, δύο, ένα, πάμε. Δεν το πιστεύω. Πε πάσο.
2: Πάσο.
1: Του Μπαρμπαθωμά ή...
2: Ή Καλυβά.
1: Μπράβο. Πρέπει να πας μέχρι 100. Υπάρχει ένα...
2: Κιλόμετρα.
1: Ναι, μέχρι...
2: Όριο.
1: Ναι, πες το. Όριο.
2: Όριο.
1: Όριο. Όριο. Τι όριο?
2: Ταχύτητας.
1: Σωστό.
2: Ταχύτητα.
1: Σωστό. Πες το ολοκληρωμένα. Σωστό έχεις βρει.
2: Όριο ταχύτητας.
1: Σωστό. Λένα μου, συγχαρητήρια. Με κλείδισε.
0: Τα λέμε αύριο, γεια σας.
6: Okay. Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
19: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονο και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
20: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
21: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
22: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
23: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
24: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
25: Previously, στα κουνάβια.
26: Τι κάνετε ρε παιδιά?
1: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
26: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
0: Τι έπαθε?
26: Γι' αυτό σας έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση.
0: Έχει κάτι σοβαρό?
26: Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
0: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
26: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
0: Εντάξει, όχι.
26: Γι' αυτό τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρας. Είμαι σίγουρη θα το καταφέρω.
1: Πάμε.
26: Θα πω κάτι ξεσηκωτικό. Τώρα καίρο την καρδιά μου.
0: Καλύτερα να κλαμπε. Γεια σου.
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είπα να ξεκινήσουμε σήμερα με κάτι έτσι γλυκό και τρυφερό. Teddy Swims, μοναδικός. Τετάρτη λοιπόν 27 Μαΐου και η μέρα, παιδιά, είναι καταπληκτική, καλοκαιρινή. Είναι για μπάνιο σήμερα. Έχει και ένα αεράκι έτσι πολύ ωραίο. Είναι πραγματικά για παραλία. Όσοι μπορείτε, μην τη χάσετε αυτή τη μέρα. Είναι συγκλονιστική. Είναι Παγκόσμια Μέρα Δηλιακού κιόλα σήμερα. Επίσης να πω ότι γιορτάζουν ο Αλίπιος, η Ελπία, ο Θεράπων και ο Ιωάννης ο Ρώσος. Και επειδή είναι μέρα δηλιακού, Παγκόσμια Μέρα Δηλιακού, πρέπει να σας θυμίσω, μάλλον η Αβέννη μας θυμίζει, πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατεντερισμένο φίλτρο 3 ζών, προστατεύει από κτίνες UVA, UVB αλλά και τον πλέφος υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτοκύρανση και τις πανάδες. Βρείτε το στα φαρμακεία. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Music 892.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.

0: Όχι, βρε!
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
1: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
16: Είχα τρεις μέρες.
17: Κάθε φορά που σε ρωτάω, πώς γίνεται να ξέφυγες λίγο στο πρόγραμμα του ύπνου, να κοιμήθηκες 8, 9, 10 ώρες, ας πούμε.
16: 12.
17: Τώρα καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι το πρόσωπό σου.
16: Τι είπε? Ξέρεις ότι αν κοιμάσαι πολλές ώρες, κουράζεσαι. Γιατί το σώμα έχει αφιδατωθεί, γιατί τόσες ώρες δεν έχεις πει νερό.
17: Έχει αφιδατωθεί.
16: Ναι.
17: Να κοιμάσαι με ένα λάστιχο στο στόμα.
16: Αν με χτυπήσει και εμένα φως στο μάτι, επειδή χάνω τον ύπνο μου, πηγαίνω με κλειστά.
17: Να κοιμάσαι με γυαλιά ήλιο, σαν τη Lady Gaga.
16: Βάζω μάσκα πολλές φορές.
17: Βάζει και μάσκα. Με την αφή πηγαίνει όμως.
16: Μια φορά πάτησα τη ρούμη κατά λάθος.
17: Πάει το γατί.
16: Ολοζώντανη είναι, εντάξει.
17: Ήρθε η ώρα να τη το πω. Σου πήραμε μια αλήθεια με τη ρούμη, γιατί δεν τα κατάφερε η ρούμη εκείνη την ημέρα.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
19: τρού. Στο Music 892.
20: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Επιστρέψαμε με Ντάρα και Μπάνκα Ράνκα και άκουσα την Ελένη Φουρέιρα που έλεγε το εκτόπισμα της Ντάρα. Εγώ, παιδιά, θεωρώ ότι δική μας η Ελένη είναι πολύ πολύ καλύτερη, να τα λέμε και αυτά. Πολλά φιλιά να στείλω στη φίλη μου την Έφη, είσαι και εσύ πηγή θετικής ενέργειας, Εφάκη. Ο Τάκης, ο γνωστός στους δρόμους, ταλαιπωρείται ο Κακομοίρης. Βρετάκι μου, θα σου βάλω το 12-12 για να ηρεμήσεις. Και ο Άκης με ρωτάει πώς γύρισα χθες. Γύρισα καλά, αλλά σήμερα, παιδιά, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα από ό,τι βλέπω. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κυκλοφορία των βασικών οδικών αξιών της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται κλασικά στο Κηφισό και στη λεωφόρο Κηφισίας. Η κάθοδος του Κηφισού παρουσιάζει πολύ χαμηλές ταχύτητες από τη Μεταμόρφωση έως το Εγάλεο, ενώ αυξημένη κίνηση υπάρχει και στην άνοδο προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφια. Η λεωφόρος Κηφισίας αντιμετωπίζει προβλήματα στο ρεύμα καθόδου από Κηφισιά και Μαρούση προς Χαλάνδρη και το κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική εδώ το ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει καθυστερήσεις 15 με 20 λεπτά, υπολογίστε. Είδα και τον Τάκη εκεί πέρα. Τάκη μου, ειλικρινά, εικόνα, μιλάει από μόνη της. Και επιβαρημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, λεωφόρου Βουλιαγμένης προς Αθήνα και στην παραλιακή λεωφόρου. Δηλαδή έχει παντού κίνηση και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ανεβάζουμε ένταση.

Αυτή ήταν και η καυτή εκρηκτική Τζένιφερ Λόπεζ. Όχι τόσο εκρηκτική όσο δική μας η Ελένη Φορέρα. Επιμένω, Μιχάλη, γιατί μου στηρίζει την Τάρα. Η δικιά μας είναι καλύτερη. Θα τα λέω αυτά. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα στην Ευρώπη είναι αρκετά ανησυχητικά. Λιώνει η Ευρώπη, ειδικά η Αγγλία και η Γαλλία. Πρωτοφανή είναι αυτά τα φαινόμενα τώρα για αυτές τις χώρες και δεν έχουν και τρόπους διαχείρισης. Έχουν χαθεί και άνθρωποι. Τι να πω, σε εμάς έχουν έρθει λίγο πιο ήπια τα φαινόμενα τα καιρικά. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Και κλείδωσε, λέει, και ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα υπάρξει αστάθεια, αλλά θα είναι ευχάριστη η θερμοκρασία. Σήμερα, λέει, ανεβαίνει σταδιακά και αύριο η θερμοκρασία, αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα. Παρασκευή σταδιακή υποχώρηση της ζέσης, αλλά αυξημένη αστάθεια. Η εκδρομή θα περάσουν καλά, πιστεύω. Άντε και καμία βροχούλα δεν μας ενοχλεί. Να θυμίσω ότι στην παρέα μου δεν είμαι μόνη μου. Έχω πρώτον εσάς και δεύτερον έχω και το Γερμανό. Ιδίως στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα Γερμανός, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι σίγουρο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Δίος από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Music 892.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP PolyVoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day.
16: Σωστά.
17: Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
15: Happy Mastercard Day!
17: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
18: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
19: Previously. Στα κουνάβια.
20: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
21: Ναι.
20: Οι παντρεμένοι θα πάμε για έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
21: Εντάξει, ρε Φάνη.
22: Είναι τόσο πολύ ρε.
21: Είναι επειδή
20: θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου, ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι, ρε.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε δυναμικά. Ακούσαμε Iron, η Μιράνια Λευρά και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Και τι σας έχω. Την Παρασκευή στις 3 Ιουλίου, το Primer φέρνει το New World στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic music events του καλοκαιριού. Και ο Music 892 θα είναι εκεί. Το New World παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Tomorrowland 2025 με τον Arjun να δημιουργεί μια immersive εμπειρία που συνδυάζει melodic και deep techno, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά visuals. Ο Arjun, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της melodic techno σκηνής, μαζί με τους Artbat, το κορυφαίο electronic duo με εμφανίσει στα μεγαλύτερα festivals του κόσμου, έρχονται την Παρασκευή στις 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Θες και εσύ να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 6939-892-892 γράφοντας RGX Artbat και το ονοματεπώνυμό σου. Και καλή τύχη!

Ακούσαμε The Weeknd, πόσο το αγαπώ αυτό το κομμάτι, παιδιά, και ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, ήρθε η ώρα της έρευνας. Έρευνα, φωτιά, καταρρύπτονται τα πάντα, γιατί τα αντίθετα τελικά, ναι μεν έλκονται, αλλά δεν παραμένουν μαζί. Η επιστήμη τι λέει? Ναι μεν, αλλά όχι για πολύ, χωρίς κοινά στοιχεία για να τους ενώνουν. Μεγάλη έρευνα σε εκατομμύρια ζευγάρια έδειξε ότι στο 80%, μη σας πω και παραπάνω των περιπτώσεων, οι σύντροφοι μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό ήταν πραγματικά εντελώς αντίθετοι. Πρέπει δηλαδή να σε ενώνουν κοινές αξίες, ίδιο χιούμορ και παρόμοιος τρόπος ζωής, παιδιά. Δηλαδή, αυτά που λέμε ότι να είναι διαφορετικός να με συμπληρώνει, δεν έχουν διάρκεια. Το έχω δει και εγώ, υπάρχει πρόβλημα. Στην αρχή, κάπως μας συναρπάζει, υπάρχει μυστήριο, υπάρχει ένταση, έχει μία ενδιαφέρον τον ανακαλύψει που είναι τόσο διαφορετικός, και μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Ο αυθόρμητος με τον οργανωτικό, ο κοινωνικός με τον πιο ήρεμο, ο χήμα με τον τελειομανή. Να, αυτό ας πούμε, εμένα θα μου δημιουργούσε τρελό στρες. Και τι γίνεται όταν έρχεται το στρες στη ζωή μας? Βγάζουμε άφθες και εκεί χρειαζόμαστε το Εξαλέν. Θα σας το έχουν προτείνει σίγουρα οι οδοντίατροι. Είναι η λύση, παιδιά, το Εξαλέν. Το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλεμο. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, τόσο για τις άφθες αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα. Και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Φεύγω από το Εξαλέν, επιστρέφω στην έρευνα. 693-982-892. Τα ετερόνυμα έλκονται, παραμένουν μετά ο ένας στη ζωή του άλλου.

Music 892 επιστρέψαμε. Εγώ συνεχίζω να συλλέγω στοιχεία για την έρευνά μας. Λοιπόν, το 73% πιστεύει ότι ναι, τα αντίθετα έλκονται. Η έλξη αρχική, παιδιά, είναι όντως μαγική, έντονη και δημιουργεί αυτό το πάθος, τη φλόγα. Αλλά οι περισσότεροι είπαν ότι για να κρατήσει μια σχέση χρειάζονται κοινές βάσεις. Δηλαδή, μετά από λίγο που βλέπεις με ποιον είσαι, λες Παναγία μου, τι είναι αυτό. Θέλω τις εμπειρίες σας και πού τα χαλάσετε. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που σας τράβηξε και μετά γιατί άλλαξε το έργο. 693-982-892. Πάντως, αν είστε καλά με το τέρι σας, σας έχω έκπληξη. Βασικά, δεν σας έχω έκπληξη, σας έχω πρόταση. Παρός Πάλα Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο αυτό. Στο Παρός Πάλα Σουίτς σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα μητεγκυκλαδίτη και ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες, με ιδιωτική πισίνα παρακαλώ. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.

0: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
10: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.

0: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
4: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Ναι, γεια σας.
9: Καλησπέρα.
8: Πώς σας λένε?
9: Ελεονόρα.
10: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλη που έχεις?
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες κλέψεις τη δουλειά?
10: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις, έλα.
9: Ωραία,
10: έλα, έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα, να σε βολέψουμε.
8: Να φύγω.
10: Περίμενε, ρε παιδί μου, τώρα μην πετάγεις.
9: Κάτσε, ρε αστερόπιτ, έχουμε εδώ τώρα κονέ.
10: Τι ζώδιο είσαι?
9: Είμαι εγώκερος.
10: Πώς ταιριάζω με τους εγώκερους?
8: Θα κάνω με το.
10: Και η ηλικία σου?
9: Είμαι 27.
10: Α, και μικρή, όχι μεγάλη. Άλλη περασμένη ηλικία.
8: Ποια είναι η περασμένη ηλικία? Μη δε σου αφήσω τρίχα στο κεφάλι.
11: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Επιστρέψαμε μπάουζα και αγαπημένο λατρεμένο μαγνέτη και εμείς συνεχίσουμε την έρευνα. Τώρα η Δήμητρα μου στείλε ένα μηνυματάκι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ εύστοχο ότι μια χαρά είναι τετερόνυμα μέχρι να κάνουν παιδιά. Ο ένας μαλώνει το παιδί, ο άλλος μαζεύει το παιδί, ο ένας λέει άσπρο, ο άλλος λέει μαύρο και εκεί χάνεται η μπάλα. Και όμως και πριν τα παιδιά αρχίζει και χάνεται. Γι' αυτό πρέπει θέλει προσοχή. Καλημέρα και στο Δημήτρη από Ζυρίχη. Κάθε μέρα και κάτι άλλο, ρε Δημήτρη. Περιμένω και τις γνωστές φωτογραφίες. Ο Πάνος, ο φίλος μου, μου λέει ότι ναι, δεν θα την πω τη λέξη αυτή που χρησιμοποίησες, αλλά όντως αυτό με τα ετερόνυμα είναι ωραίο για αρχή, είναι για λίγο. Άμα θες ένα πάθος, ναι, αλλά δεν είναι για κάτι πιο μόνιμο. Αυτό έχω να πω εγώ από την εμπειρία μου. Εσείς τι λέτε, 693-982-892. Να σας θυμίσω ότι έχω στην παρέα μου και το Γερμανό. Γιατί περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου. Είτε το κινητό σας είναι εντός, είτε εκτός εγγύησης. Και δεν είναι απλά το κοιτάμε και βλέπουμε. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς.

Επιστρέψαμε δυναμικά με Ed Sheeran και Αζιζάμ και διαβάζω μηνύματά σας. Λοιπόν, ο Αντρέας μου έχει στείλει το πιο ωραίο απ' όλα. Όταν τα αντίθετα μαύρο ή άσπρο βρεθούν και υπάρξει έλξη, γίνεται κάτι φανταστικό, τρελό, αλλά και με μικρή διάρκεια. Εάν καταφέρουν να ζουν και οι δύο με τον γκρι, που είναι πάρα πολύ σπάνιο, τότε θα έχει διάρκεια. Αλλά συνήθως το ένα χρώμα τι θέλει να κάνει, το άλλο σαν αυτόν. Παιδιά, αυτό συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το πάθος και το άγνωστο να το ανακαλύπτουμε, αλλά στην πορεία ο ένας θέλει να φτιάξει τον άλλον και να τον κάνει ακριβώς ίδιο. Αυτό είναι το έγκλημα. Για να τραβήξουμε λοιπόν το σωστό τέρι, αυτό που θα είναι συμβατό, πρέπει να έχουμε και ένα πολύ όμορφο χαμόγελο. Και εμείς φροντίζουμε και γι' αυτό. Όλοι εσείς που φροντίζετε πολύ τη στοματική σας υγιεινή, έχετε ευαισθησία ή έχετε θέματα με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα, πρέπει να δοκιμάσετε το Εξαλέν. Εξαλέν και για τον πονόλαιμο, αλλά και για τα στοματικά προβλήματα. Σίγουρα κάποιος οδοντίατρος ή φαρμακοποιός θα σας το έχει ήδη προτείνει. Το χρησιμοποιείτε καθημερινά μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια.

0: Music 892.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
9: What is this?
10: It's what I'm trying to figure out.
8: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
11: Pull me up. What do you see?
8: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
12: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now. Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Γερμανός ολέ ολέ.
18: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
10: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
18: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
10: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το το διπλό.
19: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
20: Previously, στα κουνάβια.
21: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον τοξότη.
22: Καζάντζι, δεν ακούνε τα παιδάκια, όχι τον τοξότη.
23: Πάνε σχολείο τα παιδιά σας! Τα παιδιά σας και μεγαλώνουν με ζώδια και ανάνθρωπους σκορπιούς. Βάλε καζάντζι, δεν ακούνε τα παιδιά. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης ο Πουλίτης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα, άμα με τις μεθυμάνους 35 χρονών, τι να καταλάβεις.
21: Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγα σε ένα πάρτι.
23: Ο άλλος, ο Καζαντζίδης έφυγε, 5 χρονών δούλευε. Ο Καζαντζίδης 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπος. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε έτσι χορευτικά, χαρούμενα, καλοκαιρινά, substitution, όπως το αγαπώ αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ να σταματήσω να χορεύω όταν τα ακούω. Και πόσο μου αρέσουν και τα μηνύματα που μου στέλνετε. Λοιπόν, ο Άκης μου γράφει κάτι, παιδιά, συμφωνώ και σε αυτό. Όσο πιο αντίθετοι είναι δύο άνθρωποι, τόσο πιο έντονο το πάθος. Αλλά για να κρατήσει αυτό χρειάζονται υποχωρήσεις. Αν βρουν τη χρυσή τομή, θα έχουν μια ενδιαφέρουσα σχέση. Είναι όμως ένα ρίσκο που πρέπει κανείς να πάρει. Αλλά αν δεν βγει, δεν τελειώνει, ρε παιδιά, καλά. Το παίρνει το ρίσκο. Και βέβαια, αυτό που λες, Άκη μου, συμφωνώ. Και αν είσαι και πολύ ίδιος με τον άλλον, κάπου κουράζει, γίνεται λίγο αδερφοποίηση. Δεν ξέρω πού είναι η χρυσή τομή και η σωστή δοσολογία. Δεν ξέρω. Έλκονται τετερόνυμα, μου λέει και ο Πάνος. Μετά δεν ξέρω όμως τι συμβαίνει στην εξέλιξη της σχέσης. Τα φιλιά μου και στη Δήμητρα που μπήκε στη παρεούλα μας. Και να πω ότι ωραία τα πάθη, παιδιά, αλλά νομίζω ότι η συντροφικότητα έχει μεγαλύτερη αξία. Αυτό το διάβασα και στο βιβλίο Καθρέφτης. Η συντροφικότητα δεν φαίνεται σε εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα εκεί που δεν υπάρχει διάθεση. Αλλά υπάρχει ευθύνη. Μπορείτε να ζητήσετε το Καθρέφτη του Χάρη Πολίτη σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Θα κάνουν πίσω ούτε ένα ούτε άλλο λυγίζει. Ζήλια, εγωισμός, power games, χαμός γίνεται. Τοξότες με τα ψάρια. Ο τοξότης είναι ομός. Τα ψαράκια είναι πιο συναισθηματικά, υπάρχει φόρτιση και απογοήτευση. Και για το τέλος, οι εγώκεροι με τους ζυγούς. Διαφωνίες για ισορροπία, σχέσεις και ευθύνες. Ο εγώκερος πιέζει. Όχι, ρε παιδιά, δεν πιέζουμε. Ο ζυγός αποφεύγει τη σύγκρουση μέχρι να σκάσει. Και τα ζώδια που φαίνεται να έχουν τις πιο εκρηκτικές μέρες μέχρι το τέλος του Μαΐου είναι τα λιοντάρια, οι σκορπιοί, οι κρύοι και οι υδροχόοι.

0: Music 892.
1: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
0: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση. Κούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ισπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
16: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
17: Τελούλου.
18: Η κουμπάρα μου, η Μαριλένα, βρίζει τον κουμπάρο μου ότι πρέπει να αλλάξουμε στρώμα, ναι, και κρεβάτι, γιατί πλέον ως παντρεμένοι,
19: ναι,
18: σε αυτό το στρώμα και σε αυτό το κρεβάτι κοιμήθηκαν και άλλες. Είστε κομπλεξικές και βγάζετε κόμπλεξ.
19: Ρε, ηρέμησε λίγο που είμαστε εμείς κομπλεξικές. Καταρχάς τα στρώματα πρέπει να αλλάζουν ανά κάποια χρόνια.
18: Έχουμε κάνει βιολογικό καθαρισμό.
19: Γιατί δεν μου αρκεί ένας βιολογικός.
18: Πάνε πάρεση. Πάνε, άλλαξε το εσύ. Και κρεβάτι και στρώμα.
19: Το αλλάζω μόνοι,
18: ναι,
19: μου.
18: Να πουλήσουν και τα αυτοκίνητα τότε όλοι και όλες. Αυτά γιατί στην απ' έξω.
19: Αυτά μετά μόλις κάνουμε παιδί, περίμενε.
18: Κατάλαβες.
19: Νομίζεις αυτό θα το κρατήσουμε. Απλά δίνω λίγο χρόνο.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 892.

Επιστρέψαμε, δεν ξέρω αν έχετε δει τη ζωή της Kylie στο Netflix, παιδιά, πρέπει να το δείτε το ντοκιμαντέρ, είναι εκπληκτικό, είναι πάρα πολύ συγκινητικό και πραγματικά μέσα σε μία μέρα το τελείωσα, τη γνωρίζεις από κοντά, δείχνει την εύθραυστη πλευρά της, τι να πω, εγώ ήμουν και πάντα φαν της Kylie Minogue. Πάμε όμως να δούμε λιγάκι τα ζωδιάκια που μου ζητάτε, γιατί έχετε μία αγωνία. Λοιπόν, Άκη μου, καρκίνος μοροσκόπο ζυγό. Είναι, λέει, από τις πιο γοητευτικές αλλά και περίπλοκες προσωπικότητες. Υπάρχει ευαισθησία, ανάγκη για δέσιμο, έντονο συνέστημα, αλλά ο ζυγός βγάζει προς τα έξω μια κοινωνικότητα περίεργη, δηλαδή και μια ανάγκη για γοητεία να ασκεί σε έλξη θες. Και κάπου συγκρούνται όλα αυτά. Δεν ξέρω πώς μπορείς να είσαι σε σχέση ενώ ψάχνεις επιβεβαίωση. Το λέω διακριτικά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Το αφήνω εδώ. Α, για να δούμε τα διδυμάκια. Και τα διδυμάκια τώρα με οροσκόπο Παρθένο για τη φίλη μου τη Μυρσίνη. Έχεις πολύ δυνατό μυαλό, παρατηρητικότητα και ανάγκη να ελέγχεις τι συμβαίνει γύρω σου. Ο δίδυμος σου δίνει επικοινωνία, χιούμορ, ενώ ο Παρθένος κάνει το άτομο πιο συγκρατημένο, επιλεκτικό και αναλυτικό από όσο δείχνει το κλασικό διδυμάκι. Ωραίος συνδυασμός είναι η Μυρσίνη μου αυτός. Πολύ καλός.

Είπα να θυμηθούμε και κάτι από το παρελθόν. Loneliness, πολύ ωραίο κομμάτι, το αγαπώ πάρα πολύ και είχα και καιρό να το ακούσω. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα έχει πάει 12:49 πρώτα λεπτά. Εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Από το πρωί σήμερα δεν έχει ηρεμήσει. Τώρα βλέπω τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά. Τμηματικά, βέβαια, στο Κηφισό υπάρχει κινησούλα και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο, στα κόκκινα το κέντρο κάθε μέρα. Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, συγκρού στην άνοδο. Κηφισίας βλέπω τα πιο έντονα προβλήματα στην άνοδο και στα δύο ρεύματα, αλλά ειδικά στην άνοδο θέλει υπομονή. Και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, τα υπόλοιπα τα βλέπω σχετικά πράσινα πάλι καλά. Να σας θυμίσω ότι στην παρέα μας είχαμε και το Γερμανό, ιδίως στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή επιτόπου. Έχουν και εξουδετημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Έχει μια υπέροχη μέρα σήμερα, να την απολαύσουμε, άκρος καλοκαιρινή. Αύριο ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Τέλεια, έχει μπει το καλοκαίρι. Να περάσετε όμορφα. Ακολουθεί η Ευαγγελία Τσερλίδα. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους.

0: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Ζάμνα X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com. Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε!
14: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή σταθερή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Πακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
17: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Previously. Στα κουνάβια.
20: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
21: Ωραία. Βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
22: Όσο η καρδιά καλά καλά.
21: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
20: Βλέπεις αυτά τα χέρια
21: και γεμάτα ρόζους.
20: Τους βλέπω τους ρόζους.
23: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
21: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
20: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε εσύ σου κλικάτε στο σβέρκο ραγάδες.
21: Στέλνει η Βάνα η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
25: Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

This is Music Booth. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι ο Music 892 και αμέσως τώρα ξεκινάει το Music Booth της Τετάρτης. Τετάρτη, δεν έχουμε Τετάρτη, μην νομίζετε. Δεν ξέρει ποτέ αυτή η κοπέλα την ημερομηνία και τις μέρες. 9 λεπτάκια μετά τη μία. Σας περιμένω να κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με την καλύτερη μουσική. Τη δικιά σας την υπέροχη παρέα εννοείται τους ακροατές. Επικοινωνούμε στο 6939-892-892. Στείλτε μου ό,τι τραβάει η ψυχή σας και η όρεξή σας. Και σήμερα έχω πολλά να σας πω και σήμερα σας δίνω τους τρόπους να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τα ωραιότερα event της πόλης. Και εννοείται έχουμε και ωραίο δώρο, beauty δώρο. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Για την ώρα πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά.

Αυτό είναι το Let Me Be, the second voice. Αυτά ακριβώς. Λοιπόν, και εμείς επιστρέφουμε στο δικό μας τον αέρα. Να πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Είναι Τετάρτη 27 του Μάη. Σιγά σιγά αποχαιρετάμε τον Μάιο, παιδιά. Έρχεται και Αγίου Πνεύματος. Το ξέρετε, έχετε κανονίσει εκεί για τα τριήμερά σας. Έχετε κανονίσει να φύγετε, να ταξιδέψετε. Εύχομαι να έχει και καλό καιρό. Από ό,τι βλέπω, καλά θα μας πάει. Χρόνια πολλά, λέμε στον Αλήπιο την Αλήπα σήμερα, τον Θεράποντα. Και από εκεί και πέρα ο καιρός όπως τα βλέπετε. Αρκετή συννεφιά βέβαια, αλλά με πολύ ηλιοφάνεια. 29 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία. Έχει αυτή την κουφόβραση πλέον, παιδί μου. Κάνει ζέστη και είναι λίγο θαμπή η ατμόσφαιρα. Και αύριο, παιδιά, τριαντάρια. Και την Παρασκευή τριαντάρια. Κάτσε να ρίξω μια ματιά για το Σαββατοκύριακο. Καλά τα βλέπω τα πράγματα. Στα τριαντάρια θα πάει. Έτσι θα πάμε για το Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη στιγμή έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Γίνεται χαμός και στην Αθηνών Κορίνθου και στην Αθηνών Λαμίας. Πέτρου Ράλη έχει θέματα. Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Για να δω, Λεωφόρος Κηφισίας, άνοδος και κάθος τμηματικά, αρκετό μπουτιλιάρισμα και εκεί. Βασιλίση Σοφίας, καμία σχέση με τη χθεσινή έτσι, φάση της κίνησης. Λεωφόρος Συγκρού, στα δύο Βασιλίση Αμαλίας, Ηλιουπόλεως, τα νότια παιδιά και η παραλιακή. Βάρης Κοροπίου και Αττική Οδός. Έχει κίνηση παντού. Οπότε τι καλύτερο να πάμε σε μουσικές, όμορφες μουσικές. Λέω να ακούσουμε αυτούς τους παραγωγούς, τους απολαμβάνουμε στο δικό μας το playlist εδώ. Είναι εξαιρετική. Είναι το Recall από Hot Lab. Είναι καινούριο υπέροχο κομμάτι και η συγκεκριμένη παραγωγή, παιδιά, είναι μέσα στο στούντιο και γράφουν συνέχεια μουσική, συνέχεια. Είναι πολύ ταλαντούχοι και πολύ έτσι χαρακτηριστικοί για τον ήχο τους.

0: Το Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Music 892.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
4: Happy Mastercard Day!
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τελούλου.
18: Το κάνουν για να μπει σε μια διαδικασία να ψωλήσει. Γιατί.
19: Τι να κάνει.
18: Το άκουσα. Τι έχω πάθει τελευταία, δεν ξέρω.
20: Ευθύνη Κάλφα. Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube. At Music 892.

Το εκρηκτικό κομμάτι, η εκρηκτική πρωτιά της φετινής Eurovision και μπράβο στον Δημήτρη Κοντόπουλο, τον δικό μας Δημήτρη Κοντόπουλο που πάρα πολλά χρόνια παιδιά μέσα στο στούντιο, πολλές επιτυχίες, πολλή μουσική, πολλές συμμετοχές στη Eurovision και ήρθε η ώρα του, ήρθε η ώρα για κορυφή και πραγματικά ήταν απολαυστικός και στον τρόπο με τον οποίο το πανηγύρισε γιατί δουλεύει πάρα πολλά χρόνια γι' αυτό και όχι μόνο γι' αυτό, έτσι. Συγχαρητήρια λοιπόν, γιατί η πρωτιά έχει και ελληνικό αέρα, ελληνική συνταγή. Πάω και στην Nova που κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. 5 ευρώ, όπως σας είπα, σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers. Κατεβάζετε το παντού, απσκανάρετε την απόδειξή σας. Παίρνετε τον deal, αυτό το κάνετε όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης της Nova. Και λέω να ξεκινήσω από νωρίς να σας δίνω δώρο σήμερα. Να πάμε να στείλουμε το μήνυμά μας στο 6939-892-892. Να γράψουμε τη λέξη Mar Beauty, ονοματεπώνυμο. Τα υπέροχα έτσι, προϊόντα, το ελληνικό beauty brand της Μαριαλένα Ζωρουμελιώτη που ξεχωρίζει. Πάρα πολύ αγαπημένα και ξέρω πόσο πολύ σας αρέσουν. Λαμπερά, εύκολα για καθημερινά make-up looks. Ένα δώρο και σήμερα από εμάς για εσάς και τη Μαριαλένα. Φυσικά την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Αυτός είναι ο καινούριος Hugel, Movie to the Sun. Ο μοναδικός ήχος του Hugel, έτσι. Σε πιο χορευτικό mood.

Esas arres. Εμένα να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει λίγο περισσότερο που έχει φύγει αυτή η τραϊμπαλιά και το, η απώλεια φρύλα, όπως λέω. Αφιερωμένο στη Νέφη, την Ελένη, τη Γεωργία.

0: εμείς.
1: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
0: Music
1: 892. Come on, let's

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Ξύπνα, ξύπνα.
3: Τι?
4: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Music 892.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και Πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group, κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
16: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
17: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
20: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
21: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
22: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
21: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
22: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
23: Okay.
24: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
22: Ποιο?
25: Το Aquila's Meal.
22: Τι είναι?
25: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
23: Okay.
25: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
26: Previously. Στα κουνάβια.
27: Λοιπόν, τώρα, ξέρεις, για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδάς. Δεν το λέω για να σημειώσω. Το λέω.
28: Όχι, καλέ.
27: Αυτά τα τραγούδια, όταν τα ακούγα, εμείς
28: πολύ. Όχι, τα ακούγε εσύ.
27: Όχι, τα ακούγε.
28: Το 19 βγήκε, ρε.
27: Όχι αυτό.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

αγαπημένο σα Μπάτεν Σάνι στον αέρα του Music 892 στα 10 λεπτά και μετά τις 2 είμαστε με μια υπέροχη μέρα εκεί έξω. Καλησπέρα Music People, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Και εγώ επιστρέφω για να σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρω πόσο πολύ θέλετε να κερδίσετε διπλή πρόσκληση, VIP πρόσκληση βέβαια, για το Primer Music Festival 2026. Και πιστέψτε με, νομίζω το φετινό έχει ξεπεράσει τον εαυτό του. VIP λοιπόν προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026. Πόσο όμως θα μπείτε στο voteforprimer.com, θα ακολουθήσετε τα βήματα, θα ψηφίσετε το Primer Music Festival, να το βοηθήσουμε να ανέβει κι άλλο κι άλλο κι άλλο και να δυναμώσει και η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Πέρσι κατέκτησε την 42η θέση, νομίζω αξίζει πιο ψηλά και πάμε να το βοηθήσουμε όλοι εμείς μαζί. Ψηφίζουμε και με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε και διπλή πρόσκληση, VIP πρόσκληση. Γιατί αυτό που θα ζήσετε το Σεπτέμβρη θα είναι κάτι μαγικό και εξωπραγματικό. Και μιας που πλησιάζει και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, οι δύο δικές μας θα πάνε παιδιά στη Μύκονο. Θα κατακτήσουν εκεί τη σπηλιά, το σπηλιά restaurant, ένα μοναδικό venue σε πάρα πολύ ωραίο σημείο, σε ξεχωριστό σημείο η αλήθεια είναι. Πάνω στο κύμα, Μάγκη Χαραλαμπίδου, Ξένια Γκάλη, μετά τις 4 ανεβαίνουν στα Dex 35 το Σάββατο. Οπότε ετοιμαστείτε για απίστευτες μουσικές και αν περάσετε από εκεί να τις κάνετε και stories, να ταγκάρετε και το σταθμό, να τις δούμε κι εμείς. Πάμε όμως για άλλους ταλαντούχους παραγωγούς, αυτή είναι η Betty Call και το Do It Again.

0: Music 892.
1: Μόνος του, κάτου, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. SpotaWheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
12: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
12: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
11: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
14: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ματιά, χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες. οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
17: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
18: Τελούλου. Θέλω να πάρω ένα καινούριο ψυγείο. 2000 έκανε όλο το ψυγείο. Και είναι και τα ψυγεία τα οποία πας και τα χτυπάς. Πώς χτυπάς πίσω, ας πούμε, το κολαράκι. Κάτι τέτοιο, δύο χτυπήματα. Και ανοίγει και βλέπεις απ' έξω από το ψυγείο τι έχει μέσα στο ψυγείο. Έχει ένα τέτοιο τζάμι.
19: Μωρέ, πας καλά.
18: Και όταν το ξαναπατάς, σβήνει.
19: Σου είναι κόπος να πιάσεις το χερούλι της πόρτας και να τραβήξεις. Πρέπει να πληρώνεις 2000 για να του κάνεις. Είναι πεταμένα λεφτά, δεν πιστεύω να πας να το αγοράσεις αυτό το πράγμα. Έχεις κάνει παραγγελία. Είσαι απίστευτος. Μωρέ, θα πας να ρίχνεις σκαμπύλια στο ψυγείο σου. Είσαι καλά.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε στους BTS, το δημοφιλές νοτιοκορεατικό συγκρότημα. Αυτοί οι αγαπημένοι λοιπόν κατέκτησαν το κορυφαίο βραβείο καλλιτέχνης της χρονιάς, την 52η τελετή απονομής Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων. Ενώ παιδιά διακρίσεις έλαβαν μεταξύ άλλων και πάρα πολύ και η Sabrina Carpenter, και μάλιστα οι BTS αποδεικνύουν ότι η δυναμική τους παραμένει αμετάβλητη, γιατί υπήρξε και μία μικρή αποχή από την δημόσια σκηνή το τελευταίο διάστημα. Και τα σάρωσαν πάλι όλα όπως καταλαβαίνετε. Όπως ακριβώς σάρωσε και η Green Cola όταν εμφανίστηκε στη ζωή μας κάπου το 2012 στην Ορεστιάδα. Λάνσαρε την πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Ποια άλλη, καμία. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green Cola γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Και 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Η Green Cola ήταν μόνο η αρχή. Τώρα υπάρχει και η Green Πορτοκαλάδα, η Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα. Έχουμε πάρα πολλούς κωδικούς για mocktails, Green Mojito, Green Peak Grapefruit. Πάντα λάθος το λέω. Grapefruit, Ευαγγελία. Green Roddy Ginger Lime. Και έχει και ένα ωραίο green έτσι, bitter orange spritz. Ωραίο δροσιστικό. Ξεκόλα λοιπόν. Η green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε για επόμενο καλοκαιρινό κομμάτι.

Αυτό είναι το Crazy for It εδώ στον Music 892. Πριν πάμε σε ένα μικρό break, πολύ πολύ μικρό, Μόνικα Μπελούτσι, παιδιά, το έχει φιλοσοφήσει το πράγμα και δηλώνει: ή γερνάς ή πεθαίνεις. Στα 61 δεν είμαι πλέον το κέντρο της προσοχής. Εμένα μου αρέσει αυτή η τύπισσα γιατί είναι πολύ συνειδητοποιημένη, είναι εξηγημένη, τα λέει όπως έχουν. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο ίχνος, αν θέλεις, ματαιοδοξία. Σίγουρα θα υπάρχει, αλλά όχι αυτό που βλέπουμε στους υπόλοιπους αστέρες.

Και Καλή Τζένερ και Τιμωτέ Σαλαμέ φιλήθηκαν στο στόμα πανηγυρίζονταν μετά την πρόκριση των Νίκς στους τελικούς του NBA. Πολύ αγαπημένοι, πολύ ερωτευμένοι και δεν το κρύβουμε καθόλου.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892. Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά. Bioclima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομίας. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
14: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα...
17: Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Κεφίρ φυσική γεύση και το Κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για Κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο Κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
18: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
19: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
18: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
19: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
18: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
20: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Previously, στα κουνάδια.
22: Πρώτατο. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
23: Πρώτατο, ναι.
22: Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
24: Μίτσο,
22: να σου πω κάτι, Δημητρή. Ηρωνεύεται.
24: Απαράδεκτο.
22: Ξέρει τι.
24: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μίτσο.
22: Πραγματικά, ρε Δημητρή.
24: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
25: Εσύ τι έχει αυτή τη στιγμή.
24: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμο.
25: Γιατί.
24: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία.
25: Φανή.
24: Πολύ ευχάριστη όμω. Όλε τι παρέε είχαμε ένα φίλο.
25: Εμετικά άσχημο.
24: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
25: Και τώρα τι έγινε.
24: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
23: Να βάλεις και βυζιά.
24: Ναι.
23: Μόνο.
24: Ναι. Από το σώμα.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Αυτό είναι το 12-12 εδώ στο Music 892. Και εγώ επιστρέφω για να πάω στο παρεάκι και να σας ενημερώσω φυσικά και για την αγαπημένη Nova. Αν έχετε Nova, έχετε και μία premium pizza, επειδή ώρα καταλαβαίνετε. Τώρα είναι ώρα lunch, είναι ώρα φαγητού, ξέρω ότι πεινάτε. Pizza Fan λοιπόν, εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαμβάνετε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας τη λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνετε στο Παντού App, συνδέεστε έτσι εκεί πέρα, πολύ ωραία ως Nova χρήστης, και παίρνετε το deal όμορφα και ωραία. Και μετά ξέρετε τι κάνετε. Ξεδιψάτε και δροσίζεστε με μία green. Γιατί green δεν είναι μόνο κόλλα, έχει πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μόκτελ, σόδες, μίξερς, τα πάντα. Και υπάρχει και κάτι που δεν γνωρίζετε, ότι είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. 14 προϊόντα, γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και έχω κομματάρα καινούργια, BB Rexha και Faithless. Αυτό είναι το New Religion.

Ο πάρα πολύ ταλαντούχος, good job Nikki. Αυτό ήταν το Dark Side of the Moon. Και εγώ επιστρέφω για να πάω και στο βιβλίο Καθρέφτη, στο υπέροχο αυτό βιβλίο του Χαριπολίτη. Γράφει ωραία πράγματα μέσα. Έχει γίνει best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Γράφει κάτι πολύ ωραίο για την αλλαγή, παιδιά. Η αλλαγή δεν είναι, λέει, μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Και να τις τολμάτε τις αλλαγές, να μην τις φοβάστε τις αλλαγές, παιδιά, πραγματικά. Και πάω και στην Nova. Με Nova 5G Home Internet έχετε υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr και βλέπετε φυσικά και τον χάρτη ταχυτήτων, γιατί αυτές οι ταχύτητες διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Νέα ανανεωμένη Lady Gaga. No matter what, no matter what, you

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη,
3: πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων.
2: Και είμαι ειδική παραλιολόγος.
3: Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
2: Κυνηγητό παραλίας.
3: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
2: Βαρελάκια στην άμμο.
3: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
2: Και είναι και διάβροχο.
3: Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
5: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει

0: Μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά.
5: Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
3: Happy Mastercard Day!
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Να δω

0: Λούλου.
1: Κατάλαβα ότι θα γίνει τίποτα απόψε όταν πήγε να ξεβαφτεί. Γιατί ρε παιδιά.
2: Άμα είναι να γίνει η φασούλα, δεν πάω κιόλας να ξεβαφτώ. Άμα ξεβαφτώ πριν, φύγε από το σπίτι μου.
1: Τι σημαίνει ρε παιδί μου, αν πούμε στο σαλόνι βαμμένη ναι. και μπει και ξεβαφτεί, άλλε ότι θα κάνω. και θα τρομάξω και θα φύγω.
2: Πα καλά για
1: ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Όχι, το πρόβλημα είναι.
1: Ποια είσαι εσύ, πού είναι η άλλη, τι τη έκανε. Αστυνομία, αστυνομία, πού είναι.
2: Έτσι. Το θέμα είναι ότι το βρίσκεται και αστείο. Ακόμα γελάς.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

Τα ακούσατε πρώτοι εδώ, μέσα από το δικό μας αέρα, τη συχνότητα του Music 892 και πάμε τώρα στους Times. Παιδιά, οι Times μίλησαν, ξεκαθάρισαν και ξεχώρισαν ένα νησί, το οποίο συγκαταλέγεται στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026, σύμφωνα κιόλας με ένα εκτενές αφιέρωμα με τίτλο 17 από τα καλύτερα και γαλήνια ελληνικά νησιά. Και η Άνδρος λοιπόν ξεχωρίζει ως ο καλύτερος ελληνικός νησιωτικός προορισμός για τον αυθεντικό του χαρακτήρα, έτσι με το διεθνές μέσο να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά, τη διαφορετική ταυτότητα του νησιού σε σχέση με τους πιο κοσμοπολιτικούς προορισμούς των Κυκλάδων. Και αφού είμαστε στα ελληνικά μας τα νησιά, να μην σας πάω εγώ σε ένα άλλο νησί, σε ένα άλλο. Κοντά είναι και εκείνο, η Πάρος. Η αγαπημένη Πάρος, και θα σας πάω στο Sirene Blue Luxury Beach Resort. Πάρα πολύ ωραίο, μια ανάσα από την Αθήνα και αυτό, η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται εκεί στην αγαπημένη Πάρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά, στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα ωραία, μεσογειακά, σε ένα από τα τρία εστιατόρια. Κάντε ένα δωρεάν ωραίο στον εαυτό σας, στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Χαζέψτε το απέραντο γαλάζιο, έτσι από το όμορφο roof garden του Αιγαίου, και με ένα δροσερό κοκτέιλάκι στο χέρι. Τι καλύτερο. Sirene Blue Luxury Beach Resort σας περιμένουν στο sirenebluresort.gr. Κάνετε και την κράτησή σας, κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Πάμε τώρα και σε ένα κομμάτι που μυρίζει καλοκαίρι.

Και αφού θα έχετε την καλύτερη μουσική, το ωραιότερο κομμάτι το καλοκαιρινό, να έχετε και κάτι να σας δροσίζει, όπως έχει για εσάς η Green. 14 αναψυκτικά, 14 χρόνια μετά την παρουσίαση της Green Cola στη ζωή μας, την παρουσία γενικότερα, μετά το 2012 που κάπου εκεί στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Τώρα λοιπόν γίνεται χαμός, γιατί η Green έχει μεγαλώσει και έχει 14 αναψυκτικά για εσάς. Έχει κωδικούς mocktails για εσάς που δεν αγαπάτε το αλκοόλ, σόδες και green tonic, γενικότερα green λεμονάδα, green πορτοκαλάδα, βυσσινάδα, ό,τι επιθυμεί η ψυχή σας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες, και με αυτά και με αυτά εγώ θα σας αφήσω, θα σας αποχωριστώ για σήμερα. Ακολουθεί Maggie Stats, θα ακολουθήσουν οι αγαπημένοι μου Ντελούλου και η Ξένια Γκάλι με μουσικάρες στη συχνότητα για τελείωτο σαζάμ, όπως λέμε εμείς εδώ στο σταθμό για την Ξένια. Σας φιλώ γλυκά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Μέχρι αύριο που θα ξανανταμώσουμε. Γεια σας. Could never move like this.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
2: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892 Jumbo.
3: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίντος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. Και Άλτης εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρων και πουμαρό επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
10: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: This is Maggie's Touch.

Action. The absolute purity.

Λοιπόν, Rising, Ευαγγελία Τσιολίδα, Ευαγγέλια, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Μάγκη Χαρλαβίτου στον αέρα του Music 892. Hello there, hello Maggie Statches. Για πάμε λίγο. Μέχρι τις 6.

Γιατί έτσι πρέπει να είναι η ζωή καθημερινά και κάθε λεπτό τη ζωή. Ένα πάρτι με μουσικές ωραίες. Και όταν είσαι πεσμένος, αυτό που πρέπει να κάνεις πραγματικά είναι να δυναμώσεις την ένταση και να φεθείς τη μουσική. Καλώς ήρθες, Μάγκη μας. Γεια σου, Άκη. Πάμε. Now I will introduce you to the sound.

0: I like to take rhythms from the past and make them in today's timing.
1: Εχθές μου λέγανε φίλοι ότι ταιριάζει πάρα πολύ με Αφρικανίσμ και όντως αυτά τα δυο μαζί θα ήταν τέλεια και σκέφτομαι έτσι μαζί να παίξουν στη σπηλιά το Σάββατο, ωραία, στη Μύκονο. Πέτρος, σας στέλνω. Αντιγόνη, σας στέλνω. Αφροδίτη, σας στέλνω.
2: I will introduce you to the sound. Basically, there are two. The doom and the tack. On your drum now, practice with me.

0: your drum now. Practice with me some dumps and tags. One, two,
1: one, two, three, four. Πολύ καλό, έτσι. Πέτρο, σας στέλνω, δεν το ξεχνάω, όχι, δεν το ξεχνάω.

Κάθε φορά που διαβάζω τα μηνύματά σας, χαίρομαι τόσο πολύ τις γνώσεις των φίλων ακρότων αυτής της εκπομπής. Μπράβο ρε Πέτρο, σου στέλνω το remix.

Έχει κάνει χαμούλη το προηγούμενο. Μπράβο, παιδιά. Καλησπέρα, Μάγκη. Θα ήθελα ένα τραγούδι που έπαιξε χθες με τίτλο Breeze, γιατί ψάχνω, αλλά δεν το βρίσκω στο YouTube. Ευχαριστώ. Λενάκι, είναι κομματάρα. Έχεις δίκιο, θα το παίξουμε και σήμερα και θα σου στείλω. Στείλω μου την αγάπη σου, Μάγκη, το τελευταίο remix και εμένα. Νίκο, έφτασε. Μάγκη, θέλω τα δύο τελευταία. Πεθαίνω στη δουλειά και τα χρειάζομαι. Μήνα μου, φιλιά. Μπορώ να έχω το Doom και το Tag. Σας αγαπώ, σας το έχω πει.

Μαγκουλίνη μου, καλησπέρα. Σα ακούμε σαν τρελή δυνατά από τη Ριβιέρα Προβάλτα. Με την πιπεράτη κουμπάρα μα, την Κισέλα, ξαπλωμένα στην αμμουδιά. Χαλό. Γεια σου, Ευαγγελία. Φιλιά πολλά στην Κωστή. Μάγκη Θεάρα, θέλω και εγώ τον Doom. Έφτασε, παιδιά, τον Doom. Το κάνω διπλέτα με το άλλο. Ωραία ήταν αυτά τα δύο μαζί. Διπλέτα, τέλειο.

έχουμε σήμερα απόγευμα Τετάρτης. Έχοντας δύο μέρες ακόμα για το πάρτι του Σαββάτου στη Μύκονο, παιδιά. Θέλω τόσο πολύ να είστε μαζί μας. Μακάρι να τα καταφέρετε.

0: This is Maggie's Touch. Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
5: What is this?
6: It's what I'm trying to figure out.
4: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
7: Pull me up. What do you see?
4: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Καθρέφτης. Πολλοί νομίζουν ότι κατέχουν πράγματα. Τίποτα δεν κατέχουμε. Ό,τι έχουμε σήμερα είναι απλώς μια ευκαιρία να το αξιοποιήσουμε πριν φύγει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
11: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
14: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Okay.
17: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
15: Ποιο?
17: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και...
5: πατάτες.
6: Okay.
5: Ακύλας Μιλ! Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Γερμανός ολέ ολέ.
20: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
19: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
20: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
19: Ε, αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
21: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
0: This is Maggie's Touch.
22: Πάμε, πάμε για το δροσερό αεράκι. Είναι η στιγμή. Θα το πέσουμε αυτό το κομμάτι καθημερινά και θα λέμε έρχεται για να δροσιστούμε νοερά τουλάχιστον όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Δροσερό νησιώτικο αεράκι έρχεται αμέσως τώρα. Ανεβάστε, ανεβάστε λίγο ακόμα. Ανεβάστε. Για την ανανέωση, την ηρεμία και γιατί όχι την κάθαρση του νου. Όταν θα πέσουμε αυτό το κομμάτι θα λέμε ότι εντάξει, θα συμβολίζει τη στιγμή που θα αφήσουμε πίσω όλες τις αρνητικές σκέψεις και θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας να αναπνεύσει ελεύθερα. Όπως έτσι μια ξαφνική ανάσα φρέσκο αέρα, όπως είναι αυτό το breeze καλοκαιρινό νησιώτικο αεράκι. Πάμε λοιπόν να αποφορτιστούμε. Ένα παλό αεράκι παρασύρει μακριά το άγχος.

Μα και κάθε φορά που παίζει αυτό το κομμάτι μου έρχονται ιδέες, συναισθήματα, όλα πλημμυρίζουν το μυαλό μου. Νιώθω πνευματική διάβια, μου γράφει η Στεφανία. Και εγώ θα συμπληρώσω και χώρο για πάρα πολλές θετικές σκέψεις. Γιατί η μουσική πάρα πολύ συχνά, το ξέρετε, ότι λειτουργεί ως φυσικό καταφύγιο. Και όλοι εμείς που έχουμε, αν θέλετε, το χάρισμα, θα έλεγα, να αγαπάμε και να δαινόμαστε τόσο πολύ με μουσικά κομμάτια, είμαστε πραγματικά πάρα πολύ τυχαίροι. Γιατί μπορούμε και ξεφεύγουμε με τις ωραίες μουσικές. Είναι η στιγμή λοιπόν να πάρουμε βαθιές ανάσες και να εστιάσουμε μόνο σε ό,τι πιο θετικό μπορούμε να σκεφτούμε. Breeze λοιπόν η κομματάρα. Αν το θες, στείλε μου Breeze. Αν θέλεις το άλλο, το πρώτο, το αυτό φτιάξα διπλέτα, ήδη είναι έτοιμο. Το Doom Tag είναι και αυτό. Αν το θες όλα, στείλε για όλα. Μάγκη Χαλαμπίδη στον αέρα του Music μέχρι τις 6 είμαστε εδώ.

Μα και θέλω να ηχογραφήσω την φωνή σου, να την έχω φυλακτό, γίνεται. Τέλειο, Γιάννη, πολύ ωραίο. Thank you. Καλησπέρα στο Λονδίνο, μας ακούει δυνατά. Για πες, τι θερμοκρασίες έχουμε ακόμα. Ζέστη, πολύ ζέστη,

Καλησπέρα στην Άννα Μαρία και χωρίς αγαπώ κοριτσάρα μου, σου στέλνω breeze. Ναι, στέλνω και doom tax, στέλνω. Καλησπέρα στον συμπατικό μου φίλο, γεια σου Παναγιώτη. Δεν πρόλαβα να δω τίποτα.

0: λέει μουσικάρες. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω πολύ γρήγορα. Μη φύγετε. This is Maggie's
1: Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 5.
2: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: This is Maggie's Touch.

Πολύ σωστά, Αθηνά μου, προετοιμάζομαι για προσκλήσεις. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το Prime φέρνει το New World στην Αθήνα σε ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic music events του καλοκαιριού. Όπως καταλαβαίνετε, το Music 892 θα είναι εκεί, σιγά μην έλειπε. Το New World παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Tomorrowland το 2025 με τον Archie να δημιουργεί μια έτσι απίστευτη εμπειρία που συνδυάζει melodic και deep techno, ακριβώς τον ήχο που αγαπάμε τόσο πολύ. Μια έτσι μοναδική κινηματογραφική ατμόσφαιρα και εντυπωσιακά visuals. Ο Archie είναι από τα σημαντικότερα ονόματα της melodic techno σκηνής, μαζί με τους αγαπημένους Ουκρανούς Artbat, πολύ αγαπημένοι του Mikey Stats. Έρχονται Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 και το Mikey Stats μπορεί να σου προσφέρει, στείλε τώρα στο 693-892-892, γράψε Archie

Πόσο αγαπάμε Art, πόσο αγαπάμε RG, πόσο πολύ ταιριάζουν αυτοί μαζί. Μιλάμε για το κορυφαίο electronic duo με εμφανίσει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου όπως του Morland, Ultra Miami και Coachella. Η Artbat. Η Ουκρανή αγαπημένη Artbat. Μαζί με τον RG έρχονται την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Στείλε μήνυμα στο Viber του Music στο 693-989-2892, γράψε RG X Artbat.

πόσα χρόνια, Μάγκη, παίζεις αυτές τις μουσικάρες και στηρίζουμε την ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Εννοείται, αγαπημένη μου Νάντια, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και με πολλές μάχες, πρέπει να ξέρετε. Έχω δώσει μάχες για αυτή τη μουσική. Ακόμα κι εγώ. Είναι μεγάλη χαρά η επιτυχία αυτών των συγκροτημάτων, αυτών των καλλιτεχνών. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη χαρά.

Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ο δικό τους, είτε του Άρτζι, είτε των αγαπημένων Artbat. Τι έχουμε πρωτοπαίξει στο Μαγιστάτς όλα αυτά τα χρόνια? Τόσο χορευτικά όσο ατμοσφαιρικά, ο ήχος τους είναι πραγματικά μοναδικός και ταιριάζουν τόσο πολύ.

Το καλοκαίρι σας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα. Siren Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Πραγματικά έχει φανταστική θέα. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Είναι και η θέα μοναδική και τα νερά υπέροχα. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Υπέροχο δώρο στον εαυτό σας το σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο πραγματικά όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι ακούγοντας μουσικάρες. Και ο πόρος είναι τόσο μα τόσο κοντά και πραγματικά βρίσκεσαι στον παράδεισο. Siren Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenblueresort.gr. sirenblueresort.gr.

Και θα κλείσουμε, αν θέλετε, αυτό το μίνι αφιέρωμα που κάναμε στον RG αλλά και στους Arbat, με αφορμή τις προσκλήσεις που δίνουμε καθημερινά εδώ στον Music 892 και φυσικά στο Maggie Stats για το τεράστιο event της ηλεκτρονικής μουσικής. Πραγματικά ένα event χαράς, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, παρέα με το Primer. Μιλάμε για το New World στην Αθήνα, ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic music events του καλοκαιριού. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ο Νίκος μου ζητάει ουσιαστικά να παίξουμε και το πρώτο κομμάτι, αγαπημένο, πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι, τον Artbat. Ήταν ουσιαστικά το κομμάτι με το οποίο το Maggie Stats, αν θέλετε, ναι, εισήγαγε τους Artbat στο ελληνικό κοινό. Είναι υπερκομματάρα.

0: σε παγκόσμια πρώτη αποκλειστικότητα στο Maggie Stats. Πριν κυκλοφορήσει το ολοκένουργιο του RG παρέα με Armin van Buuren, καταπληκτική συνεργασία. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα εδώ στο... Πού αλλού.
1: This is Maggie's Touch.
2: Music 892.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Και εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
2: ο Δίας σε καλή.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο, με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Έχεις Renault Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Toos and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
21: Ε,
20: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: This is Maggie's Touch.

Παιδιά, έχετε δίκιο που με ψάχνετε στο Viber. Έκλεισε το ταμπλετάκι μας. Δεν είχε φορτιστεί και έμεινε από μπαταρία. Αν και φορτίζω, αλλά... Τα παίξε το καημένο με τα πολλά μηνύματα. Ενεργειακό μπλόκο έπαθε, κοκομπλόκο έπαθε. Και εσύ το δικό μου, Ιωάννη Χαμπίμπη. Μάγκη, σήμερα είσαι το κάτι άλλο. Ευχαριστώ, John. Thank you. Όπου χαμούλης έχει γίνει με Archie και Artbat, πώς να μην γίνει. Είσαι το ευαίσθητο σημείο μου και είσαι το μείον μου. Και αυτό είναι το μείον μου.

0: sometimes. One, two, one, two, three, four.
1: Αυτά είναι μόνο κομματάρες εδώ στο Μαγκιστάρι, στο Music 8.

Μάγκη, θέλω αυτό το τραγούδι που λέει you don't even know my name, but I like your style. Μάγκη, εγώ η γυναίκα μου και ένας συναδελφός μου προσπαθούμε να το βρούμε τόσες μέρες. Please. Πόπο, πόσα δάκρυα. Το στέλνω τώρα αμέσως. Δεν έχω δει το μήνυμα. Συγγνώμη ρε παιδιά, είναι πολλά τα μηνύματα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Προσπαθώ να διαβάζω όσα πιο πολλά γίνεται παντού όπου βρίσκω μηνύματα και στο Instagram και στο εδώ. Συγγνώμη που δεν τα προλαβαίνω όλα. Το στέλνω αμέσως τώρα. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και την αγάπη σας. Ανταποδίδω.

Παιδιά, το στέλνω. Το στέλνω παντού. Από τις 4 μέχρι τις 6 στο Music ήμασταν μαζί. Αμέσως τώρα Μάγκη Χαραλαμπίτου φεύγει, αλλά έρχονται οι αγαπημένοι Ντελούλου με Ευθύμη Κάλφα και Στρόπι Χαϊνά μέχρι τις 9 να κάνουν χαμό. Να έχουμε ένα υπέροχο λιβασίλειο μακιάφρυ εδώ. Love you guys. To the moon and back. Πόπο και είχε ένα ωραίο φεγγάρι χτες. Και ξέρετε ότι νομίζω το Σάββατο τη Κυριακή έχει παντσέλινο. Οπότε ναι, καλά, το Σάββατο σε σπηλιά θα γίνει χαμούς και φεγγάρια. Εντάξει, και για βασιλέματα. Όλα.

0: This is Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Να δω

0: για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
2: Happy Mastercard Day.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
9: Όπα, όπα, όπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
10: Στο Music 892.
9: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
11: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
9: Ναι, δεν βγάζω μακρύ, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τριάκι.
12: Με την Ευθύμητο Αλφα και την Αστερόπη Χαϊνά.
9: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
13: Πάμε, πάμε. Έλα να γίνει χαμός, έφτασε η Τετάρτη. Πάει και αυτή η εβδομάδα, έρχεται το τριήμερο, παιδιά.
14: Πες κι άλλα.

0: Καλώς τους, καλώς τους, Τζούτζου Μπρούτζου. Τι κάνετε, γεια σας ρε παιδάκια, όμορφα και γλυκά. Επιτέλους έφτασε αυτή η ώρα. Σας το είπαμε χθες ότι θα είμαστε εδώ στις 6 σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Είμαστε συνεπείς αυτά που λέμε.
1: Πάντοτε.
0: Είμαστε στην ώρα μας.
1: Ναι.
0: Όχι, για να μην νομίζετε ότι λέμε βλακίες εδώ πέρα στο μικρόφωνο και δεν τηρούμε όσα υποσχόμαστε.
1: Η πιο έμπιστη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Δηλαδή, πιο έμπιστη και από τους πρώην σας. Σκεφτείτε δηλαδή.
1: Α,
0: λέγω.
1: Ωραίο,
0: μη σας πω και από τις τωρινές σας σχέσεις, μερικούς εκεί έξω και μερικές. Είμαστε το πιο σταθερό πράγμα που μπορεί να συμβεί στη ζωή σας.
1: Καθημερινά.
0: Παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Ποιος άλλος μπορεί να σου δώσει τέτοιο ραντεβού και να το τηρεί.
1: Ασφάλεια.
0: Μα και να το. Και να το τηρεί, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και χαρά και, και γέλιο και, και Μάγκη Χαραλαμπίδου.
1: Μάγκη
0: Χαραλαμπίδου, επειδή εμείς δεν θα μπορέσουμε να έρθουμε το Σαββατοκύριακο στη Μύκονο, στείλα μας τι θα βάλεις.
2: Ναι,
0: στείλα, αλλά θέλουμε, spoiler, θέλουμε να το δούμε από την Παρασκευή για να το πουλήσουμε εδώ πέρα, καταλαβαίνεις. Όχι το Σάββατο. Μια φωτογραφία, έτσι τα προσωπικά μας λίγο. Έλα, πες παιδιά, αυτό σκέφτομαι να βάλω το Σάββατο στην παρτάρα.
1: Με δοκιμές θα θέλουμε, όχι απλά το outfit στον καναπέ σου.
0: Ναι,
1: να τα δοκιμάσεις
0: ναι,
1: και να μας τα στείλεις.
0: Θα σε ζορίσουμε λίγο, αλλά λίγο κάπως θέλαμε να.
1: Για καλό σκοπό είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Τυχεροί όσοι θα περάσετε από Μύκονο το Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται. Φανταστικό πάρτι, παρτάρα φυσικά, με Ξένια Γκάλη και Μάγκη Χαραλαμπίδου. Yeah. Και πανσέλινο επίσης. Δηλαδή, ο αλλαλαγμός θα βγαίνει και φυσικά. Δεν μπορείς διαφορετικά.
1: Μα τα έχει κανονίσει, παιδί μου, όλα. Η Μάγκη, ηλιοβασίλεμα, φεγγάρι, τα έχει συντονίσει για να παίξει. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Και φυσικά, μιλάμε και για μαγαζάρα, έτσι. Ένα από τα πιο ιστορικά μαγαζιά εκεί, το restaurant στη Σπηλιά, το Σπηλιά restaurant, το οποίο είναι, παιδιά, εντάξει τώρα, τι να σας πω, θα ζήσετε μοναδικές στιγμές με Μάγκη, με Music, με Ξένια Γκάλη και φυσικά όσοι θα πάτε από εκεί θα είστε πάρα μα πάρα πολύ τυχεροί.
1: Να μας στείλετε και τα story σας, να τα δούμε και εμείς για να μην ζηλεύουμε. Δηλαδή εγώ, εσύ, εντάξει, άντε καλά.
0: Εσύ,
1: εντάξει, θα σε διακοπές.
0: Άντε να τελειώσει, Παναγία μου, αυτή η μετακόμιση, την έχουμε κάνει, τη σέρνουμε δηλαδή 3 και 6 μήνες. Και μέρα με τη μέρα, πάνε μείνε εκεί πέρα να τελειώνει τώρα.
1: Όπως είναι, μείνω, παιδί,
0: όπως
1: είναι
0: το σπίτι.
1: Έτοιμο.
0: Πάνε μείνε, τελείωνε. Αν δεν μπει στο σπίτι, δεν θα γίνει και ποτέ σπίτι.
1: Μα δεν μου έχουν παραδώσει το κλειδί. Τι να κάνω, να πάω απλά και να σπρώξω μια πόρτα και να μπω.
0: Εντάξει, ζήτα το κλειδί. Πες, θέλω το κλειδί, ρε μπρο.
1: Μα
0: τι
1: δεν
0: γίνεται.
1: Έχουν τελειώσει. Κάνουν ανακαίνιση και δεν έχουν τελειώσει δουλειές.
0: Τι ανακαίνιση δηλαδή μπορεί να κάνουν τόσες μέρες αυτό το σπίτι,
1: εγώ,
0: δηλαδή πραγματικά.
1: Τι να σου πω, οι μάστορες είναι άνθρωποι οι οποίοι.
0: Οι μάστοροι. Η Μάστορη, καλά, εντάξει, η Μάστορη, ναι, είναι λίγο. Αλλά θα γίνει όπως και να έχει.
1: Ναι, την Κυριακή μπαίνω.
0: Ό,τι και αν γίνει.
1: Ό,τι και να γίνει.
0: Και κλειδί να μην σου δώσει που έλεγες για
1: όχι,
0: κλειδί.
1: Όχι, όχι, όχι. Κυριακή σπάω την πόρτα.
0: Κυριακή, κοντή γιορτή. Πλησιάζει. Πλησιάστε και εσείς μαζί μας να περάσουμε αυτό το τρίωρο παρέα. Θέλουμε 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Έχουμε super wow διάθεση και σήμερα. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα. Έχουμε δώρα, διαγωνισμούς. Έχουμε και την καλύτερη μουσική. Για ακούστε.

0: 18 λεπτάκια μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Αθήνα. Είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης. Music 892 σε μια πάρα πολύ ζεστή μέρα σήμερα. Πραγματικά, παιδιά, θα είμαστε βαρετοί, θα είμαστε πάρα πολύ κοινοί από εδώ και πέρα. Θα λέμε πάντα τα ίδια και τα ίδια. Αλλά η ζέστα ξεκίνησε. Ζέστα, δεν είναι ζέστη.
1: Είναι ζέστα. Ζέστα.
0: Δεν το λέω λάθος. Επίτηδες το λέω ζέστα. Υπερθεματίζω. Από εδώ και πέρα θα μας πάει εμπλοκή και προετοιμαστείτε, γιατί αν τις γκρινιάζεις, όχι ότι θα πέσει και θα έρθει δροσιά,
1: ναι,
0: αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα τώρα.
1: Το βγάζεις από μέσα σου, ρε παιδί μου, το εξωτερικεύεις.
0: Στους 28 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, το κέντρο της Αθήνας. Εδώ είναι ο Σαράντης, η Ζέτα, ο Παναγιώτης που μας λέει ότι αργήσαμε 7 λεπτά. Είστε με το ρολόι, είστε φανατικοί, είστε holy guns.
1: Παιδιά, στην ώρα μας, κάθε μέρα και 7 βγαίνουμε.
0: Ναι, κοιτάξτε.
1: Ακριβώς, δεν έχουμε βγει ούτε μία μέρα στη ζωή μας.
0: Ποτέ.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είπαμε, είμαστε αξιόπιστοι.
0: Έτσι,
1: είμαστε έγκυροι.
0: Είναι και διαφημίσεις. Γιατί είναι τέτοια νεύρα, τι έχεις πάθει.
1: Άμα έχεις φάει όλη σου τη μέρα σε τηλέφωνα, θα σου πω εγώ γιατί έχεις τέτοια νεύρα.
0: Τηλέφωνα γιατί.
1: Γιατί δεν μπορώ να βρω ένα μαραγκό πουθενά σε όλη την Αθήνα.
0: Μαραγκό.
1: Ναι, ρε, εσύ, τι πράγμα είναι αυτό.
0: Πίστευα ότι η λέξη μαραγκός είχε τελειώσει από τον Ιωσήφ τότε. Και άντε μετά από τον Τζεπέτο. Μην λέγω πιο κάποια χρόνια αργότερα. Δηλαδή με το πινό. Τι μαραγκό.
1: Μα ωραία, ξυλουργό. Σου κάνει καλύτερα.
0: Ξυλοκόπο, μήπως ψάχνει.
1: Πολύ
0: ο μαραγκός τι θες να σου κάνει.
1: Ένα ράφι έχει σπάσει σε μια ραφιέρα που έχω, τέλος πάντων. Κάπως το ζούληξα παραπάνω και έσπασαν οι βίτες και έχει χαλάσει. Και δεν είναι να πετάξω όλη τη ραφιέρα, ρε παιδί μου. Θέλω να αλλάξω απλά το τελευταίο ράφι. Να πάω σε έναν άνθρωπο, να μου κόψει ένα ξύλο ίδιο με αυτό που έχω, να του κάνει και 4 τρύπες, 2 στην κάθε πλευρά.
0: Κάτσε, θες πάρα πολλά, ρε φίλε. Από ένα ράφι, εδώ μας έβγαλες τώρα, αυτό είναι τουλάχιστον 3 ώρες δουλειά.
1: Σιγά μην είναι
0: και 150 ευρώ.
1: Όχι, 80.
0: Δεν είναι. Γι' αυτό δεν βρίσκεις.
1: 80.000.
0: Γι' αυτό δεν βρίσκεις, παιδί μου.
1: Τι λες,
0: τι σου έχουν πει.
1: Όποιον έχω πάρει τηλέφωνο μου λέει πολύ λεπτό δουλειά μετά το καλοκαίρι.
0: Α, πολύ λεπτό
1: δουλειά.
0: Τι
1: μετά το καλοκαίρι. Ένα ξύλο. Εγώ, αν είχα τα εργαλεία, θα το έκοβα και θα έκανα και 4 τρύπες. Πόση ώρα θα σου πάρει για ένα ξύλο και 4 τρύπες.
0: Άμα δεν μπορείτε να περιμένετε μετά το καλοκαίρι, πάντα αγοράστε άλλο.

0: λόγεσαι και εγώ δεν έχω λεφτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν είχα λεφτά να πάρω καινούριο, δεν θα το περνά. Θα παρακαλούσα εγώ όλη την Αθήνα, όποιον έβλεπε να ασχολείται. 8! 8!
1: Μπράβο σου. σε πόσες ώρες. Μπράβο, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ.
0: Παιδιά, σε ένα τέταρτο.
1: Σε ένα τέταρτο. Μπράβο, σωστά.
0: Παιδιά, μία που
1: έπαιρνα. Το ακούω πρώτη φορά αυτό. Να μπει στο ρεκόρ Guinness, παρακαλώ.
0: Παιδιά, μια που έπαιρνα, μια που εξηγούσα, το είχα κάνει ποίημα. Δεν μου χρειαζόταν πάνω από ένα λεπτό για τον καθένα.
1: Μπορώ, άμα θέλει, να έρθω να βοηθήσω εγώ που πιάνουν τα χέρια μου.
0: Εσύ θα. Πιάνουν τα χέρια σου.
1: Ναι, πιάνουν τα χέρια μου. Μπορώ, άμα θέλει, να έχω και τα εργαλεία, μπορώ να έρθω να στο φτιάξω. Μπορεί να μου το ζητήσει και να έρθω.
0: Θα κάνει τρύπε. Έχει χαλάσει το ξύλο. Θέλουμε άλλο ξύλο. Πρέπει να βρούμε ξύλο και να το κόψουμε.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έχει χαλάσει. Πόσο χάλια μπορεί να γίνει χειρότερο. Πόσο πια, ρε παιδί μου.
0: Έλα, θέλω έναν ξυλουργό μαραγκό. Πες τον όπως θέλεις.
1: Πάντως η αναμονή, παιδιά, πέρα από την πλάκα τώρα, και όχι μόνο σε ξυλουργούς μαραγκούς, Ιωσήφ και Τζεπέτο, γενικά τα πράγματα είναι περίεργα. Στο πότε θα έρθει ένας μάστορι για να σου φτιάξει κάτι στο σπίτι. Θα μου πεις, κάντα μόνο σου, ρε φιλαράκι, και θα έχετε και δίκιο. Αλλά τώρα, ρε παιδί μου, όταν για παράδειγμα θέλεις. Τι να σου πω τώρα.
0: Υδραυλικό. Είχε χαλάσει τις προάλλες ή λεκάνη. Άσε το ξύλο που θα μου μείνει εκεί στο ράφι, στη γωνιά του τέλος πάντων. Ο υδραυλικός που θέλω να πάω στην τουαλέτα δύο εβδομάδες, τι θα κάνω, ανθρωπέ μου. Καταλαβαίνω, έχεις πάρα πολύ δουλειά, αλλά κάπου χώρεσέ με, βοήθησέ με να σε βοηθήσω κι εγώ.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί και πόσο μπορείς να περιμένεις. Δηλαδή, είναι κάποια επίγοντα περιστατικά τα οποία λες, ρε παιδί μου, οκ, okay, καίγεται από αυτός μου, έλα, χθες. Αλλά αυτά τα πληρώνεις.
0: Να τα πληρώσω.
1: Να τα πληρώσω,
0: αλλά να έρθει και ένας άνθρωπος. Δεν έρχονται. Τρεις μήνες τώρα για ένα ράφι. Τις προάλλες ο υδραυλικός, δύο εβδομάδες. Τι αναμονή είναι αυτή. Σκοτώνει αυτό το πράγμα.
1: Ήρθε ο υδραυλικός.
0: Όχι, γιατί βρήκα έναν άλλον που έκανε μία εβδομάδα τελικά.
1: Α, ωραία, παίζουμε με τις.
0: Πάλεψα. Κάτω από εβδομάδα δεν πέφτεις με τίποτα. Πάλεψα.
1: Γίνεται γενικά. Γίνεται ένα μαδομαμούνι όσον αφορά τις χειρονακτικές εργασίες στο σπίτι, θα έλεγα. Εκεί θα το πήγαινα. Για το πόσο αργά ή όχι μπορεί να έρθει κάποιος. Αλλά δεν ξέρω πώς λύνεται αυτό το πράγμα. Αλήθεια δεν ξέρω. Γιατί υπάρχουν εφαρμογές, υπάρχει ο άλλος που έρχεται.
0: Μπήκα και σε εφαρμογές, άσε και αυτή η αναμονή είχαν.
1: Επίσης έχει και το άλλο που έρχονται πρώτα να το δουν.
0: Καλά, ξέρω.
1: Λέει, θα έρθω πρώτα να το δω.
0: Όχι.
1: Και μετά θα σου πω, ρε παιδί.
0: Να αξιολογήσω τη ζημιά.
1: Ναι, και μετά θα έρθω. Αυτοί είναι που δεν έρχονται ποτέ.
0: Όχι.
1: Αυτοί δεν έρχονται ποτέ.
0: Παιδιά, είμαι έτοιμη να πάρω το κομμάτι το ξύλο και να πάω στην Εύβοια. Δεν μπορεί. Εκεί ένας άνθρωπος θα μου το φτιάξει που είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Εδώ μήπως δεν έχουμε αρκετούς υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ξυλουργούς, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω ούτε κι εγώ, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι θα θέλαμε να μας πείτε εσείς, ας πούμε, πόσο καιρό περιμένατε και για ποια συγκεκριμένη εργασία στο σπίτι μάστορι, για να κάνουμε λίγο την Αστερόπη να νιώσει καλύτερα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ποιο είναι το πιο πολύ που περιμένατε σε χρονικό διάστημα πάντα, έτσι?
0: Αχ, θα πάρω κουράγιο άραγε.
1: Και αυτή είναι η Britney Spears.

0: Love. Είναι η Britney Spears και μας αρέσει πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ο Ηλίας είναι εδώ στην παρέα μας. Ο Νίκος, η Άννα, ο Μιχάλης γράφουν όλοι για αυτό που σας ζητήσαμε. Κατά πόσο είναι ok να περιμένεις έναν mastery, αλλά και τι να κάνεις, γιατί είναι και δεμένα τα χέρια σου. Γιατί και deadline να βάλεις, εσύ θα μείνεις χωρίς το έπιπλο. Οι ηλεκτρολόγοι μας έχουν στείλει μήνυμα. Δεν θέλουμε ηλεκτρολόγους. Ο Μιχάλης που είναι μαραγκός, λέει ότι παιδιά δεν προλαβαίνω να τελειώσω το δικό μου σπίτι. Σκεφτείτε τι γίνεται. Ενώ η χαρά λέει είναι σοβαρό το πρόβλημα. Αγαπημένοι μου έγιναν όλοι γιατροί και δικηγόροι και δεν υπάρχουν άνθρωποι να μας φτιάξουν τίποτα.
1: Δύσκολο. Δύσκολο αυτό τώρα. Όχι, όχι, όχι. Να μην γίνουμε άλλοι γιατροί δικηγόροι όσο και τεχείρει. Φτάνει μέχρι εδώ. Να μπορούμε να φτιάξουμε ένα ράφι, μια λάμπα, μια τουαλέτα.
0: Να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Μας δίνεται εδώ πέρα. Λέει ο Αντώνης, Αστερόπη, βγάλε το ξύλο.
1: Ναι.
0: Πήγαινε, λέει, σε κάποια μαγαζιά που τα φτιάχνεις μόνος σου.
1: Ναι.
0: Να σου κόψουν, λέει, το ίδιο.
1: Ναι.
0: Και το βάζεις μόνη σου και θα ξεμπερδέψεις πιο γρήγορα από ό,τι περίμενες.
1: Α, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Ναι. Επίσης εδώ πέρα μας λένε, μπορείς να πας, λέει, σε μαγαζιά που έχουν μαραγκούς και ζητάς ακριβώς τι θέλεις και στο κόβουν στις διαστάσεις που θέλεις και θα μπορούν, λέει, να στο βάλουν. Λέει, απλά μπορεί να μην έχουν στο ίδιο χρώμα.
1: Δεν καλά, πειράζει, το χρώμα παιδιά, δεν μας νοιάζει τώρα. Παιδιά, πάρα μα πάρα πολύ. Μας πειράζει, αλλά τέλος πάντων. Δεν μας πειράζει πάρα μα πάρα πολύ. Ο σκοπός είναι να βρω το μαγαζί που έχει τους μαραγκούς. Δεν ξέρω μαγαζιά που έχουν μαραγκούς. Τι είναι, σαν το μολ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχει αλυσίδες. Μεγάλα πολυκαταστήματα που έχουν μέσα τους μαραγκούς.
1: Α.
0: Και πας εκεί πέρα και λες, θέλω αυτό το ξύλο. Απλώς πρέπει να μην πας και κοιτάς εκεί σαν το βόηδι. Πρέπει να ξέρεις διαστάσεις και
1: καλή,
0: τι θα πεις.
1: Θα πάρω το ξύλο μαζί μου.
0: Ωραία.
1: Και θα πάω έτσι, ένα έτοιμη. Τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εδώ με τέσσερις τρυπούλες.
0: Και το θέλω και θα πας να το βάλεις. Να τελειώνουμε.
1: Ωραία. Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Α, αυτό. Είδατε πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να χαρεί. Λύνονται τα προβλήματα.
1: Μα σου λέω σήμερα. Έχω περάσει όλη την ημέρα να παίρνω τηλέφωνο.
0: Αρκεί να τα μοιραζόμαστε. Ο Δημήτρης λέει, παιδιά, εγώ περίμενα ένα μήνα για ντουζιέρα.
1: Α. Δύσκολο,
0: δηλαδή το από μπανιέρα ήθελα να μου το κάνουν, λέει, σε ντουζιέρα.
1: Και όλο μαζί το project, ναι, εντάξει.
0: Και περίμενα ένα μήνα, όχι τώρα μέχρι να το πιάσω.
1: Το πόσο πήρε για να το φτιάξει.
0: Εγώ, παιδιά, περιμένω να μπουν κάτι στο μπαλκόνι μου για να κλείσω ένα μέρος από πάνω. Κάτι laminate, ας πούμε, κάτι τέτοια, αυτά της πισίνας. Πώς λέγω, ένα deck, ας πούμε,
1: τι?
0: Σκεφτείτε. Τέλος πάντων, σαν.
1: Θες να κάνεις στέγαστρο.
0: Ναι, από πάνω, αλλά είναι αυτά που είναι σαν το deck της πισίνας που πατάς. Τέλος πάντων, κράτα ότι θέλουμε να κλείσει από πάνω.
1: Ωραία.
0: Μέχρι ένα σημείο. Και αυτό το έχουμε παραγγείλει και περιμένουμε να κοπεί και αν κοπεί να έρθει. Και έχουν περάσει τρεις μήνες.
1: Α, τρεις μήνες μόνο.
0: Ναι, οπότε
1: κοίτα,
0: δεν.
1: Κοίτα, με παρηγορεί αυτό τώρα που λες για τους τρεις μήνες σου, αλλά απ' την άλλη, εσένα είναι και μεγάλη κατασκευή. Μπορεί να έχετε να παραγγείλετε πολλά πράγματα.
0: Δεν ξέρω, μήπως όμως το λάθος είναι αυτό. Μήπως δηλαδή έχουμε βρει τη φταίη και ακόμα επιμένουμε να μην κάνουμε χειρονακτικές δουλειές. Και κάνουμε και παράπονα ότι δεν έχουμε μισθούς, ότι δεν πληρωνόμαστε. Να ορίστε. Πόσα θα βγάζεις τώρα, άμα ήσουν τεχνίτης.
1: Εγώ.
0: Να όποιος, ρε παιδί μου.
1: Α,
0: ναι.
1: Γιατί εμένα δεν πιάνουν τα χέρια μου.
0: Ρε, εσύ θα πιάσουν. Εντάξει, τι είναι, βαφέας και τέτοια. Αλλά και δεν θέλουμε να ζοριστούμε, γιατί δεν είναι και μια εύκολη δουλειά.
1: Θα σου το πω εγώ.
0: Είναι, δηλαδή.
1: Έβαφα Σάββατο Κυριακή, καθόλου εύκολη δουλειά.
0: Ορίστε, δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Αλλά και δεν θέλουμε να ζοριστούμε και έχουμε και τις απαιτήσεις να έρχονται και όλοι και να έρχονται. Εντάξει, κάντε το εσείς.
1: Τους παρακαλάμε, παιδί μου, δεν έχουμε απέτηση. Στα πόδια τους πέφτουν.
0: Εντάξει, ναι, το θέμα δεν είναι ότι δεν έρχονται από το στανιό. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έρχονται επειδή δεν συμπαθούν. Δεν έχουν χρόνο.
1: Λόγο, άλλωστε.
0: Δεν είναι πραγματικά. Δεν έχουν χρόνο. Τι να κάνουνε. Είναι το κλασικό και το πανεύκολο προσφορά ζήτηση. Τόσο εύκολα λύνεται το ζητηματάκι. Όταν θα έχουν και θα υπάρχουν περισσότερα εργατικά χέρια. Και
1: ωραία.
0: Οι τιμές θα πέσουν και θα δεις πόσο πιο εύκολα θα βρίσκονται. Όλο αυτό έτσι είναι και με τα συνεργεία καθαρισμού στα σπίτια που δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή τις κυρίες που πηγαίνουν και καθαρίζουν σπίτια τις κυνηγάνε με απόχη για να τις βρούνε. Σταματάει μία από ένα σπίτι, πάει την αρπάζουν άλλες που είναι πέντε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως έχει συμβεί αυτό? Διότι δεν υπάρχει νέο προσωπικό να καλύψει τις θέσεις. Οι κυρίες αυτές έχουν μεγαλώσει και σιγά σιγά αρχίζουν και αποσύρονται και μένουν τα σπίτια βρώμικα. Κατάλαβες.
1: Όχι, βρώμη, κάποιος το καθαρίσει.
0: Κανείς δεν το καθαρίσει, πίστεψέ με. Υπάρχουν σπίτια που άμα δερθεί η κυρία, δεν πρόκειται να μπει σκούπα ποτέ.
1: Τι να πω.
0: Και λόγω χρόνου δηλαδή, και λόγω φάσης. Γιατί δουλεύουν, φαντάζομαι.
1: Για τον εαυτό σου λες.
0: Τι.
1: Επειδή δουλεύεις το δρόμο μέχρι το βράδυ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γενικά το λέω. Ότι κάποιοι το κάνουν επειδή δουλεύουν, κάποιοι το έχουν επειδή δεν τους αρέσει να κάνουν δουλειές. Γίνεται όλο αυτό.
1: Ας ελπίσουμε ότι ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή να είναι νέος και να έχει αποφασίσει να κάνει κάτι από αυτά που είπαμε, μπας και σωθούμε όλοι μαζί.
0: Να σωθούμε όλοι μαζί, εννοείται, και όλοι μαζί να ξεκινήσουμε για Regents Casino Mont Parnasse, θέλετε. Εκεί είναι το Win Go. Υπάρχει μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο, παιδιά, όπου θα πάρουμε φόρα. Παίρνεις φόρα δηλαδή σε εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνηθα παίζει WinGo με πάρα πολλούς τυχερούς και έως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. WinGo με φόρα για τεράστια κέρδη. Καθότι στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
1: Ο Αντώνης θέλει να στείλει την αγάπη του στη γυναίκα του που κάθεται στο πίσω κάθισμα και ταΐζει το 1,5 χρονών ένα αργοράκι του στον Αντώνη. Τους αγαπάει πολύ και τους δύο. Τι γλυκό, πολύ όμορφο.
0: Μη φύγετε, μη πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, άκου.
2: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mont Parnasse. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW Σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
16: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Green. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
21: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
22: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
21: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
22: Α, είπα κι εγώ.
23: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
24: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
25: Τέκε, τέκε, τέκε, τέκε, τέκε, τέκε, σέντε, ελτέ.

0: Σήμερα έφαγα ίσως τα πιο νόστιμα μπιφτέκια κοτόπουλου που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου, παιδιά. Τα πήρα από ένα χασάπι, από ένα κρεοπολείο εκεί κοντά στη γειτονιά μου.
1: Α.
0: Και έπαθα πλάκα. Δεν πίστευα ότι, ότι είναι τόσο νόστιμα.
1: Το κοτόπουλο είναι δύσκολο στο κυμά του και για να γίνει μπιφτέκια, γιατί είναι λίγο πιο άνοστο. Αλλά άμα το πέτυχε, θα τον εμπιστευτεί να τον κρατήσει.
0: Δεν το πέτυχα εγώ. Αυτό το πέτυχε. Εγώ το έψησα μόνο. Πέτυχες... Δεν έκανα τίποτα παραπάνω.
1: Όχι, όχι. Πέτυχε το σωστό κρεοπολείο όπω έχει φτιάξει τόσο νόστιμα μπιφτέκια.
0: Πέτυχα πολύ ωραίο μπιφτέκι κοτόπουλο. Έφτιαξα και ένα ριζάκι.
1: Mm-hmm.
0: Βασμάτι που, είναι, που του ταιριάζει έτσι,
1: ναι,
0: μαζί συνδυαστικά.
1: Ναι, αρωματικό.
0: Έκοψα και μία σαλάτα. Τίποτα, μην φανταστείτε. Ντοματίνι με αγκούρι. Αλλά τι έκανα.
1: Τι έκανες?
0: Το μαρίναρα πρώτα.
1: Ποιο?
0: Το ντοματίνι με το τέτοιο, με το αγκούρι. Το άφησα δηλαδή μέχρι να ψηθεί το, στο air fryer που ήθελε 20 λεπτά το μπιφτέκι.
1: Ναι.
0: Έβαλα από πριν τη σαλάτα και το άφησα να κάτσει στο ντοματίνι, στο λάδι, στο ξύδι, σε όλο αυτό το τέτοιο
1: του.
0: Στο ζουμί. Και μετά το αναποδογύρισα σε άλλο πιάτο και πήρε το ντοματίνι όλη αυτή τη ξυδίλα με τη λαδίλα μαζί.
1: Βάζεις ξύδι στα ντοματίνια,
0: για να μαριναριστούν.
1: Τι λες τώρα?
0: Πολύ ωραίο, παιδιά. Πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Και το έφαγα.
1: Δεν ακούσει το ξύδι στην ντομάτα.
0: Όντως, πάρα πολύ ταιριάζει και ριγανίτσα από πάνω.
1: Mm-hmm.
0: Και έγινε μούρλια.
1: Ρε, μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Ένας μικρός Άκης Πετρετζίκης.
0: Όχι, ούτε
1: ζήκα
0: καν.
1: Από
0: σιγά,
1: μέσα
0: σιγά. Άκης, άμα έφτιαχνα εγώ τα μπιφτέκια κοτόπουλο. Τώρα που τα πήρα έτοιμα.
1: Γιατί
0: δεν
1: η
0: είναι...
1: σαλάτα. Γιατί σαλάτα
0: εντάξει, σιγά και
1: σιγά. Μοιράζεσαι μυστικά μαζί μας, τι τώρα.
0: Παιδιά, όταν θέλει να με γλύψει,
1: όμως,
0: μπορεί είναι ικανή να πει μπράβο, Εφήμη. Τι ωραία που άνοιξες την πόρτα και μπήκες μέσα.
1: Μα
0: μπράβο,
1: δεν ήξερα
0: δηλαδή,
1: ότι το ξύδι προσπαθεί. Μαρινάρει την ντομάτα. Να μην ξαναπώ καλό λόγο.
0: Ένας μικρός Άκης Πετρετζίκης, επειδή έφαγα ντοματίνια σήμερα. Και είπα, τι σας είπα, να βάλετε και ρίγανη. Δηλαδή, πραγματικά αρέστερο.
1: Για το ξύδι το είπα, ρε.
0: Μπορείς να μου δώσεις 300 ευρώ για τη φιλοξενία.
1: Α, ποια?
0: Δεν χρειάζεται.
1: Πόσα?
0: 300 ευρώ.
1: Τόσο κοστίζει το βράδυ στο σπίτι σου.
0: Τόσο κοστίζει το λεπτό στο σπίτι μου, επειδή είσαι φίλη, 300 ευρώ. Για να μην χρεώσω και τις φωτογραφίες. Που έρχεται, να σου πω κάτι, όταν πηγαίνεις καλεσμένη σε ένα σπίτι, πρέπει να είσαι διακριτική.
1: Ήμουνα.
0: Τι
1: ήσουν
0: διακριτική?
1: Μπήκα
0: εγώ σήμερα. Μπήκα σήμερα στο Instagram της, στα story της, μου τα εμφάνισε δηλαδή. Και είδα δύο μέρες το σπίτι μου σε όλες τις γωνίες με την Αστερόπη να ποζάρει. Με ρούχα, χωρίς ρούχα, ξυπόλυτη είμαι. Τόσες φωτογραφίες εγώ στο σπίτι μου δεν έχω δημοσιεύσει δημόσια. Δεν έχουν φύγει. Ξαφνικά, επειδή τις τελείωσαν οι γωνίες, έβγαλε στο μπαλκόνι, επειδή η τζαμαρία μου στο μπαλκόνι είναι ψιλοκαθρέφτης, βγήκε στο μπαλκόνι, ανέβηκε πάνω στο, πώς λέγεται αυτό, κασπό εκεί πέρα στην ζαρτινιέρα. Λέω, θα πέσεις, μωρή, από τον 7ο δηλαδή. Και έβγαλε φωτογραφία την αντανάκλασή της από το.
1: Πόσο ωραία φαινότανε. Και ξέρεις τι, μου έχουν πει τα καλύτερα για το σπίτι σου. Δύο μέρες. Τώρα στο stories μου απαντάνε. Τι ωραίο σπίτι, τι καθαρό σπίτι, τι τακτοποιημένο, πόσο σου πηγαίνει. Πολύ βασικό, μου το λέγανε συνέχεια. Με ρώτησε κάποιος που είναι ένα χαλί σου. Τι άλλο μου έχουν πει?
0: Πήγα, έφευγα εγώ, πήγαινα γυμναστήρια, πήγαινα σούπερ μάρκετ, καθόταν εστερόπη, πουλούσε τα χαλιά μου. Είμαι σίγουρος ότι άμα γυρίσω τώρα μπορεί να μην βρω το μισό σπίτι, γιατί το έχει πουλήσει στο Vinted. Και για να βγάλει λεφτά για το δικό της σπίτι.
1: Θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή, να ξέρεις, αλλά δεν το έκανα.
0: Λοιπόν,

0: σε μαζέψου όταν
1: επίσης
0: πηγαίνεις...
1: μου στείλανε να κρεμάσει τον καθρέφτη που κουτυλάω συνέχεια.
0: Όταν πηγαίνεις καλεσμένη κάπου πρέπει να μην ακούγεσαι και να μην προκαλείς.
1: Αλλά συγγνώμη, δεν είπα σε όλα μου τα stories ότι αυτό είναι το σπίτι σου?
0: Τι με νοιάζει εμένα, με ρώτησες αν ήθελα το σπίτι μου να φανεί σε δημόσια θέα.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Πήγες και έβγαλες όλες τις γωνίες εκεί πέρα, όλα τα τέτοια. Έδειξες το χρηματοκιβώτιο. Έτσι
1: ποιος...
0: και... έτσι
1: και έρθει.
0: Έτσι
1: και έρθει. Ποιος θα έρθει να σου κλέψει εσένα τώρα το σπίτι που είναι ασφαλισμένο τώρα... και αμαρωμένο.
0: Μέχρι στιγμής δεν θα ερχόταν κανένας. Τώρα ξέρουν και πού βάζω τα κλειδιά με σένα. Γνωρίζουν όλες τις κρυψώνες. Τέλος πάντων, ελάτε να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Ήρθε η ώρα για το Σινέ Σφινάκι. Όπου τι θα γίνει, θα σας περιγράψουμε ακόμα μία ταινία. Και πολύ γνωστή ταινία. Blockbuster. Με έναν περίεργο τρόπο και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε την ταινία αυτή για να μπορέσετε να κερδίσετε χθες.
1: Χθες το κρατήσαμε εμείς, το φάγαμε.
0: Ναι, δεν τα καταφέρατε με το χθεσινό. Σας έχει δυσκολέψει γιατί το είχαμε ξαναπαίξει τη χθεσινή ταινία,
1: ναι,
0: και δεν μπορέσατε να τη βρείτε, ρε παιδιά. Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, ονοματεπώνυμο και τη λέξη παιχνίδι. Το δώρο είναι εκπληκτικό. Και πεντανόστιμο.
1: Γεύμα από Godzilla που θα το φάτε και θα γλέφετε τα δάχτυλά σας. Ίσως το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Φτερούγες κοτόπουλο Chicken Mix Golden Bites, πατάτες και αναψυκτικά, γεύμα για δύο άτομα σε Μαρούσι, Γεωργίου Γκοτζιά 2 και Κερατσίνη, Θεογράφου 54 στην πλατεία Λαού. Εκεί μπορείτε να βρείτε τον Godzilla. Παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο στο Viber μας, το 6939892892.
0: Αμέσως μετά από το Runway θα παίξουμε με κάποιον από εσάς.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι.
2: Καλησπέρα.
0: Καληνύχτα. Γεια σας, τη γραμμή μας ακούτε?
2: Ναι.
0: Ομιλείτε, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Το όνομά σας ποιο είναι?
3: Γιώργος.
0: Γιώργο, τι κάνεις?
3: Μια χαρά.
0: Μπράβο, το χαιρετισμό της εκπομπής μας το γνωρίζεις? Μπράβο, Τζόρτζ, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
3: Γυρνάω προς το σπίτι.
0: Ναι.
3: Από δουλειά.
0: Οκ, okay, πήγαν ωραία τα πράγματα σήμερα στη δουλειά Τετάρτη?
3: Σε αυτή τη δουλειά σκάρτανε καλά όταν είδα κάτι με παιδιά, αλλά εντάξει, δεν θα κάνεις.
0: Δεν ακούσαμε γιατί έκανε μια διακοπή. Δεν πήγαν καλά.
3: Σε αυτή τη δουλειά κάθε μέρα είναι και μια έκπληξη. Δεν είδα κάτι μια... με παιδιά.
0: Ναι, αυτό είναι. Είσαι νηπιαγωγός?
3: Όχι, όχι. Είμαι καθηγητής. Κάνω μάθημα σε ηλικιόπεδα.
0: Α, οκ. Okay. Και τώρα έχετε και εξετάσεις και πανελλήνιες. Δεν είστε σε αυτή τη φάση?
3: Ναι, ναι, είμαστε full.
0: Υπομονή, έρχεται το καλοκαίρι να πάρεις κι εσύ τις ανάσες που χρειάζεσαι.
3: Ναι.
0: Από ταινίες πώς πηγαίνεις?
3: Καλά, τώρα έτσι όπως θα μου τις πήρε, δεν ξέρω.
0: Τέλεια. Την χθεσινή την άκουσες?
3: Όχι, όχι.
0: Δεν την έχει. Θες να παίξουμε με τη χθεσινή που δεν την έχει βρει κανείς ή να σου πούμε μια καινούργια? Διάλεξε εσύ.
3: Πάμε καινούργια.
0: Πηγαίνουμε καινούργια, ωραία. Θα έχεις 10 δευτερόλεπτα για να τη βρεις. Mm-hmm. Δημοσιογράφοι προσπαθούν να καταλάβουν τι εννοούσε ένας μεγιστάνας στον μίντια λίγο πριν πεθάνει.
3: Για καληνύχτα πάει. Καμία ιδέα.
0: Πες κάτι.
4: Ουμπάστρε καραμίτρε, ουμπάστρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις, θες? Ούρε, ουμπάστρε καραμίτρε.
0: Όταν τελειώνει ο χρόνος και σας λέμε να πείτε κάτι, δεν είναι άλλα 10 δευτερόλεπτα.
2: Πρέπει
0: να
2: όχι,
0: όταν λέμε. Μα όταν λέμε πες κάτι, δεν πρέπει να αρχίσει να το σκέφτεσαι αυτό το κάτι όταν θα σου το πω. Έχει τελειώσει ο χρόνο.
2: Μα τι να πει, ταινία είναι να πει. Μα 10
0: δευτερόλεπτα σκέφτεσαι.
2: Το κουρδιστό πορτοκάλι, αν δεν.
0: Ωραία, ναι, ναι, μα έχει τελειώσει ο χρόνο. Χαριστικά στο δίνω. Γεια σα, τη γραμμή. Ναι.
5: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
5: Είμαστε καλά, εσεί τι κάνετε?
0: Το όνομά σα ποιο είναι?
5: Είμαι η Ρούλα.
0: Γεια σου, Ρούλα. Χαιρετισμό εκπομπή γνωρίζει.
5: Το ντελούλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλου
0: Αυτά. Μπράβο, φιλενάδα. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Είσαι καλά?
5: Είμαι καλά.
0: Έχεις βρει την ταινία?
5: Επειδή μιλούσα στο τηλέφωνο, δεν άκουσα καν, οπότε μπορούμε να το ξαναβάλουμε.
0: Ναι, φυσικά. Δημοσιογράφοι προσπαθούν να καταλάβουν τι εννοούσε ένας μεγιστάνας στον μίντια λίγο πριν πεθάνει. Ταινιάρα. Ταινιάρα και πανεύκολο, έτσι.
5: Δεν το έχω, όχι. Όχι.
0: Πες κάτι.
5: Θα πω...
4: Ουμπάζρε καραμπίτρε, ουμπάζρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις, θες? Ούρε, ούρε, ούρε, ουμπάζρε καραμπίτρε.
0: Σπαθιά να καταπιώ, τι άλλο να κάνω?
2: Ναι, ναι, κακομύρι μου, μην πέφτες στην παγίδα του, μην λέτε τίποτα.
0: Μύρο να στάξω, τι να κάνω?
2: Τι να κάνεις?
0: Μύρο.
2: Σιγά που αγιοποιήθηκες κιόλας.
0: Πόσο πια, σας λέω, πείτε κάτι, πείτε κάτι να τελειώνουμε. Γεια σας στη γραμμή, γεια σας. Γεια σας, είστε η τελευταία μας γραμμή, πώς σας λένε?
1: Ο Θάνος είμαι εγώ.
0: Γεια σου Θάνε, είσαι καλά Θάνε?
1: Μια χαρά είμαι.
0: Μπράβο ρε Θάνε. Τέλεια, τέλεια, εδώ πέρα, να. Μήνας μπει, μήνας βγει, ό,τι γίνει τώρα, τα χατή. Το έχεις βρει Θάνο?
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Θέλεις να το ξαναπούμε ή θα το πεις με τη μία?
1: Όχι, να το πω με τη μία. Ο πολίτης Κέιν είναι.
0: Ναι ρε φίλε.
4: Τι με χτύλες εσύ, φτούσου μαλλιά μου. Αρέστια.
0: Πες μας πως το βρήκες.
1: Τίποτα, το κατάλαβα κατευθείαν γιατί την έχω δει την ταινία.
0: Ταινιάρα.
1: Ταινιάρα, με τι να λέμε τώρα. Αυτή είναι από τις κορυφές.
0: Βέβαια, πότε την είδες τελευταία φορά?
1: Παιδιά, πάνε πάνω από 10-15 χρόνια, αλλά γενικά μου αρέσουν οι ταινίες, οπότε τα περισσότερα που έχετε πει εκεί πέρα τα έχω βρει.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Απλά δεν είχα πάρει τηλέφωνο.
0: Βέβαια, και με Μάικλ Ντάγκλας που είναι εξαιρετικός αυτή την ταινία, είναι φοβερός, είναι ανεπανάληπτος.
1: Περίμενε, εγώ έχω δει το παλιό. Με τον Orwell, με τον... όχι τον Orwell, πώς το λέγανε, την ασπρόμαυρη την εκδοχή.
0: Πολύ σωστά.
2: Την πέρασε την παγίδα.
0: Πέρασε την παγίδα, μπράβο.
2: Να
0: μπράβο.
1: Ναι,
0: μπράβο, γιατί πήγα να στη φέρω. Πήγα
1: όχι,
0: να πει μπράβο. Περίμενα να πει ότι ωραίο ο Μάικλ Ντάγκλας και να στο κλεινά.
2: Και λέω θα το πάρουμε πίσω το δώρο, Παναγίτσα μου.
1: Ναι, και εγώ έχει βγει καινούργια εκδοχή και δεν το έχω δει.
0: Μα είσαι γατόνι, μπράβο λοιπόν. Μπράβο, Θάνο. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber. Να είσαι καλά.
1: Thank you, παιδιά, είσαστε φοβεροί.
0: Ευχαριστούμε, bye bye, γεια, γεια, γεια, γεια.
2: Πω πω σήμερα όρεξη που έχεις, ε.

0: Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Music 892.
4: Στο Mediterranean College, προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
6: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
7: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
9: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
10: What is this?
11: It's what I'm trying to figure out.
9: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
12: Pull me up. What do you see?
9: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
16: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
10: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
18: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
19: Μην αλλάξεις! Δεν έχει κάτι καλύτερο.
20: Καλύτερα.
21: Το ψάξαμε.
22: Music 892.
23: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε η Ντελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερό Πηγαϊνά μαζί σας και απόψε το βραδάκι μέχρι τις 9.
24: Καλώς ορίσατε στην απογευματινή μας παρέα. Music 892. Σήμερα που είναι Τετάρτη, σήμερα που είναι 27 του Μάη, σήμερα που έχει αρκετή ζέστη και αρκετή κίνηση εκεί έξω. Μας ενημερώνετε. Καλησπέρα στην Χαρά για ένα ατύχημα που έγινε στο ύψος Περιστερίου προς Λαμία στον Κηφισό. Υπάρχει φουλ αστυνομία στο σημείο και το βλέπουμε και εμείς εδώ στον χάρτη. Ουσιαστικά είναι στο ανέβασμα του Κηφισού. Ξεκινάει από, τι να σας πω, από λίγο πριν το Εγάλεο.
23: Κάτω χαμηλά.
24: Και φτάνει μέχρι λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφια όλο αυτό το κοκκινάδι και η κίνηση. Βλέπουμε ότι έχει γίνει ένα κάτι σαν μικρό ατύχημα.
23: Ελπίζουμε
24: το τελευταίο
23: να είναι όλα καλά.
24: Τέταρτο. Ενημερώστε μας, παρακαλούμε πολύ, αν περνάτε από το σημείο για να ενημερώσουμε και εμείς τους υπόλοιπους οδηγούς. Μπας και αποφύγουν το συγκεκριμένο σημείο, βέβαια, και πού να πας. Τι να μπεις δηλαδή, από μέσα, από σταθμό Λαρίσης και να ανέβεις μετά.
23: Μπέρδεμα, δεν βγαίνει.
24: Ξέρω, ναι.
23: Θέλει λίγη υπομονή σήμερα.
24: Θέλει υπομονή και εμείς την έχουμε. Σας έχουμε πολύ υπομονή. Κάνουμε πολύ υπομονή σε αυτήν εδώ την εκπομπή και προσπαθούμε να σας κάνουμε και εσάς να περνάτε ωραία με αυτά που επιλέγουμε να πούμε, με τις συζητήσεις που κάνουμε, με πολλά δικά σας μηνύματα, θέματα τα οποία θέλετε κι εσείς να συζητήσουμε παρέα και φυσικά με πάρα μα πάρα πολύ ωραία μουσική. Γιατί. Τι ραδιόφωνο θα ήμασταν αν δεν κάναμε. Έμα αν δεν είχαμε.
23: Καλά. Και τα ολόφρεσκα βάζουμε και τις επιτυχίες και πρώτοι εμείς.
24: Σπαρταράνε. Λοιπόν, και τώρα θα σας πω γιατί αγαπάμε το Designer Outlet Athens. Γιατί εκεί βρίσκουμε αγαπημένα designer brands σε απίστευτες τιμές. Και τώρα το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα. Ακούστε λίγο τώρα, είναι σοβαρά τα πράγματα. Ακούστε λίγο. 1200 τετραγωνικά μέτρα. Θα το ξαναπώ. 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα σπορτς και μοναδικές προσφορές. Είναι φανταστικό, είναι υπέροχο. Θα πάμε οπωσδήποτε με την Αστερόπη. Και σημειώστε και αυτό, από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου το παιχνίδι απογειώνεται στα Nerf Game Days με δράση, ταχύτητα και μοναδικές εμπειρίες γεμάτες περιπέτεια για τους μικρούς μας φίλους. Το εκπληκτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Περισσότερα στο design.
23: Nerf.
24: Θα το βρω designeroutletathens.gr. designeroutletathens.gr.

0: Γρήγορη ερώτηση. Ποιος είναι 50 χρόνια στην παρέα μας?
1: Πες, για πες, ποιος?
0: Ο Μασούτης, δεν έχουμε ξαναπεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Μασούτης, παιδιά, που φέρνει ποιότητα και συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, γιατί ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και στηρίζει την ελληνική παραγωγή και προσφέρει ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα από το 1976. Αυτά είναι τώρα για γενικές γνώσεις, να σας μείνουν να το θυμάστε.
1: Λοιπόν, η Ελευθερία μας ενημερώνει, το ατύχημα είναι πριν την έξοδο Αχαρνών και μας στέλνει βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ, Ελευθερία. Όντως, πολλές αστυνομικές δυνάμεις, βλέπω και ομάδα ζήτα εκεί και αστυνομικούς. Έφυγε ένα αυτοκίνητο ουσιαστικά και στούκαρε δεξιά σε αυτά τα...
0: Τις μπάρες
1: που είναι για τον ήχο, τις τζαμένιες που είναι ψηλά τα τέτοια.
0: Ψηλά.
1: Ναι, αυτά που είναι που οριοθετούν
0: στην πόλη. Που κόβουν τον ήχο.
1: Αυτό ακριβώς, πάνω στον Κηφισό. Προσοχή μεγάλη. Και επίσης ο Νίκος εδώ μας ενημερώνει ότι έχει χυθεί νερό στην Πατησίων.
0: Ναι.
1: Μην περάσει κανείς με φόρα και λερώσει το αυτοκίνητό του.
0: Αν είναι δυνατόν, παιδιά.
1: Ορίστε.
0: Στην Πατησίων, βήμα-βήμα σημειωτών. Γιατί τα αμάξι, σαν λερωθεί, τι κακό θα σας βρει. Δηλαδή.
1: Γιατί κοροϊδεύεις
0: τέτοια ώρα και ήμουνα στην εκπομπή και δεν πέρασα να λερώσω το αμάξι μου. Πάλι καλά.
1: Για να δείτε ποιος σας κοροϊδεύει. Καταλάβατε ποιος κοροϊδεύει σε αυτή την εκπομπή? Γιατί το εύκολο θύμα είμαι εγώ.
0: Τι λες.
1: Το εύκολο θύμα.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Αλλά
0: εγώ κοροϊδεύω τα αστεία.
1: Τα καρποφόρα δέντρα πυροβολάν και λιθοβολούν. Τα γεμάτα καρπούς.
0: Ναι, ναι, καλό. Μπρόκολο φοράει σήμερα και να μου κάνει ό,τι και στον μπρόκολο.
1: Το έχω συνηθίσει.
0: Αυτή είναι η καρπή σου.
1: Το έχω συνηθίσει. Έχουμε hot topic of the day. Hot topic of the day. Και είναι πολύ hot το σημερινό hot topic of the day, καθότι έχει τρελαθεί ο καιρός. Τρομερή ζέστα, παιδιά. Και όχι μόνο εδώ στη χώρα μας. Ψήνονται κυριολεκτικά στο Λονδίνο.
0: Και στη Γαλλία διάβαζα.
1: Παντού βουτάνε ακόμα και σε λίμνες άγριας ζωής, διαβάζουμε. Στο Λονδίνο έχει καταγραφεί ιστορικά ο ρεκόρ θερμοκρασίας, που ουσιαστικά για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες, χθες την Τρίτη, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε ρεκόρ των τελευταίων 100 ετών.
0: Χτύπησε 30.
1: 35,1 για το Λονδίνο, τώρα αυτό και για το Ηνωμένο Βασίλειο το 35. Είναι 50.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβετε την αναλογία. Και βλέπουμε εδώ πέρα τους Βρετανούς που δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Τους έχει χτυπήσει λαλάκα, δεν έχουν ξαναδεί τόσο ζέστα και ήλιο οι άνθρωποι. Και είναι σαν τα κοτόπουλα, πάνε από δεξιά και αριστερά, βουτάνε.
0: Καλέ, δεν θα έρθουν στην Ελλάδα αυτή τώρα.
1: Σε παραλίες, σε λίμνες, σε ποτάμια. Μπήκε ένας μέσα σε μία λίμνη άγρια ζωής.
0: Με τις πάπιες.
1: Εκεί, ναι, που κάνανε σε κάτι άγρια πάρκα που έχει
0: καλά.
1: Το Λονδίνο.
0: Μην είχε τίποτα άλλο.
1: Και γίνεται, σας λέω, ο χαμός, ψάχνουν παντού, από παντού να δροσιστούν. Γιατί? Επειδή δεν είχαν συνηθίσει και δεν ήταν στο κλίμα τους έτσι όπως είναι το δικό μας.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχουν επενδύσει.
0: Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστούν.
1: Όχι, δεν έχουν επενδύσει και στο σπίτι σε κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Να έχουν, ας πούμε, air condition για παράδειγμα. Για να μπορέσει λίγο κάπως να κλειστούν στο σπίτι, να έχουν δροσιά. Δεν έχουν μπαλκόνια στα σπίτια τους, έτσι κι αλλιώς. Οπότε πραγματικά κάνουν ό,τι μπορούν για να δροσιστούν οι άνθρωποι. Γενικά υπάρχει ένα κύμα, έτσι, ας το πούμε, καύσωνα, θα το πω, ακραίας ζέστης. Ψήνονται σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία με 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, και μάλιστα διαβάζουμε ότι ο καύσωνας ευθύνεται για τουλάχιστον 7 θανάτους στη Γαλλία λόγω αυτού του ακραίου κύματος καύσωνα, όπου έχει καταγράψει και εκεί ρεκόρ, και γίνεται χαμός. Δεν μπορούν γενικά η Δυτική Ευρώπη. Εκεί λίγο να το βάλετε στο μυαλό σας, χωροταξικά, ναι. Καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, μόνο για το Μάιο. Και έχουμε ακόμα Μάιο, έτσι.
0: Ιούνιο, Ιούλιο, θα είναι επικίνδυνα τα πράγματα εκεί.
1: Και επίσης το χειρότερο όλων είναι ότι οι άνθρωποι για να δροσιστούν πηγαίνουν σε λίμνες.
0: Οι οποίες είναι άραγε καθαρές.
1: Δεν ξέρω άμα είναι καθαρές, αλλά υπάρχουν πνιγμοί. Δηλαδή τώρα για να δροσιστεί ο άλλος, μπαίνει σε μία λίμνη και επειδή δεν ξέρει μπάνιο ή μπορεί να έχει συμβεί το οτιδήποτε, πνίγεται. Μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία είναι και στεναχώρα και επικίνδυνα. Να πούμε ότι οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν μέχρι την Πέμπτη, με αποκλιμάκωση από την Παρασκευή. Η μόνη χώρα που δεν έχει επηρεαστεί, δηλαδή όλη η Ευρώπη εκεί πέρα γίνεται χαμός. Ψινόμαστε, είναι η Σουηδία. Στη Σουηδία έχει 11 βαθμούς Κελσίου και βρέχει. Πέρα βρέχει στη Σουηδία.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα η Σουηδία είναι και ψηλά, ρε παιδί μου. Λογικό να μην την πιάσει. Δεν είναι να πεις κάτω-κάτω σε εμάς. Εμείς πιάνουμε πιο πολύ το μεσογειακό κλίμα. Γι' αυτό εκεί πάνω υπάρχει το ψύχος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι. Βλέπεις και το Λονδίνο.
0: Μα η Σουηδία
1: είναι
0: ξεχωριστή σε όλα της.
1: Και το Λονδίνο.
0: Δεν την κάνει κανείς παρέα γι' αυτό.
1: Δεν το λες χαμηλά. Ναι. Ψηλά το λες. Δεν ξέρω. Ναι. Προσοχή, παιδιά, και σε εμάς θα έρθουν. Έρχονται, τα νιώθουμε. Εγώ περιμένω. Το Σάββατο γίνεται συντήρηση
0: κλιματιστικού
1: και έξω εξωτερικής μονάδας Fan Coil και ανοίγουν τα κλιματιστικά.
0: Oh-ho.
1: Να γίνει. Ας έρθει ο λογαριασμός όσο δεν θα πεθάνω εγώ.
0: Ανταρκτική.

Move like this.

0: βαράνε οι Playmen και μας αρέσουν πάρα πολύ. Παρέα με Νταμιάνο, το δυναμώνουμε για να το ακούσουμε έτσι στη τσίτα. Είναι από αυτά τα τραγούδια που λες, αν δεν το σπάσεις, τι το βάζεις ρε άνθρωπέ μου.
1: Ναι.
0: Σπάστο και βάλτο. Έρχονται σου σου τώρα μαζί με Αστερόπη Χαϊνά να δούμε τι θα σπάσουμε και τι θα βάλουμε.
1: Λοιπόν, σήμερα πέτυχα στο TikTok μια συνέντευξη του Γιάννη Αντιτοκούμπο που μίλησε για χρήματα, έδωσε συμβουλές στους νέους, αλλά μέσα σε όλα αυτά αποκάλυψε κιόλας ότι μέσα σε μια χρονιά έβγαλε 120 εκατομμύρια. Μιλάμε για πολλά χρήματα. Μίλησε επίσης και για τη συνάντησή του με τον...
0: Έβγαλε πώς, εννοείς, είναι το συμβόλαιό του στο NBA από τις δουλειές.
1: Όχι, τα αύξησε. Πήρε χρήματα και τα επένδυσε. Αυτό λέει ότι το μυστικό είναι η επένδυση, γιατί όλοι οι νέοι γενικότερα, το 60% των αθλητών, 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους, πτωχεύουν. Γιατί επικεντρώνονται στα αυτοκίνητα, σε χρυσές αλυσίδες, στο να είσαι πλούσιο, στο να χτίσεις, ρε παιδί μου, αυτή την εικόνα γύρω από τον εαυτό σου. Και τελικά ξοδεύεις και δεν επενδύεις, ενώ το μυστικό είναι, λέει, να επενδύσεις.
0: Και επίσης, όταν βγάζεις τόσα χρήματα όπως οι παίκτες του NBA, αυτόματα η ζωή σου έχει συνηθίσει σε μια ζωή που είναι ακριβή. Ενώ τα πάγια έξοδά σου, όλα αυτά που πρέπει να πληρώνεις, τους συνεργάτες, τους βοηθούς, δεν κάνεις τίποτα, σου μαγειρεύουν, σε πλένουν, σε λούζουν, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Όταν τελειώσει αυτό, δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Οπότε συνεχίζεις να κάνεις αυτή τη ζωή. Αλλά αν δεν υπάρχουν εισροές χρημάτων, έρχονται τα ταμεία και στενεύουν, δηλαδή στραγγίζουν. Γι' αυτό οι περισσότεροι μετά ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν και γι' αυτό οι μεγαλύτεροι αθλητές του NBA ουσιαστικά επενδύουν τα χρήματά τους από την πρώτη μέρα. Κάτι που Αντετοκούμπο κάνει κατά κόρον και το έχουμε δει σε ταινίες, μπαίνει σε εταιρείες που ουσιαστικά βγάζουν προϊόντα, σπίτια και real estate.
1: Ναι, είναι ασταμάτητο. Ναι, σε όλα τα πράγματα. Και είπε ότι ακόμα και αν δεν κάνει κάτι με τις επενδύσεις που έχει, πιθανότητα λέει θα γίνει δισεκατομμυριούχος, ενώ ακόμα παίζει μπάσκετ. Δεν νιώθω πόνο, μπορώ να τα καταφέρω, είμαι ένας σκληρός. Το

0: Είναι.
1: Το είπε, είναι σκληρός.
0: Είναι. Και επίσης είναι και τόσο σπουδαίο, αν ξανασκεφτούμε από πού ξεκίνησαν αυτά τα παιδιά και αυτή η οικογένεια, που πουλούσαν έξω στο δρόμο CD και διάφορα άλλα αντικείμενα. Είχαν μια αγάπη μεγάλη, το μπάσκετ, και ξαφνικά είναι στην κορυφή του κόσμου.
1: Είπε επίσης ότι αν μιλάς για τα πράγματα που έχεις στο μυαλό σου, το μυαλό σου θα τα ακούσει και θα πετύχεις το στόχο σου. Γιατί μίλησε για την συνάντηση που είχε με τον Kobe Bryant, που του είπε: δώσε μου μια πρόσκληση. Και εκείνος του είπε: Γιάννη, σε προκαλώ να γίνεις MVP. Και τότε είχε ένα μπουκάλι που πάνω του έγραψε MVP. Και την επόμενη χρονιά κατάφερε να πάρει τον τίτλο του MVP.
0: Μπράβο. Επόμενο, κάτι άλλο έχουμε.
1: Βεβαίως, έχω Bad Bunny, ο οποίος θα είναι στο Toy Story 5. Θα κάνει τον Pizza with Sunglasses. Δόθηκε το τελικό τρέιλερ στην δημοσιότητα και θα δανείσει τη φωνή του Bad Bunny σε αυτό το χαρακτήρα, που θα είναι ένα κομμάτι πίτσα που θα φοράει γυαλιά ηλίου, αλλά θα είναι στα κλασικά παιχνίδια, κάποιο ξεχασμένο. Ενώ όλο το story γύρω από το Toy Story 5 είναι ότι τα παιδιά πλέον δεν θέλουν να παίξουν με κλασικά παιχνίδια και θέλουν, ξέρεις, τα ηλεκτρονικά και τα καινούργια τεχνολογία.
0: Κοντοζυγώνει η πρεμιέρα, μέσα στον Ιούνιο θα γίνει. 18 Ιουνίου, αγαπάμε το story, είμαστε γενιά του Toy Story 1, το προλάβαμε. Και όλα τα υπόλοιπα μετά είναι εκπληκτικές ταινίες. Πάντα καλοκαίρι βγαίνουν τα Toy Story όλα αυτά τα χρόνια. Σε θερινό θα πάμε να το δούμε.
1: Είμαι πάρα πολύ έτοιμη.
0: Θερινό κινηματογράφο.
1: Γιατί τα έχω φρεσκάρει πολύ πρόσφατα. Είδα και τα 4 από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα. Τα έβαλα στη σειρά και μέσα στις...
0: Ποιο σου άρεσε πιο πολύ από τα...
1: Νομίζω ότι έκλαψα σαν να μην υπάρχει... Γονάτισα. Δεν έκλαψα απλώς. Και είχα... Ίσως δεν το είχα δει ποτέ ολόκληρο. Δεν το θυμόμουν καν και δεν το περίμενα. Λέω, εγώ έβαλα απλώς να φάω ένα κομμάτι πίτσα και να δω λίγο κάτι να περάσω την ώρα μου. Και κατέλαβα να κλαίω με λιγμούς εκεί πέρα. Δύσκολο. Ελπίζω σε αυτό να μην έχουμε τόσο κλάμα, γιατί θα γίνουμε ρεζίλη στο θερινό ή τίποτα άλλο. Περνάω και σε τελευταία νέα για σήμερα. Οριστικό τέλος στην εκπομπή που παρουσιάζουν η Ελένη Χατζίδου και ο Κλής Παύλου, το Breakfast Star, μετά από 4 κύκλους που έκανε. Ολοκλήρωσε την παρουσία του στην πρωινή ζώνη του σταθμού.
0: Το Breakfast at Star, που ήταν στο Star από το πρωί, ήταν το πρωινό του ουσιαστικά.
1: Ναι. Και τώρα 10 με 1 θέλουν πληροφορίες ότι θα έρθει η Ζήνα Κουτσελίνη, γιατί της έχει προταθεί μια τρίωρη infotainment εκπομπή.
0: Ουσιαστικά αυτό που συζητάνε όλοι είναι για τη μείωση του budget στις ψυχαγωγικές εκπομπές, καθότι μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο και γενικά γίνεται ένα σημάζεμα όλα τα πρωινά, γι' αυτό συζητάνε στην τηλεόραση, για τα ίδια δηλαδή τα project τους. Οπότε το Star μπαίνει σε μια τέτοια καταστασιόν μαζέματος budget και γι' αυτό το λόγο θα κατεβάσουν νωρίτερα την Ζήνα Κουτσελίνη και θέλουν ένα τρίωρο που θα τα έχει όλα. Όπου η Ζήνα Κουτσελίνη ακόμα λένε ότι δεν έχει απαντήσει. Προφανώς θετικά θα απαντήσει η γυναίκα, γιατί να απαντήσει αρνητικά. Με τελικές αποφάσεις να λένε όλοι ότι θα πάρθουν την Παρασκευή.
1: Οπότε θα σας έχουμε νέα, παιδιά, να έρθουν οι
0: αποφάσεις. Για να μπορέσετε να κοιμηθείτε και ήσυχα το Σαββατοκύριακο.
1: Να κάνετε τριήμερο, καλέ.
0: Βέβαια, άμα δεν σας πούμε και δεν ξέρετε τι θα κάνει το Στάρ και η Ζήνα Κουτσελίνη, πώς θα. Δεν είναι, παιδιά.
1: Φοβάμαι, μη δεν φύγετε.
0: Μα γι' αυτό εμείς. Τώρα, θυμάστε που παλιά που δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτόχρονα. Το θυμάστε? Θυμάστε που όταν έπαιρνε τηλέφωνο κάποιος, έπεφτε το ίντερνετ και έλεγες: τώρα τι θέλει η Θεία Ηλίτσα να με. Τι θες ρε Θεία πια, άσε με τώρα. Βλέπω ταινίες. Τέτρεχες να πιάσεις το τηλέφωνο όπως το πιάνεις. Τέλος πάντων. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, παιδιά. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο de.gr / Fiber και αυτό ήταν, παιδιά, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Όχι, φύγε, δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
0: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Ντε Λούλου, έρχονται σε πολύ λίγο. Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
17: Okay.
18: Πάρτο, απλά πάρτο.
17: Ποιο?
19: Το Aquila's Meal.
17: Τι είναι?
19: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
17: Okay.
19: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
20: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paos & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
22: Νέο
1: T-Roc. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
21: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
22: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
23: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music. 89.2.
24: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Καλησπέρα και καλώς τους. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ορίσατε. Ακριβώς στα μισά αυτής εδώ της εκπομπής. Έχει περάσει μια μισή ώρα από τότε που ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε ακάθεκτη αστερόπη και ευθύμη στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πολύ μπροστά. Συζητάμε για το Αγίου Πνεύματος, όπου κάποιοι δουλεύουν, okay, κάποιοι δεν δουλεύουν. Κάποιοι έχουν κανονίσει να πάνε διακοπές, κάποιοι δεν έχουν κανονίσει να πάνε διακοπές. Και γενικά συζητάμε και ανταλλάζουμε απόψεις εδώ στο στούντιο για τους προορισμούς που είναι πολύ must αυτές τις ημέρες όταν ζεις στην Αθήνα, που μπορείς εύκολα να πας, και κυρίως οικονομικά, γιατί παιδιά η τσέπη δεν αντέχει, η βενζίνη και τα καύσιμα έχουν φτάσει στο Θεό. Είναι τα διόδια, είναι τα ξενοδοχεία, είναι τα φαγητά έξω, τα φαγητά μέσα. Πάντως, διαβάζω εδώ πέρα σε ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα των Συντακτών για τους top 5 προορισμούς που θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Θέλετε να σας τους πω?
1: Ναι, βέβαια, πες.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εντός Ελλάδας, στη χώρα μας δηλαδή, για εσωτερικό, ναι, οι top 5 προορισμοί είναι η Ικαρία.
1: Ικαρία.
0: Σκιάθος.
1: Ναι.
0: Χανιά. Πάρος και Ιωάννινα.
1: Τακτοπλοϊκά δεν τα φοβήθηκε κανένας, βλέπω.
0: Και διαβάζω επίσης για το εξωτερικό αεροπορικό. Είναι το Ελσίνκι, η Λισαβόνα, η Νίκαια, το Πόρτο και το Άμστερνταμ.
1: Συγγνώμη, όλα αυτά είναι οικονομικοί προορισμοί?
0: Δεν ξέρω, είναι οι προορισμοί.
1: Το Ελσίνκι αποκλείεται να είναι οικονομικός προορισμός.
0: Γιατί το λες αυτό?

0: Γιατί το λέω αυτό? Στην Ελβετία δεν είναι?
1: Γιατί όχι, γιατί λες το... το ότι δεν είναι οικονομικό? Δεν ξέρω, δεν έχω πάει.
0: Παίνω ότι σαν πόλη δεν είναι ακριβή. Από αυτά που έχω ακούσει, ρε παιδάκι μου, δεν έχω πάει
1: από
0: και ποτέ.
1: Από αφηγήσεις. Ναι. Καλά, στο εξωτερικό είναι ακριβά, έτσι κι αλλιώς τα πράγματα. Να πούμε ότι η κορύφωση της κίνησης από το αεροδρόμιο της Αθήνας προς τα δίκτυα του εσωτερικού θα ξεκινήσουν όλα στις 29 Μαΐου. Εκεί είναι περισσότερες πτήσεις όσον αφορά τα αεροπορικά.
0: Είναι Παρασκευή.
1: Έτσι. Ναι. Και φυσικά θα εκτοξευθούν το Σάββατο 30 Μαΐου, γιατί κάποιοι δουλεύουν την Παρασκευή, οπότε
0: σωστά, θα φύγουν την επόμενη μέρα.
1: Τον Μάιο στις 30 Μαΐου. Διαβάζουμε επίσης ότι υπάρχει αρκετή κινητικότητα και ότι ο κόσμος τα έκλεισε τα εισιτήριά του πολλές μέρες πριν. Αρκετό διάστημα.
0: Λογικό, για να βρεις οικονομικά ή καλύτερα.
1: Ναι, και γενικά λένε τα πράγματα εδώ πέρα ότι κινούνται σε πολύ καλά επίπεδα όσον αφορά τα ταξίδια και τις μετακινήσεις. Φυσικά αυτό αφορά μόνο τα πηγενέλα. Δεν έχουμε εικόνα για διαμονές και τα σχετικά, αλλά πού θα μείνουν οι άνθρωποι?
0: Κάπου αναγκαστικά πρέπει να βρούνε. Παράλληλα έχει έρθει ένα μήνυμα του Παναγιώτη που λέει γεωγραφία 0. Το Ελσίνκι δεν είναι στην Ελβετία, είναι στη Φινλανδία. Εντάξει, κρεμάστε μας κιόλας την επόμενη φορά.
1: Λοιπόν, τώρα για κοντινούς προορισμούς και για το τι πηγαίνει, για το πού μπορείτε να πάτε για το Αγίου Πνεύματος από εδώ, θέλουμε πολύ να μας πείτε στο 6939892892, παρακαλούμε πάρα πολύ, τι μπορείτε να κάνετε και πού μπορείτε να πάτε όσον αφορά τα γύρω τριγύρω από την Αθήνα. Αλλά να ξέρετε ότι είναι και οικονομικά ωραία.
0: Εγώ έχω φοβερή πρόταση να κάνω.
1: Θα μας την πεις μετά?
0: Ναι, θα σας την πω.
1: Στο 6939892892, παρακαλούμε πολύ. 6939892892, αν πάτε κάπου τώρα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, παρακαλούμε πάρα πολύ. Πείτε μας, ενημερώστε μας, για να το πούμε και εμείς τους άλλους. Δεν θα προλάβουν να έρθουν, μη στεναχωριέστε, για του χρόνου θα είναι. Δεν θα σας φάνε την παραλία, το νου σας.

0: Και τώρα που συζητάμε για προορισμούς που ψάχνουμε έτσι εδώ κοντά για τριήμερο, πολύ κοντά παιδιά και πιο κοντά από ό,τι φαντάζεστε, είναι και το Regency Casino Montparnasse, που εκεί παίζεται πολύ καλή φασάρα και μπορείτε να το βρείτε σε 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Σας ζητήσαμε να μας δώσετε καμία ιδέα για κοντινούς προορισμούς και το κόστος, αν γνωρίζετε πάνω κάτω τη σχετική αυτή απόδραση. Εδώ γύρω τριγύρω για να δώσουμε καμία ιδέα για το last minute ή τέλος πάντων για του χρόνου. Πάρα πολλοί μας γράψατε για την Πελοπόννησο, που είναι οικονομική επιλογή, κυρίως για οδική απόδραση, έτσι. Μας λέτε εδώ ότι...
0: Άμα πας πάνω-πάνω κάτι γίνεται, γιατί για το κάτω θέλει και ένα τετραωράκι.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι το θέμα η ώρα, το θέμα είναι το, ναι, το πόσο κοστίζει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι και κοντά, κατάλαβες. Άμα να φας 5 ώρες.
1: Γιατί άμα πας στα νησιά, τι είναι, πόσο κάνεις, ρε παιδί μου, για το νησί, δεν θέλεις με το.
0: Ναι,
1: πλοίο άλλο τόσο.
0: Θέλεις, αλλά άμα πας σε νησιά τύπου Έγινα, Τζιά και αυτά που είναι Κύθνο εδώ γύρω, θα κάνεις πολύ λίγη
1: Αθήνα,
0: ώρα.
1: Αθήνα Καλαμάτα, 3 ώρες μας γράφουν εδώ.
0: Ωραία.
1: Πέρα, 240 χιλιόμετρα. Επίσης λένε ότι το πήγαινε έλα ενδεικτικά, λέει παιδιά, στην Καλαμάτα,
0: ναι.
1: Υπολογίζεται στα 95 ευρώ περίπου μαζί με τα διόδια και τα καύσιμα.
0: Ωραία.
1: Οπότε είναι μια πολύ καλή έτσι απόδραση. Για την Εύβοια μας γράφεται.
0: Μπράβο, περίμενα να το πει κάποιος.
1: Είναι αυτό το νησί που συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Τι έχεις να πεις εσύ για την Εύβοια?
0: Στενή Εύβοιας, για να μην πω πάλι για την Αμάνηθο και μου πείτε ότι είναι το χωριό μου. Έχω να σας προτείνω τη στενή Εύβοιας, η οποία, παιδιά, έχει εκπληκτικό βουνό και έτσι και κατέβεις προς τα κάτω, κατηφορήσεις για παραλία, την έχει ούτε στο μισάωρο, τα συνδυάζει και τα δύο και θα σου πω, πήγαινε έλα από εδώ μέχρι τη στενή και την παραλία να σου βάλω και τα διόδια, ούτε 40 ευρώ δεν βγαίνουν, να ξέρεις.
1: Ναι, επίσης μας λέτε εδώ πέρα και για Νάξο, όπου η Νάξος έχει όμως, δηλαδή θα σου βγει λίγο, είναι τακτοπλοϊκά με επιστροφή, έχει τη διαμονή. Τώρα εντάξει, μας γράφετε εδώ πέρα ότι ένα αυτοκίνητο άμα θες να το νοικιάσεις για να μην μεταφέρεις. Για να μην μεταφέρεις αυτοκίνητο, γιατί το αυτοκίνητο το πήγαινε έλα παιδιά, δεν ξέρω αν μπήκατε λίγο έτσι για πλάκα. Μπείτε να δείτε λίγο όταν βάζεις αυτοκίνητο που πηγαίνει
0: κάτι
1: τιμή.
0: Κάτι 500 είδα.
1: Ναι. Στο νησί το νοικιάζουν περίπου με 35 ευρώ τη μέρα. Οπότε απλώς δεν έχεις την ευκολία του τύπου πετάς όλα τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο, αν έχεις και παιδιά, πετάς και τα παιδιά μέσα και τα φορτώνεις έτσι στο πλοίο. Δηλαδή χωρίς δικό σου αυτοκίνητο πρέπει να κουβαλήσεις μπαγάζια και τα σχετικά.
0: Ναι, αλλά την άλλη, άμα η διαφορά εκεί είναι 35 ευρώ την ημέρα, ενώ στο πήγαινε έλα σου είναι 500 ευρώ, θα κάνεις λίγο την καρδιά σου πέτρα. Θα κουβαλήσεις και μια βαλίτσα παραπάνω.
1: Επίσης, στους κορυφαίους προορισμούς του τριημέρου συγκαταλέγεται και ο Οργασαρονικός. Λένε ότι έχει πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση.
0: Μα τι σου λέω εγώ τώρα για την Έγινα.
1: Και τα πιο προσιτά εισιτήρια, λέει, προσελκύουν έτσι μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών. Πειραιάς, Έγινα, μετεπιστροφής, 2 άτομα με αυτοκίνητο, 77 ευρώ.
0: Τίποτα! Έγινα και ό,τι έχει τριγύρω εκεί πέρα, μια χαρά σας βολεύει, πάρα πολύ. Ακού τώρα που φτάσαν οι άλλοι στην Ικαρία. Ακού Νάξο, μαζευτείτε λίγο.
1: Πείτε μας κι εσείς ιδέες ωραίες, πείτε μας κι άλλοι έτσι αν έχετε κανονίσει κάτι στο 6939 892 892.

0: Ψάχνουμε ωραίους προορισμούς, οικονομικούς προορισμούς, ήσυχους ή και όχι προορισμούς. Ο Νίκος μας γράφει για τον Πόρο με 80 ευρώ μαζί με βενζίνες και το καραβάκι από Γαλατά. Είσαι ok?
1: Ναι, αλλά από Γαλατά ταλαιπωρείσαι λίγα, κύριε παιδάκι μου, γιατί πρέπει να φύγεις από εδώ, να πας στο Γαλατά που είναι στην Πελοπόννησο, να το αφήσεις και να περάσεις απέναντι, γιατί το καραβάκι είναι ούτε φεριμπότ, δεν είναι κάτι οριακά βάρκα, δεν μεταφέρει
0: όχημα. Είναι και
1: όχημα.
0: Πολύ κοντά. Είναι πολύ απέναντι, ας
1: πούμε. Είναι απέναντι, ναι, αλλά δεν μεταφέρει όχημα, νομίζω, στο Γαλατά.
0: Ναι. Καμένα βούρλα, μας γράφει ο Ντίνος. Ωραιότατα, λέει, βουνό και θάλασσα. Με 70 ευρώ καύσιμα και διόδια και με το καραβάκι. Υπέροχα νερά στα Λιχαδονίσια.
1: Ναι, είναι απέναντι στην Εύβοια. Ισχύει, είναι πάρα πολύ ωραία και για μπάνιο, για βουτιές και για όλα.
0: Ενώ ένας άλλος ο Τάσος μας λέει, παιδιά, ότι ο Πόρος είναι πανάκριβος. Τι λέτε?
1: Στον Πόρο, εγώ που πήγα πριν από 2 χρόνια, ήταν οκ τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω, είναι... δεν έχω πάει ποτέ, δεν μπορώ να γνωρίζω. Θα πάω όμως και θα σας πω. Πήγα αρχαία Επίδαυρο, μας λέει ο Θανάσης. Πολύ ωραίο χωριό, με μαγαζάκια, φαγητάκια, ναι. Τζάμπα, γράφει.
1: Εντάξει, δεν έχουμε κατά νου.
0: Ναι. Έχει και μια ταβέρνα, λέει, στα 20 λεπτά, πεντανόστιμα όλα. Πες μας και την ταβέρνα.
1: Ωραίες παραλίες έχει κοντά στην αρχαία Επίδαυρο, θυμάμαι.
0: Ερμιώνη, την Ερμιώνη μας την γράψατε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 2,5 ώρες απόσταση και είναι ένας ωραίος προορισμός. Έχω δει φωτογραφίες από Ερμιώνη. Mm-hmm. Είναι τόσο όμορφα, τόσο ήσυχα. Φαίνεται ήσυχο, έτσι.
1: Ξέρεις, έχω την αίσθηση ότι έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος στην Ερμιώνη. Δεν μου φαίνεται πολύ ήσυχο πια, γιατί όποιον και να ρωτήσεις, έχει εκεί ένα εξοχικό.
0: Όντως. Μεταφέρει οχήματα από Γαλατά.
1: Απλά τι?
0: Αυτό μας λέει η Μέρη. Καλησπέρα, αστεράκια.
1: Εντάξει. Εγώ όταν το είχα ψάξει πριν από 2 χρόνια δεν είχε. Ναι. Ήταν, σας λέω, σαν ψαροκάικο ωριακά. Μπορεί να έχουν βάλει κάτι άλλο τώρα.
0: 3 μέρες χάλασα 800 ευρώ με 2 φορές αφαγητό έξω για 3 άτομα στον Πόρο.
1: Παιδιά, εγώ πήγα 3 μέρες στον Πόρο. Ανάθεμα κι αν ήμασταν με 200 ευρώ το άτομο.
0: Καλά, έχει να κάνει, εντάξει, και με τι επιλέγει ενώ ο καθένας ότι... και να βγει και να με βγει και να πιείς μια μπύρα και να πιείς τον κόλο σου. Ενώ, ρε παιδί μου, έχει πολλά πράγματα τώρα, έχει
1: εγώ
0: ένα
1: εύρος. Εγώ σου λέω
0: αυτό.
1: Ότι βγαίναμε κάθε μέρα για φαγητό και παγωτό φάγαμε και κάθε βράδυ πηγαίναμε πίσω και για το ποτάκι μας. Βγαίνει, θεωρώ και πιστεύω. Εκτός αν θέλετε να κάνετε έτσι λίγο πιο extreme επιλογές.
0: Το Λό επίσης, 30 ευρώ περίπου βενζίνη και 8 ευρώ διόδια. 1,40 η απόσταση, 1 ώρα και 40 λεπτά. 76 ευρώ πήγαινε έλα.
1: Καλό μου ακούγεται εδώ.
0: Αργολίδα.
1: Δεν μου ακούγεται κακό. Το έχω ξανακούσει και αυτό για παραλίες, νομίζω.
0: Okay, και Ίδρα. Καλά, Ίδρα, παιδιά, είναι φανταστική τώρα. Η Ίδρα, νομίζω όμως, το Αγίου Πνεύματος από εδώ και πέρα θα γίνεται
1: χαμός.
0: Γιατί είναι και μικρή στην Ίδρα.
1: Πόσο κόσμο να χωρέσει.
0: Ναι, γεμίζει πάρα πολύ. Έχει και τα σκάφη εκεί. Επίσης, παραλίες για να πας, δεν πρέπει να πάρεις ένα καραβάκι που σε πηγαίνουν σε παραλίες, αφήνουν και έχει ανατακτά χρονικά διαστήματα να έρθουν
1: να
0: σε πάρουν. Ναι. Ωραία νερά, ωραία γραφικά, ήσυχα πάρα πολύ. Πολύ μου αρέσει η Ίδρα, αλλά πιστεύω ότι τώρα θα γίνεται χαμός. Και δεν τη λες και πολύ φθηνή την Ίδρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το πήγαινε έλα δεν είναι, γιατί δεν παίρνεις αυτοκίνητο έτσι κι αλλιώς. Πηγαίνεις άνευ αυτοκίνητου. Αλλά εντάξει, δεν ήταν και κάτι που λες, ρε παιδί μου, τώρα. Δεν είναι και πανάκριβη, αλλά δεν είναι και αυτό το φθηνό που ψάχνω.
1: Καλά,
0: να
1: καλά.
0: Βρω.
1: Για να λέει ο Ευθύμης, δεν είναι και ιδιαίτερα, δεν είναι και πανάκριβη. Ρέστα από νεφρό έχετε. Για να φάνει και ακριβή στον Ευθύμη, μην πλησιάσετε την Ίδρα.
0: Όχι, δεν μου φάνηκε εμένα, από ό,τι λέγανε οι άλλοι. Έλα για να το λένε, κάτι θα ξέρουν, δεν μπορεί.
1: Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω.
0: Δεν, εγώ δεν το παρατήρησα. Δεν μου φάνηκε δηλαδή.
1: Από τις αφηγήσεις των παιδιών.
0: Από αυτό που λέγανε. Έτρεμε το χέρι τους όταν. Καλέ, λέω, τι τρέμετε, σιγά.
1: Αφήστε, θα πληρώσω εγώ. Θα αγοράσω το νησί, πόσο κάνει αυτό. Παράλληλα, εσείς αν θέλετε να αγοράσετε κάτι οικονομικό, μην ακολουθήσετε τον Ευθύμη. Ακολουθήστε εδώ τις επιλογές της εκπομπής και τη Διαμαντής Μασούτης που στηρίζει με οικονομικά προϊόντα. Έχει στα ράφια ελληνικά προϊόντα επίσης. Τι να σας πω, καθημερινή οικονομία θα κάνετε με Μασούτη που είναι στην αγορά από το 1976 μέχρι σήμερα και φυσικά με σεβασμό στη

0: Μακεδονία και στήριξη στην τοπική παραγωγή.
1: Μη φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Βάραμε. Οκ.
3: Πάμε στην διαφήμιση, λίγο πόνος.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
5: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
9: Τάκης και Πούπης.
10: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
11: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
10: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
11: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
10: Και τι λέτε.
11: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
10: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
11: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
10: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο

0: 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
1: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Τζούτζου μπρούτζου και καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τι κάνετε, guys, πώς είστε, επιστρέφετε από τη δουλειά και οι τελευταίοι έχετε σχολάσει περισσότεροι, ελπίζουμε. Κάποιοι και μετά τις 9, ο ήλιος έξω ακόμα καλά κρατεί και εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρνουμε, να κρατήσουμε πολύ όμορφη συντροφιά, απογευματινή συντροφιά όπως κάνουμε καθημερινά στον Music 6 με 9 το απόγευμα.
5: Καταλήξαμε σε προορισμό. Για τον καλύτερο, να βγάλουμε ένα προορισμό.
4: Τώρα ο καλύτερος και ο τέτοιος είναι για τον καθένα ξεχωριστό. Έχει πάντως προορισμούς και έχει ακόμα κάτι λίγα, αν θέλετε, τελευταία στιγμή, το last minute, αυτό που λένε πω δεν κανόνισα τίποτα, αλλά θέλω να πάω κάπου.
5: Mm-hmm.
4: Για να δείτε τι μπορείτε να κάνετε. Εντάξει, οι Κυκλάδες είναι hot προορισμός.
5: Δεν είναι για last minute οι Κυκλάδες.
4: Είναι, ναι, όντως. Και γίνεται και ο χαμός με τα ακτοπλοϊκά.
5: Last minute. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι κάτι στη χερσαία Ήπειρο.
4: Πιστεύεις ότι θα έχει κόσμο η Σύφνος?
5: Καλέ, πατήσεις με πατώ θα γίνεστε.
4: Πατήσεις με πατώ, τόσο, ναι, πολύ.
5: Βέβαια.
4: Ναι.
5: Όλος ο κόσμος στη Σύφνο. Καταρχάς, εμένα
4: ένας φίλος... ο κόσμος στη Σύφνο, μην μου λες.
5: Ναι, παιδί μου, εμένα ήδη δύο φίλοι μου έχουν πάει από χθες.
4: Καλά, άμα είναι φίλος σου, δεν τους πετύχω έτσι κι αλλιώς. Εκεί που θα βγαίνουν,
5: όχι,
4: δεν πρόκειται,
5: όχι,
4: να περάσουν.
5: Όχι, όχι, όχι. Τους συγκεκριμένους θα τους πετύχει και τους δύο. Άκουσε που σου λέω.
4: Η Σύφνος το Σαββατοκύριακο πάντως λέει ότι θα είναι ηλιόλουστη και επίσης η θερμοκρασία μέχρι 22 και 23 βαθμούς Κελσίου.
5: Ψυχρούλα θα έχει στη Σύφνο.
4: Ναι.
5: Σε σχέση με αυτά που έχει συνηθίσει εδώ τα 28 και 30.
4: Ναι. Λες να μην γίνει βουτιά.
5: Θα την κάνεις καλέ, θαραλέως είσαι σιγά, τι θα πάθεις να ρίξεις μια βουτιά? Θα
4: έχεις
5: μπροστά σου τόσο ωραίο νερό και δεν θα βουτήξεις μέσα.
4: Θα την κάνουμε λίγο, αναλόγως.
5: Μαγιό έχεις πάρει?
4: Θα πάρω, εντάξει, δεν έφτιαξα πράγματα ακόμα, Σάββατο πρωί φεύγω.
5: Εντάξει.
4: Αλλά θα το φτιάξω. Εντάξει,
5: θα πάρεις μαγιό οπωσδήποτε.
4: Έχω κλείσει Σύφνο, παιδιά, μια φαγητάρα. Πω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα δεν μπορώ να πω το. Αλλά ένα από τα πολύ γνωστά που ψάχνεις από τον Ιανουάριο, ας πούμε, για να βρεις.
5: Τόσο καιρό.
4: Ναι, και τέλος πάντων, από γνωστού, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κατάφεραν Κυριακή και με βόλεψαν.
5: Ναι.
4: Και ανυπομονώ. Δηλαδή, προσέχω τώρα τι τρώω αυτές τις μέρες για να μπορέσω την Κυριακή να φάω εκεί.
5: Οικονομική επιλογή.
4: Δεν ξέρω άμα είναι οικονομική επιλογή, αλλά σε τέτοια είναι τώρα εμπειρία αυτό και ο τρόπος που θα φας.
5: Α, τόσο πολύ.
4: Ναι, τώρα εκεί και το οικονομικό και αυτά πληρώνεις την εμπειρία.
5: Ναι,
4: είναι φοβερό. Και έχω και δύο κενά ακόμα για το που θα μπορούσα να φάω. Βέβαια, εντάξει, Σύφνος έχει φαγητάρες. Μιλάμε,
5: ναι,
4: δηλαδή τώρα.
5: Και τα ντόπια τους πάρα πολύ.
4: Οι γεύσεις είναι αλλού και έχουν βγει σπουδαία εστιατόρια και σπουδαίες γεύσεις από την Σύφνο.
5: Και μισελενάτα έχει στη Σύφνο.
4: Και αν έχετε καμιά ιδέα, στείλτε κανένα μήνυμα. Τύπου, ρε παιδί μου, Ευθύμη, φάει οπωσδήποτε εκεί. Να πάρω κανένα τηλέφωνο, να κλαφτώ. Γιατί βρήκα σε ένα σίγουρο που ήθελα οπωσδήποτε.
5: Ωραία.
4: Και το Σάββατο και Δευτέρα τα έχω κενά.
5: Επήγαινε και σε καμιά ψαροταβέρνα, ρε παιδάκι μου, Σόνου, και να τα έχει κλείσει.
4: Εντάξει,
5: όλα.
4: Και σε ψαροταβέρνα, αλλά το Αγίου Πνεύματος ψαροταβέρνα στη Σύφνο, τι νομίζεις? Άμα δεν κλείσει, θα βρει.
5: Όχι.
4: Δεν, ναι, άμα γίνεται χαμός.
5: Ο χαμός.
4: Λοιπόν.
5: Αγνηστικό στη Σύφνο.
4: Θα με κόψει λόρδα τώρα. Θα με δείτε να κλαίω και να γκρινιάζω. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Θα γράψετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Ήρθε η ώρα να παίξουμε Άσε Τόχο.

0: Που σημαίνει ότι πρέπει να μας τραγουδήσετε. Πρέπει να συνεχίσετε τον στίχο ουσιαστικά, να ξέρετε ελληνικούς στίχους από τραγούδια ελληνικά φυσικά. Και αν τα καταφέρετε, κερδίζετε
1: ένα ρολόι ουζού που σας αρέσει πάρα πολύ. Και μέχρι στιγμής οι αγροτές μας έχουν στείλει τα χέρια τους με τα ρολόγια τους, γιατί έχει φανταστικά σχέδια. Ουζου.gr, το ανανεωμένο site τους, για να τα δείτε και εσείς με τα μάτια σας. Και φυσικά παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας στο 6939892892 για να το διεκδικήσετε.
0: Ρολόι ουζού 6939892892. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη παιχνίδι. Bad Bunny, Μαδρίτη.
1: Άντε.
0: Μετά τη Σύφνο σου έρχομαι.
1: Άντε.
0: Ανυπομονώ τόσο πολύ να πάω Bad Bunny.
1: Και εγώ πάρα πολύ να πας Bad Bunny, ανυπομονώ.
0: Κοροϊδεύεις νιώθω.
1: Όχι παιδί μου, πας καλά, θα κάνω μόνη μου εκπομπή ρε.

0: ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Αχ, γιατί είστε αναχωρημένοι αυτή η καλησπέρα.
3: Όχι, κουρασμένη είναι.
0: Αγάπη, είσαι κουρασμένη, πώς σε λένε?
3: Μαρία.
0: Μαρία, μόλις σχόλασες?
3: Ναι, μόλις σχόλασα.
0: Με τι ασχολείσαι, Μαράκη?
3: Είμαι δασκάλα. Αλλά κάνω και μαθήματα.
0: Κάνεις
3: έξτρα,
0: και οπότε... Είσαι δασκάλα δημοτικού?
3: Ναι.
0: Εντάξει, οπότε αν πήγες το πρωί, είχες μετά και άλλα μαθήματα, έκανες και πόσο να αντέξεις πια πραγματικά?
3: Ένα χάος.
0: Λοιπόν, άλωθη. Θέλουμε πολύ να κερδίσεις.
3: Μακάρι.
0: Να πάρεις το ρολογάκι έτσι να σε ξεκουράσουμε. Από ελληνικά τραγούδια πώς θα πηγαίνεις?
3: Καλά νομίζω.
0: Για να ακούσουμε πόσο
3: να
0: καλά.
3: Να είναι κάτι μοντέρνο θέλω.
0: Μοντέρνο θα είναι πάρα πολύ. Είναι, είναι χθεσινό, σπαρταράει.
3: Εντάξει.
4: Δεν είναι που αργείς. Να
0: ωραία, κλάψα. Ωραία, κλάψα.

0: Πόρεστερο.
1: Ρε, είναι κομματάρα. Είναι και χαρούμενο το ρεφρέν.
0: Ναι,
1: το ρεφρέν.
2: Τα καλύτερα.
0: Τι ήταν που ήταν η κοπέλα χάλια.
3: Ναι, πραγματικά.
0: Θα πάει ένα φουντάρι
1: τώρα. Θα δίνουμε μήνυμα τώρα.
0: Θα κόψει μια το τιμόνι δεξιά και
1: τα καλύτερα, τα καλύτερα.
0: Έλα, Χάρης Αλεξίου είναι τίποτα, δεν σου έρχεται.
3: Κάτι μου έρχεται.
1: Τραγουδιστά το θέλουμε.
3: Ναι, το ρεφρέν.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, μισό λεπτό. Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχουν συμβεί.
0: Όχι συμβεί.
3: Ορίστε.
0: Όχι συμβεί.
3: Α.
0: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω.
3: Α, που ακόμα δεν έχω γευτεί.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Αφού.
3: Δεν το ξέρω. Αφού.
4: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμίτρε εσύ.
0: Επειδή δεν είσαι καλά εσύ, πας και βάζεις τα καταθλιπτικά τα τραγούδια όλα, δηλαδή πραγματικά.
1: Βάζω τόσες μέρες κομμάτια που χτυπιόμαστε, δεν ακούω τίποτα. Σήμερα που έβαλα, και δεν είναι καταθλιπτικό. Και επίσης εγώ μια χαρά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ Χάρης Αλεξίου.
0: Μια χαρά είσαι,
1: ναι.
0: Πιστεύεις.
1: Γιατί. Με έδειξε και είπε ότι δεν είμαι καλά, ρε.
0: Γεια σας τη γραμμή.
1: Όχι, καθόλου γεια σας τη γραμμή. Μισό λεπτό, κυρία μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είπες ότι δεν είμαι καλά, περιμένετε εσείς. Είπες ότι με έδειξες και είπες ότι αυτό δεν είναι το καλά.
0: Καλά, δεν σε λες και τέλεια. Δεν
1: τι έχω, ρε, εσύ ευθύμη, τι έχω. Τι έχω. Γελάς.
0: Τι κάνετε, κύριε.
1: Ω, καλά είστε εσείς, εγώ θα σας πω. Εσύ πες μου τι έχω.
0: Άμα πιστεύεις ότι είσαι καλά, μια χαρά, εντάξει, το παίρνω πίσω.
1: Sonic and Dead, δηλαδή, εγώ πρέπει να έχω κάτι. Όχι, μιλήστε, πείτε εσείς που μας ακούτε τόσο καιρό. Πείτε, ποιο είναι το όνομά σας.
3: Μ' ακούτε.
1: Ναι, καλά, πείτε.
0: Ναι, εδώ παθαίνει μια.
3: Είμαι η Ιωάννα.
1: Γεια σου, Ιωάννα. Εσύ πιστεύεις, Ιωάννα.
0: Πώς την ακούς. Κάτσε να σε ρωτήσουμε. Πώς την ακούς την Αστερόπη, είναι καλά, πιστεύεις?
3: Είναι εξαιρετικά, είναι πάντα καλά η Αστερόπη.
1: Το βλέπεις?
3: Δεν υπάρχει,
1: το βλέπεις?
3: Δεν υπάρχει άλλο. Είναι μόνο, η μόνη οδός είναι
0: η Αστερόπη.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να την κάνουμε οδός Αστερόπη τότε.
3: Να πάτε θα έπρεπε να υπάρχει λεωφόρος.
0: Να πάτε να παρκάρετε.
1: Ναι. Ιωάννα μου, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια πραγματικά.
3: Καλά, μπράβο. Το πάω. Καλά, το πάω.
1: Φανταστικά, φανταστικά. Και με τη θέλησή σου, μου αρέσει.
0: Πάμε να ακούσουμε αυτό το χαρούμενο τραγούδι. Να δούμε τι ξέρεις.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν είναι που αργείς να έρθεις.
0: Ούτε Χαρούλα Αλεξίου το ακούει αυτό το
1: χαρούμενο. Είχε γύρει πάρα λαγόρι μου.
3: Είναι Χαρούλα γι' αυτό. Είναι χαρούμενη.
0: Είναι χαρούμενη Χαρούλα.
3: Βέβαια.
2: Δεν είναι οι φωνές που έχω βάλει.
0: Όπα, Τσακίρ και Εφη.
2: Έχω τη μοναξιά.
1: Ναι, δεν ήξερα ότι για να είμαστε καλά πρέπει μόνο να χτυπιόμαστε τα κάγκελα και να γκρεμιόμαστε από στήλους.
0: Όπα.
2: Τα καλύτερα.
3: Θέλετε να τραγουδήσω κιόλας?
1: Ναι,
3: να
1: ναι,
3: πω,
1: ναι, πες μας.
3: Λοιπόν,
0: να μας πυροβολήσεις
3: θέλω. Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευτεί.
0: Ουρτ.
1: Ναι.
3: Αφού κρύβεται το αύριο σ' ό,τι έχω ονειρευτεί.
0: Ούστουνα.
1: Τι καλή.
3: Τα καλύτερα είναι αυτά, ματιά μου, δεν ανησυχώ.
1: Υπέροχη, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
3: Κάνει το δικό μου το πρόσωπο να βλέπω όταν ξυπνώ. Όταν ξυπνώ.
0: Α, το έκανε.
1: Εξαιρετική, Ιωάννα, φανταστική.
0: Μπορείτε να μιλήσετε με τα δελφίνια, εξαιρετική.
3: Πραγματικά.
0: Να συνεννοηθείτε.
1: Τραγούδα εσύ καλύτερα, να μας κλείσουν, να μείνει άνθρωπος στο ραδιόφωνο.
3: Θα έπρεπε κανονικά να...
0: Τραγούδισε το κομμάτι και πέθανε τελείως. Ήταν το τελευταίο της τραγούδι και γκραπ. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, φίλη. Μπράβο που κέρδισες αυτή την υπερκομματάρα. Μπράβο.
3: Και διακοπούλες, να περάσεις υπέροχα.
0: Και σε σένα, φιλάκια μου.
1: Γεια σου, Ιωάννα. Καλά, έχεις ξεσαλώσει πάρα πολύ άσχημα.
0: Πάρα πολύ.
1: Χαρούλα κοροϊδεύεις που σε έχει και
0: φόλο. Όχι, εσένα κοροϊδεύω, όχι τη Χαρούλα.
1: Εμένα γιατί?
0: Εσένα κοροϊδεύω.
1: Τις επιλογές μου δεν τις σέβεσαι. Καλά, καλά.
0: Ακούστε ένα χαρούμενο τραγούδι. Είναι το Blurred Lines.
1: Α, το ξέρω.

0: Τζένι και Ντράκιουλα σε φανταστικό remix τα Μεμπάλα στο Music 892. Και παιδιά, εγώ μετράω αντίστροφα, γιατί σε δύο μέρες από τώρα έχει κλήρωση για αυτοκίνητο, παιδιά, στο καζίνο της Πάρνηθας, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Τι, δύο μέρες μετράω, ωραία, μία εβδομάδα και δύο μέρες μετράω. Θέλω πάρα πολύ, θέλω πάρα πολύ και τα βλέπω όλα τόσο κοντά μου. Όχι, αυτή την επόμενη Παρασκευή. Μεγάλη κλήρωση στο Regency Casino Montparnasse για ένα DF SK500, 5 Ιουνίου, 12 το βράδυ. Θα πάμε για το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης, εντός και εκτός πόλης. Θα ανέβουμε το δικό μας το αμάξι, θα κατέβουμε το καινούριο, θα δώσετε σε κάποιον άλλο το δικό σας. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Υπάρχει μια νέα τάση και μια νέα μόδα που, εντάξει, υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα ειδικοί υποστηρίζουν. Αυτό διαβάζω και έχω ενθουσιαστεί. Θέλω να το δοκιμάσω

0: πάρα πολύ για το πώς πρέπει πλέον να βράζονται και να ετοιμάζονται τα μακαρόνια. Ξεχάστε αυτό το κλασικό που έπρεπε να βράσει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα ξεχωριστά και μετά στο τηγάνι να κάνεις τη σάλτσα,
1: ναι,
0: και να τα παντρέψεις και να τα ενώσεις. Οι ειδικοί πλέον υποστηρίζουν και λένε, ειδικοί στα ζυμαρικά, έτσι,
1: μάλιστα,
0: ότι το μαγείρεμα των ζυμαρικών πρέπει να ξεκινήσουμε όλοι να το κάνουμε, παιδιά, στο τηγάνι.
1: Αχ, το έχω διαβάσει αυτό και έχω δει και πάρα πολλές συνταγές στο TikTok.
0: Υπάρχει αυτή η τεχνική η οποία λέγεται One Pan Pasta, που,
1: ναι,
0: κερδίζει συνεχώς έδαφος. Καθώς τι κάνει αυτή η τεχνική, επιτρέπει την ταυτόχρονη παρασκευή των ζυμαρικών και της σάλτσας, που ακριβώς στο ίδιο σκεύος, και με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουν ότι μειώνεται σημαντικά ο χρόνος προετοιμασίας και τα άπλυτα στην κουζίνα.
1: Καλά, είναι και πολύ πιο γευστικά.
0: Αυτό,
1: έτσι.
0: Αλλά κερδίζεις πάρα πολύ και στην γεύση.
1: Ναι,
0: θέλει,
1: ναι,
0: όμως προσοχή, δηλαδή λίγο με τους χρόνους πρέπει,
1: ναι,
0: να είσαι,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, για να μην σου γίνουν λιώματα μακαρόνια ή να μην σου βγουν άβρεστα τα λαχανικά ή ό,τι προσθέσεις.
0: Αυτό ακριβώς, και φυσικά να το σκεπάσεις το τηγάνι. Δηλαδή το τηγάνι πρέπει να έχει βάθος αρχικά,
1: ναι,
0: για να μπορέσει έτσι να βράσει το,
1: ναι,
0: μακαρόνι. Ναι, θα βάλεις τα μακαρόνια, θα βάλεις, ας πούμε, αν θέλεις να κάνεις μια μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα βάλεις ντομάτες, κρεμμύδια, σκόρδια, λάδια, ό,τι βάζεις, πελτέ, αλάτια και όλα αυτά μέσα. Θα σκεπάσεις το τηγάνι και θα αφήσεις το φαγητό να μαγειρευτεί σε μέτρια φωτιά για περίπου 10 λεπτά, μέχρι τα ζυμαρικά να είναι σχεδόν έτοιμα. Και μετά βάζεις ό,τι θέλεις. Αν θέλεις, ας πούμε, να βάλεις ντοματίνια για να συνεχίσεις το μαγείρεμα για ακόμα λίγα λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν όλα, και τα σερβίρεις κατευθείαν σε μπολ με παρμεζάνα μπόλικη και είναι έτοιμο. Θυμίζει εστιατόριο.
1: Μπράβο σου.
0: Σαν να το έχω φτιάξει, ρε παιδί μου, κάποιος που ξέρει πολύ καλά, όχι η μάνα μας και ο πατέρας μας. Δοκιμάστε το. Η τεχνική λέγεται, ξαναλέω, για να την θυμάστε και για να την ψάξετε, να δείτε συνταγές, One Pan Pasta. Και γιατί όχι να αρχίσουμε να μειώνουμε λίγο τα σκεύη.
1: Τάπλητα.
0: Ναι, βέβαια, λίγο. Και αν είναι όντως τόσο γευστικά, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει.
1: Καλά, εγώ σου λέω, φτιάχνει ένας φίλος μου. Δεν καταλαβαίνεις. Καρμπονάρα κάνει.
0: Έτσι.
1: Με αυτόν τον τρόπο.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα επιστρέψουμε με ζώδια. Που τι έχουμε αυτή τη φορά στα ζώδια, τι θα πούμε.
1: Θα πούμε για τα 4 ζώδια τα οποία θα επιβραβεύσει η Πανσέληνος. Γιατί έχουμε Πανσέληνο αυτή την Κυριακή.
0: Ωραίο. Είσαι αληθινός άνθρωπος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892
4: παρουσιάζει
3: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
4: New World
3: με Άρτζ και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή.
5: Και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο. Εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο Δουλευταρά.
6: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών, για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro, σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη

0: Αθήνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
8: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Καλά λέω, καλά παιδιά. Έχω φέρει ζωδιάρες που ταιριάζουν εδώ με τον κύριο που βαρούσε τώρα. Τα παπαούτε και το vibe αυτό το αφρικανικό. Γιατί με αυτούς τους ήχους θα μας υποδεχθεί και η Πανσέλινος 31 Μαΐου, η οποία ξέρετε, αν σας έχει πιάσει από τώρα κάτι έξαλλο, είναι επειδή έχει μπει στη μέση η Πανσέλινος. Παρόλα αυτά, τέσσερα ζώδια θα περάσουν καλά. Δεν θα είμαστε μόνο στην παράκρουση. Αν στοχεύσετε μακριά, αν κοιτάξετε το παρασύνθημα, αν το δείτε λίγο πιο απόμακρα το πράγμα, είστε σε αυτά τα τέσσερα ζώδια, θα τη βγάλετε καθαρή. Οι υπόλοιποι καταλάβατε μαρμάγκα. Ξεκινάω από το νούμερο ένα, αφού παίξουμε φυσικά το σήμα μας.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια!
0: Φίλοι μου δίδυμοι, πότε δεν σας χαμογέλασε η τύχη, για να μην σας χαμογελάσει και τώρα. Αν είστε σε μια σχέση που σας ικανοποιεί, θα αφαιθείτε, θα είστε πιο ανοιχτοί και θα δημιουργήσετε έναν ισχυρότερο δεσμό. Αν είστε ελεύθεροι, μπορεί η Πανσέλινος να σας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσετε κάποιο ξεχωριστό άτομο, γι' αυτό να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Λίγη προσοχή στην υγεία σας και τα επαγγελματικά σας θα είναι εξαιρετικά, θα βγείτε κερδισμένοι αν πιστέψετε στον εαυτό σας και στις δυνατότητές σας. Φεύγω από εσάς και περνάω στους Παρθένους, όπου είναι το επόμενο τυχερό ζώδιο για αυτή την Πανσέλινο. Θα ασχοληθείτε, λέει, με το σπίτι. Μπορεί να φρεσκάρετε το χώρο που ζείτε. Μπορεί να κάνετε αλλαγές στη διακόσμηση. Μπορεί να μετακομίσετε. Λέτε να είμαι Παρθένος. Μπορεί να κάνετε γενικότερα πολύ ωραία πράγματα με έδρα το σπίτι σας. Και αυτά τα πράγματα που θα κάνετε θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματικής σας ζωής. Επίσης, αν ζείτε ή εργάζεστε σε ένα περιβάλλον που δεν αντέχετε άλλο, θα πρέπει να δείτε τι θα κάνετε. Αλλά όχι λειτουργώντας υπό το καθεστώς της πίεσης, κάποιο μέρος της οικογένειάς σας μπορεί να χρειάζεται τη βοήθειά σας να του τη δώσει.

Δώσετε. Τώρα, περνάω στους τοξότες, όπου θέλω να σας πω ότι είναι μονόδρομος για εσάς να κάνετε ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις και τη συνεργασία σας. Βέβαια, πότε τα κάνετε τα ξεκαθαρίσματα στις τοξότες στη ζωή σας, για να το θυμηθείτε τώρα. Τι να πω, μπορεί να σας βοηθήσει πανσέλινος. Τα όρια σας, λέει, είναι ελαστικά και οι άλλοι σας καταπιέζουν. Αλίμονο η ζωή σας όλοι. Ίσως κάνετε κάποιες σκληρές συνειδητοποιήσεις που σας δυσαρεστήσουν. Καιρός ήταν να μάθετε κι εσείς κάτι. Όμως να θυμάστε ότι με την Πανσέλινο υπάρχει μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση. Οπότε τις σημαντικές σας αποφάσεις μην τις πάρετε υποποίηση. Κατά τα άλλα, μια χαρά θα λειτουργήσετε. Και τέλος, φίλοι ηχθείες, είστε το τέταρτο ζώδιο, το οποίο θα περάσει πολύ καλά με την Πανσέλινο. Παίζει το σενάριο του να τα δώσετε όλα για την καριέρα σας, να έχετε παραμελήσει την οικογένειά σας, αλλά ξαφνικά να δείτε κάποια παράπονα. Μην αγχώνεστε καθόλου. Θα έρθουν αλλαγές μεγάλες. Τα οικονομικά σας θα στρώσουν. Οι μέρες θα κυλήσουν και θα κερδίσετε χρόνο. Και μόλις περάσει, φίλοι μου ηχθείες, αυτή η συναισθηματική πίεση, θα κάνετε τα βήματά σας. Ξέρετε επίσης ότι θα είστε πολύ παθιασμένοι με τις ιδέες και τις απόψεις σας, τόσο και με το σύντροφο ή την σύντροφό σας. Είστε σε πάρα πολύ καλή μοίρα. Λοιπόν, άρα συνοψίζω με διδύμους, παρθένους, τοξότες, αλλά και ηχθείες. Και πριν φύγουμε, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, λίγο πριν περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, να σας πω ότι στην παρέα μας είναι και ο Μασούτης, που από μια μεγάλη ελληνική οικογένεια στη Θεσσαλονίκη ήρθε και γέμισε την καρδιά μας και κλείνει 50 χρόνια πια η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ με την ίδια φιλοσοφία. Με ανθρώπους που τους εμπιστευόμαστε καθημερινά, με ποιότητα, με σωστό σχεδιασμό και σταθερή ανάπτυξη. Είναι και στην εκπομπή μας 50 χρόνια ποιότητας και εμπιστοσύνης στο Μασούτη, και κάπως έτσι έχει έρθει η ώρα να σας πω ότι θέλω και μια Νέλη Φουρτάντο. Όλα τα θέλω. Δεν μου χαρίστηκε τίποτα. Δυναμώστε την ένταση στον Music 892 και επαστρέφουμε.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
2: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Αχ, παιδιά, αυτό ήταν. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, ήρθε η ώρα να σας κουνήσουμε το μαντίλι και να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά, αφού πρώτα σας μιλήσουμε για την αλλαγή. Η αλλαγή, μερικές φορές.
1: Έρχεται
0: η αλλαγή. Μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα, αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς και ακούστε αυτό, η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή. Η αλλαγή είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτά διαβάζουμε στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του και μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Σε λίγες ώρες ξημερώνει η Πέμπτη, σε λίγες ώρες θα είμαστε κι εμείς ξανά εδώ μαζί σας, 6 ώρα το απόγευμα, πιστή στο ραντεβού μας, γιατί σιγά σιγά τη διώχνουμε τη βδομάδα.
0: Έτσι, πρώτα όμως, πάντα και μόνο κουνάβια, 7 η ώρα το πρωί ξυπνάτε με Φάνη, ξυπνάτε με Μαρία και Δημήτρη. Πολλά φιλιά σε όλους, σας ευχαριστούμε για αυτό το φανταστικό απόγευμα Τετάρτης. Τα λέμε αύριο, bye bye.
1: Γεια σας. Je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur. Alors défendez-vous sans tricher. Je vous le promets. J'ai gagné. Tant pis, c'est bien fait. Vous êtes mon jouet. Music 8-9-2. Πολύ πρόστο. Αλλά πάντα μέσα στη φάση.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
5: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μια φωνή.

0: μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
9: Previously. Στα κουνάδια.
10: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει τίποτα.
11: Ναι, πώς,
10: είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
11: Αμέ.
10: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
11: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει
10: κοίτα
11: σε μεγάλο επίπεδο. Να σε κοιτάω.
10: Πέος.
12: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie, έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
5: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
7: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει η φάση?
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Καθρέφτης. Η έμπνευση δεν είναι συνέστημα. Είναι στάση. Είναι καθημερινή μάχη. Με τη βαρεμάρα. Με τις δικαιολογίες. Με τη σκέψη χωρίς αποτέλεσμα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Green. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά.

0: Για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε! Να παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Θα σε ρωτήσω λιγάκι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Βρήκα στο Instagram ότι σε ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου και εσύ δεν την ακολουθείς.
6: Με ακολουθεί Χαρούλα Αλεξίου?
5: Ναι!
6: Καταρχάς, πόσο ελεύθερο χρόνο παίζει να έχεις, κάθεσαι και βλέπεις ποιος με κάνει follow και ποιος δεν με κάνει.
5: Όχι, δηλαδή, δεν έφτανα.
6: Get a life, λέγω, κούκλα μου.
5: Πουλάκι μου.
6: Ξεκόλα. Ξεπέρασέ με. Περίμενε λίγο να το διαπιστώσω. Χαρούλα.
5: Χάρης. Αλεξίου γράψε. Θα στην βγάλει. Είναι δυνατόν. Ναι.
6: Α, μ' ακολουθεί, παιδιά. Να την κάνω follow έχει να ανεβάσει από τις 3 Αυγούστου, ρε φίλε.
5: Την κάνεις Αλεξίου, την κάνεις follow για να βλέπεις το content της.
6: Τι να την κάνω follow.
5: Αγόρι μου, είσαι καλά.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.

0: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Green. Πάρος Παλά Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Suites. Η αληθινή αίσθηση. Το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
9: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr. Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΛΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Previously. Στα κουνάβια.
12: Έλα Φανάρα, καλημέρα.
13: Καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
12: Περιστέριος Καρατζής.
13: Δεν κατάλαβα τι είπες.
14: Περιστέριος Καρατζής.
13: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
12: Καρατζής.
13: Α, Σκαπατζής. Σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
12: Καρατζής. Σκατά.
14: Σκατατζής, λέει.
13: Αδερφέ, συγγνώμη.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Listen to music. Oh, my.

0: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζεις το τάβλα.
1: Κάτε ρε εσύ αστερόπι. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
0: Ναι ρε, φιλικά είναι αυτά.
1: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρεις, κάτι άλλο θέλω. Όχι, στο λέω, μην πας φιλικά διακοπές μαζί τους, τον έφαγες.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε
1: 98.92
0: και κλείστου το στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.
2: Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Bum.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Μου βουλήνει. Είναι ειβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. ο Δημήτρης Μπουλήνης λένε ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
3: Συγγνώμη που θα σου το πω.
2: Ναι,
3: με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
2: Παιδιά, είσαι βοηθό βοηθού αρχισυντάκτο, γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
3: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
2: Ωραία, βάλε το Κασατζίδη. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Μπουλήνης γιατί μίε δουλειέ να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Δεν ακολουθούμε τα τρέντ.
0: Τα προκαλούμε.
1: Music 892.

0: Είναι όλο το σπίτι παγωμένο και μέσα εκεί μπροστά, μόνο εκεί σκάς, δηλαδή είσαι μπροστά
1: μπορεί
0: στο τζάκι.
1: Μπορεί να έχει το ενεργειακό, να έχει τις σωλήνες που συνδέεται με όλο το σπίτι,
0: ενεργειακό,
1: ρε παιδάκι.
0: Ενεργειακό, καλέ,
1: μου.
0: Εδώ πέρα. Δεν έχεις ασανσέρ στην πολυκατοικία σου, εσύ θες. Το τζάκι είναι για τις φτωχάλες πλέον. Κάθεσαι σε απόλυτη ησυχία και ακούς τα ξύλα.
1: Ακριβώς δηλαδή. Αυτό,
0: ναι, παιδιά, να είσαι όμως στο Περτούλι. Να είσαι στην Αράχοβα που, για να ακούσεις το ξύλο, και να είσαι στην πολυκατοικία που το καζανάκι του απέναντι το πατάς και ακούγεται όλο. Πάει τουαλέτα, ο άλλος κλάνει.
1: Δεν με αφορά
0: καν. Αγάπη, το Τζάκι θέλει και background. Δεν το έχεις.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 892.

0: News 8-9-2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία, όλοι κάτω.
0: Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούς.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ.

0: Album.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
3: Για πες άλλη μαρτυρία.
2: Ναι. Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
4: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
3: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα. Ο Φάνης είναι ο πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
2: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
4: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Ο άλλος μέσος ή ο μάτζε.gr.
2: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
4: Δημήτρη που λέει να έχεις συντάξει, τι κάνεις?
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Κουκου. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
2: 7 ταξίδια το χρόνο.
1: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σα πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά. Αυτά δεν παίζουν.
2: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια και ρεβίκια.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. Artificial

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου. No matter what, you

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
3: Βασανισμός του πέους.
2: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
4: Τώρα κατευθείαν και την άλλη τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου τους ρηπαπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
2: Πώς θα την πεις εσύ,
4: Φάνη? Το κορίτσι μου.
3: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
2: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
3: Και το ηλεκτροσόκ.
2: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
4: είπε
2: πολύ
4: μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
2: Όχι.
4: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τι ταλέντο είναι αυτό, ρε Θανάση Αλευρά.
1: Είναι.
0: Τι ταλέντο
1: Έλιας,
0: είναι
1: πια,
0: αυτό.
1: Δεν θα σε πάρουν εκεί, όσο γλύψιμο και να ρίξει.
0: Μη ζηλεύει.
1: Μα κάτι βρε. Θανάση, και έχω θελές και δεν πιστεύω.
0: Δεν θέλει να μιλάω με καλά λόγια για κανέναν άλλον άνθρωπο, μόνο για αυτήν. Τρελαίνεται.
1: Ναι, τώρα εγώ ζήλεψα το Θανάση Αλευρά.
0: Ζηλεύει και το Θανάση Αλευρά. Τι σε έφτεξε.
1: Έχει καλύτερες τρέσεις.
0: Ο Θανάσης Αλευράς.
1: Στις μιμήσεις.
0: Δεν ξέρεις να βάζεις stop. Όταν μάθουμε και το stop, θα σε άψογε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?», αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει: περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
3: Είσαι αίρεση. Πες την αλήθεια.
2: Τι είδε.
3: Να σου πω κάτι τόσο.
2: Όχι, εσύ.
4: Τι ξανακούσε.
3: Δεν θα ξανακούσω όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
1: Πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.